0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλέ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε επί της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τα ασθενεία σημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Εξαγερθέντες του ύπνου, προσήπτωμένη σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων δόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημίν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώνω Κρήτης επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργήσεις εμή το ραθί μου και αμαρτωλώ, ουδές να πουλέσας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον γυράς με εις τον χρήσα και δοξολογήσω το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένετε στον δουλά σου και ποιήν το θέλημά σου. Και ψάλιν σεν εξομολογήσει καρδίας, και ανεμήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλέ Θεέ Παντοκράτω, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, δεξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινούσιος, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χιλαίου μένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδούν της ψυχής μου, και δοξάζουσε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των ητηρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και ανικήσισαν το κρυνεστέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε μη μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επέρχειών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανείλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεγγελεί την ενισύν σου. Ότι η θέλη σα θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και το ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως συνέβη το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου εν οδό υπορευόμενη εν όμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών, ουγάρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν της οδής αυτού επορεύθησαν, σι ένα τύλο τα σοδουλά σου του φυλάξα στε σπόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξα στε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε συνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα σοδουλά σου. Εξομολογήσω με είσαι εν ευθύτη τη καρδία σου εν το με μαθηκαίνα με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλήπει έω σπόδρα. Εν τίνει κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσα στε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσυμη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τις χείλες μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετεύθυν ως επί παντή πλούτο. Εν τες οντολές σου αδολεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και πλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ των νόμου σου. Φάρικος εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου. Ευεπόθησα εν ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν πάντη καιρό. Επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρατη εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρι κάτι σαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιωμασή σου, και γάρι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου, τα σοδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου, οδών δικαιωμάτων σου συνειδησών με, και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακεδίας, βεβαίωσον με τη σλόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμεν και τα κρίματά σου και πελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσκήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν απλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέδησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησαν. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δυνματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθυμίσα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζωση μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε το στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το όνομα σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σαντολά σου ξεζήτησα. Και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σκύρας μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, επιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσαν εν ταπεινώσει μου, ότι το λογιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε το νόμο σου και ξέχνινα. Εμνήστην των κρεμάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανούντων το νόμο σου. Ψαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνείς την ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα το νόμο σου. Αυτή γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε το νόμο σου. Εδεήθην το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε του καταράχτην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθώμην. Μασονίκτων εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τα σαντολές σου επίστευσαν. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ κλιμέλησα, διά το τολογιόν σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθώνη ότι η ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρια σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέδισόν με και μαθήσουν με τα σαντολά σου. Οι εφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλυπησα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το ελαιό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου, το δούλο σου. Ελθέτως αν με εκτιρμήσου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχεντήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε οδελεσχίσου εν τες οδελές σου. Επιστρέψα του σαν με εφοβμενήσα και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμωμος εν της δικαιωμασή σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως αστός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην, πόσα είσαι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιώκοντων με κρίσιν, διηγήσα ντόμοι παράνομοι αβελεσχίας, αλλού πως ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με, παραβραχείς με τελεσάν με τη γη, εγώ δέω και κατέλειπον τα σαντολά σου, κατά το έλεος σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσες την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελίτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα να μαρτωλεί το απολέσαι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσα συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου ζητάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξαζήτησα. Εκ πάσου οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάργι μου, τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωση της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακαίσθησα το φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα επούσια του στόματός μου ευδόκησον τη, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. η ψυχή μου αντασκευσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πριλαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή και παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιμσιν. Παραρόμους εμίσησα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αδουλάς του Θεού μου. Αντιλαβούμαι κατά το λογιόν σου και ζήσομε και μην κατεσχύνισμε από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σοφήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Δια τούτε ηγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από δάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξα τον δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφατισά το σου αν με υπερήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπουν στο σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με τα το δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέβησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσα το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίαν και τοπάζιον. Δια τούτο προσπάσα στα σαντολά σου κατορθούμη. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε να φτάει η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου ποτιή και συνετιή είναι πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυναν κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ να από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφωναν επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα το νόμο σου. Δίκαιος η Κύρια και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και πελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος. Τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου. Επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου ευζητήσουν. Εκέκραξα σώσον μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα. Εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου. Κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ενωμία. Από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσισαι, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβωδές με, εκ των μαρτυρίων σου και εξέτεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμενοι ότι τα λόγια σου και φυλάξαν μου. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αργεί των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από των λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, τον τενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ στον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Έφυλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Έφυλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου, Κύριε. Αγγισά το ιδέησεις μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερέξω τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου το σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρέτησά μου. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθεν ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σαντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Στα προθέντα τα υπερημών επιποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των παθητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτης με εις άφης των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μελούντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε, τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Μετεμορφώθησαν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύναν το λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του αίδιον. Πρεσβείες της Θεοτόπου φωτοδότα δόξα σύν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελλόντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχά συμμοναγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλιση με την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν, την τιμιότερα του Χεροβήμ και δοξότερα στην Κρήτη του Σεραφείμ, την αδιαφθόρηστη ο λόγον τεχούσαν την όντω στρατόπων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, θελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους του ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίαστα ενδοξάδε και εξαίσια όνου και στην αριθμός του παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Σοι ότι ούσιν από όλες ημάς της ανομίας ημών αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου διότι σου πούμε την ανίκαστον σου αγαθότητα. Φώτισον ημών τους της διανοίας, οφθαλμούς και τον νου ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάσπως, άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξασμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι του μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια δεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δοήσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν στάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσου φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξε. Κύριος σκέψη επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ηλίου σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου. Από τον νυν και ως του αιώνου, ιδού διευλογείται τον Κύριο, πάντες ιδούλη Κυρίου. Η εστότε σε νίκο Κυρίου, εναβλέσει κουθού ημών. Εντες νεξίν να πάρετε τα σχήρια σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο, ευλογήσει Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία σημείν, Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι τα συστηνία σημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών ρεβίωσιον δώσει μη σήμερα και άφησε μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Επί του όρους μετεμορφώτης και ουσε χώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός εφεάσαντο, ή να όταν σε είδους εισταυρούμενον του μεν πάθος να ίσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξουσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός στο πάθασμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μνήστε τη Κυρία των Απελπίδη Αναστάσεων Ζωής Αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβιέ και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντα και ακούσιον ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής εντόπισαν κλοερείς εντόπισαν αψύξεως έθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όποι η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου χάρισε αυτής και, και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείας αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλου σου Χριστέω Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχή. Το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει βία σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και επί μου το Πνεύμα του Άγιον, Τρίας, Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ένα τίθμη, μήτερ του Θεού φυλαξόμαι από την σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ειδήνη και εσύ άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επίσης ήδα προφήθαμε, μη οργίστης ημίς μου, δράμιδε, μίστης των άλλων ιών ημών. Αλλά επιβλέψον και νύνος έφραχος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγάρι Θεός ημών και ημις λαός.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουργείο και δοξωτέραν ασυγκριτός το Σεραφείμ, την αδιαθόρους των λόγων τεχούσα, την όντως του ετόπων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου Ευλόγους.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου και

Ιησού Χριστό μου αυτή, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου, αυτού εν δυναστείς η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτε εν άρνηση και ούτε εν λύπηση, εν ούτε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα, αφήσει την εποδοχή.

0: αυτό, ότι προέφτασε σε αυτόν την εκλογή της Χριστότητος, έφυγες από την κεφαλή αυτή, στέφαναν εκλήθη την ύμη, ζωή νικήσε τόσο και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών σε αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν τη μεγαλοπρέπεια αν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτόν ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος ενεργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει, τον καρπόν αυτών από τη γη απολύεις και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν σε κακά, διαλογήσαν του βουλάσε σου μη δίνοντες τίνε, ότι θύσεις αυτού νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομη και ψαλούμεντας δυναστεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Απάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Απάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Απάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιχνες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα ανομία ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένεκε του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών επιούσιον δώσε μη σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις φυλέτες ημών. Και εμείς δεν έγινε μας φυλασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Σώσουν τη γη το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενους και τους όν φυλάτων για το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, που εξοφίσαν το σταυρό σου Θείος, η επωνύμη σου και μια πολιτεία τους εκτιμούν σου δόρισε τους Θεός Θεός. Έφραμε τη δυνάμη σου της φυσού βασιλής ημών, με τα σχοργών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία νέχει ένδυση ενόπλων ειρήνης αίτη την τρόπην, και μην και αίτη στους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέστην, δεν υπαρήγης αγαπή και αστικασίες ημών πανήμι και θεοτόκια. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρία, τι επιθύν της ανεθλιμοντές με, πολύ επανίσταται επ' εμέ, πολύ λέγουν στη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτων μου, η δόξα μου και η ψών του κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέτραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εχθρενοντάς μου ματέως, οδούντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μηδέν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξε επί με την χείρα σου, που και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήν την κεφαλή μου, ουσί φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλος, όλην την ημέρα σκεθροπάζουν ακουρευόμην, ότι η εψώη με πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακόφεν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει, η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται εις τούτες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ότι έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπον μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εν τους ελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλουρημόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου να ποιώνουμε στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντες εν μισούντες με αδίκους για τα αποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθουσίνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απέ μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απέ μου, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθινση, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσως ενέσου το στόμα μου, ή εμνημόνευόσου επί της τρομνής μου, εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες εδωπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε πραγτήσεται επί το Θεό, επενετήσεται πάσο ομνίων αυτό, ότι ενεφράγιστο ομαλλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, πλήρων του ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ωσύ τραυματία καθεύοντας εν τάφου. Όνου και μη στις έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντό με εν λάκω κατ' οτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα ως μετεωρισμού σου επίγειες επ' εμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθουν και όχι ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσονται εσύ. Μη διήγησε δέτησε το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε αγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθουν και ξεπορήθην. Επ' εμέ διήλθουνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ποτελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, πλήρων το μου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσης τας ταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τας ανομία σου, τον ιόμενον πάσης τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινήσεις εδώς αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της ύστερα για τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέλος οργιστής ετε ουδέης τον αιώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ου δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους προηγουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσαν να το λέει αποδεσμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος προηγουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστε ότι χούσες με, άνθρωπος ο συγχώρτος

ακούοντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στενοποιών σου πασών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιών σου ότι επισύρπησα. Γνώρισον με, Κύριε, εγώ να νυπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Εν έκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους συντύποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αήθεις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Αγαθόν το ξυμολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψησε. Να αγγελεί το πρωί του ελό σου η αλήθειά σου κατά νύχτα. Ενδεκαχώρο το ψαλτήριο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανά σου εκείνη το ποίηματί σου και ενισέργησε το χειρό σου αγαλιασόμεθα. Όσοι μεγαλύθηκε έργα σου, Κύριε, σφόδρε βαθύτητε σαν ιδεολογισμή σου. Αν ήρ άφρονου που γνώσετε και ασχήνε το σου συνήθιτα αυτά. Εν το ανατήλαια αμαρτωλούσε συμφόρτων και δίκεψαν πάντε εργαζόμενοι την ανομία. Όπω αν εξολοθρευθώσουν ει τον αιώνα του αιώνα. Σίδε ύψισον ει τον αιώνα, Κύριε, ότι δου εχθρή σου, Κύριε, ότι δου εχθρή σου απολούνται και δεσποτιστήσονται πάντε εργαζόμενοι την ανομία. Και ψωθήσετε ω μονοκέρατο το κέρα μου. Και το γύρας μου είναι ελαιοποίωνη, και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου, και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ραπούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει, και ως κέντρος ή εν το λιβάνο μου πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν της αυλές του Θεού ημών εν της ανθίσουσι. Έτσι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη, και ευπαθούντες έσονται το αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστειν αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσε, ενεφρέπει, ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, και γάρι στερέωση την οικουμένη γη της σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο φρόνος από τότε, από του αιώνος εσύ, επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών, από φωνών ητά των βολών. Θαυμαστεί με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλή σου, Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το ύφο σου πρέπει αγία με Κύριε, τη μακρότητα ημερών. Θεό εκδικήσεων Κύριο, Θεό εκδικήσεων επαρησιάσατο, υψώθητο κρίνον την γη, απόδοσαν τα απόδοση τη περηφάνη. Ω πότε αμαρτωλή Κύριε, ω πότε αμαρτωλή καυχήσονται, φέξονται και λαλήσουν στην αδικία, λαλήσουν στην πάντα συνεργαζόμενη την ανομία. Το λαό σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου κάπωσαν. Κοινά και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπε νου κόψετε Κύριος ουδέ συνήσει ο Θεός σου Ιακώ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή πότε φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ούφρο χι ακούει, ο πλάσας των οφθαλμών χι κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ούχε ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώσει. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος όταν του παιδεύσει, Κύριε, και του, εκ του νόμου σου διδάξει αυτό, του πραίνει αυτών αφημερών πονηρών, έω σου οργεί το αμαρτωλογόθρο, ότι απόσυται, Κύριε, ο λαό αυτού, και την κληρονομία αυτού εγκαταλείψει, έω σου δικαιοσύνη επιστρέψει κρίση, και ερχόμενη αυτή πάντα σε ευθύ στην καρδία. Τι αναστήσετε έμοι επιπονερβωμένη, ή τι συμπαραστήσετε έμοι επί τη εργαζόμενη συνανομία. Είμαι ότι Κύριο σε βοήθησε έμοι, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγω σε σάλευτο ακού μου το έλεο σου, Κύριε, βοήθη με. Κατοπλήθο των δεινών μου την καρδία μου, να παρακλήσει σου έφθαν την ψυχή μου. Μη συμπροσέσω σε θρόνο ανομία, ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Θηρεύσουσε επί ψυχή δικαίου και αμαθών καταδικάσετε και γένετο με Κύριος της καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου και απόδοση αυτής Κύριος εν ονομίαν αυτών κατά την πονηρία αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι.
1: Κοινήν και αλήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλά αλλάξομε το Θεό το σωτήρι μου. Προφθάσομε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλά αλλάξομε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν η γη. Ότι χειρία αυτού τα πέρατε της γης και τα ύψη των νερών αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν. Και τη ξηράν οι χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Και κλάψουν εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού. Και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερα εάν τη φωνή αυτό ακούσετε, εμείς κλείνατε τα καρδία ημών, έως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εντηρήμου. πείρασαν με οι πατέρες ημών, δοκίμασαν το κείδον τα έργα μου, και σαράκοντα έτσι προσώπησαν τη γενιά εκείνη και είπα η πλανώδη την καρδία. Αυτοί δεν έγνωσαν τα σωρούς μου, όσο όμως εν τη οργή μου εισελέψονται εις την κατάπαυσή μου. Άσετε το Κύριο ασμακινών, άσετε το Κύριο πάσα γη, άσετε το Κύριο ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, ανακύλατε τις έθνες τη δόξη αυτού, εμπάσει τις λέει στα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και νετός πόδρα, φοβερός εστιν υπερπάντες τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, ενέγκατε το Κύριο επατρία των εθνών, ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και σπορεύεσαι στα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε τον Κύριο εν αυλή αγία αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα εκεί, είπατε τις έθνες ότι Κύριος σε βασίλευσε, και χαρέ κατόρθωσε την οικουμένη γιατί σου σαλευθήσετε, κνή λαού συνευθύτητη, εφρενέσθωσαν οι ουρανοί και αγαλιάσουσε εκεί, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγκαλιάζονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, ο προσώπου Κύριου ότι έρχεται κρίνε την γη, κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγκαλιάζουν τη γη, εφραυτήτως ανήσει πολλέ, νεφέλη και γνώπος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογή κύκλο τους εχθρούς αυτών, έφαναν η αστραπή αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη η γη, τα όρια όσοι κυρώσει τάκησαν από προσώπου Κυρίου, προσώπου Κυρίου πάση της γης. Ανήγκλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και έδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνώντες της γλυπτής, οι εγκαυκόμενοι της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτών πάντες άγγελοι αυτού, ήκουσε και φράθη Σιών και γαλιάσαν το εθιγατέρες της Ιουδαίας, ένα και των κλιμάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψιστος και επιπάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώθηση υπερπάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείται πονηρά, φυλάσσει Κύριος τα ψυχά των οσίων αυτού. Εχειρός αμαρτωρήσετε αυτούς, φως ανέτελε το δικαίο και τις ευθές την καρδία ευρωσύνη. Εφράνθητε δίκη εν το Κύριο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί Κύριο και Γιοπνεύμα.
1: Και νυν και άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσε το Κύριο άσμα και ενώ ότι θαυμαστά επίσημο Κύριος. Έσωσεν αυτό η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών επεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσει το ελαιός αυτού το Ιακώβ, της αληθείας αυτού το Ιακώβ Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα φέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα η γη, άσετε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλετε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάνες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν συγχυροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι εκεί κρίνει την γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαός ενευθύτητη. Ο Κύριος εβασίλευσε το αρχιστέστο στον λαϊ, ο καθήμενος επί των χερουβίων σαλευθεί το υγιή, Κύριος Εσύον μέγας και υψηλός εσύ είναι πάντα στους λαούς. Εξομολογησάσωσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σι ετοίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σι επίησας. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο το ποδόν αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν σειρεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού, επικαλούν τον Κύριον και αυτός εις υπ' εν αυτόν, εστήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς. ότι φύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού άδικεν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σοι επίκουες αυτόν ο Θεός, σοι επιλέτος εκείνου αυτής και επιδικών επί πάντοτε επί τη δεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον του Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Λαλάξετε ο Θεό πάσα η γη, δουλεύσετε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Νότε ότι Κύριος αυτός εσύ ο Θεός ημών, αυτός επίσης ημάς και ουχ εμείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα ζαφλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήσετε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και ως γενιάς και γενιάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσιν άσου μου εσύ Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε εξής προς με. Διαπορευόμενη εν κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμει προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, πλούντας παραπάσεις εμείς εισά. Ου υπολήθημη καρδίας καμπή εκλείνοντος από μου, απ' εμού του πονηρού, ου και γίνος κο. Τον καταλαλούν τα λάθη των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων. Περιφάνω οφθαλμό και απίστου καρδία τούτο ου συνήσιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, που συγκαθίσει αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμό μου, ούτως μη λειτουργεί. Ου κατόκιν μέσω της οικίας μου πιώνει περηφανία, καλών άδικα ου κατεύθυν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκρινον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσει εκ πόλεως Κυρίου πάντα τους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Πνεύματι και γιν και αγί και εις τους όνους των αιώνων αμήν, Κύριε εισάκουσον τις προσευχές μου και η κραυγή μου προσέλθετο, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού, εν εάν ημέρα θλίβω με κλείνω πρόσματο ούσου, εν εάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου, ότι εξέλιπωνος η καπνός ημέρα μου, και τα οστά μου συμφρίγαν συνεφρίγησαν, επλήγινος η χόρτος και ξηράν την καρδία μου, ότι επελαθώ με το φαγή των άρτων μου, αφού φωνήσει τον αγμό μου, επολύθη το οστού μου τη σαρκή μου. Ομοιώθη με πελεκάνια ερημικό, γεννητρό συνθήκο, όρεξη νεκοπέδων. Και γρήπησε και γενόμενο του Θεού, μονάζω επιδόματο. Όλη την ημέρα νιδιζόν με ηλεκτρή μου. Και επενούντε με κατεμόμιο, τη σπουδόνω σε άρτων έφαγον. Και το πόμο με τα κλαθμού εκείρων, απροσώπου τη οργή σου και του θυμού σου, ότι πάρα κατέραξάσμε. Ημέρα μου στη σκέφτη τη εμφευγό σου χόρτο εξηράντη. Σι δε κυρίς τον αιώνα μέγεις και τον γεμό συνόλου σου γενεάν και γενεάν. Σι αναστάσει εκτηρήσει την Σιών. Ότι καιρό του εκτηρήσει αυτήν, ότι οίκη καιρό. Ότι εδώ και σαν ειδούλη σου του λίθου αυτή και τον πουν αυτή εκτηρήσου σι. Και φοβηθεί στον τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντα η βασιλεία τη γη την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει κύριο την Σιών και οφθήσεται τη δόξη αυτού. Επέβλεψε με την προσευχή των ταπεινών που ξουδένωσε την δέηση αυτών. Γραφεί το αυτή γενεάν εταίρων και λαό σου κτιζόμενο σε δέηση των κύριων. Ότι εξέκρισε εξ ύψου αγίου αυτού κύριο εξ ουρανού επί την γη επέβλεψε. Το ακούσε του σταραγμού των πεπεντημένων, του λύσε του ιού των τεθενατωμένων. Το αναγγείλεν σιών το όνομα κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυνεθήνε λαού σου επί το αυτό και βασιλεί σου δουλεύει το κυρίω. Απεκρίθη αυτόν εδώ ισχύω αυτού την οδηγότη των ημερών μου αναγγελώνουμε. Μια αναγκάλι τη μεριμή ημερών μου γενιά γενεών τα έτη σου. Καταχάσει κύριε την γύρε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου ισχύνει ουρανή. Αυτοί απολούνται σε δε διαμένει και πάντα στο σημάτι των παλαιοθήσονται. Και όσοι περιβόλιον ελήξει αυτού και αλλαγίσονται, σε δε αυτό ή και τα έτη σου και κλείψου συν. Ή τον δουλό σου κατασκηνώσου και το σπερό αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ευλόγη ψυχή.

στο στρώμα σου, τον τιτρόμενο ελευθερά στη ζωή σου, τον στεφανόντα εν ελέη και εκτιρμή, τον επιβλώντα εν αγαθήσει, εν επιθυμία σου, σαν ακίνηση σε τόσα του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάση τη αντικειμένη, εγνώρισε τα σωρού αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ρεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, σου και στέλο οργιστή, σε τεουδέη στον αιώνα μηγεί. Που κατά τα σανομία Σιμών επίηση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκε εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, σε κρατέω σου κύριο το έλο αυτό, επισφοβουμένου αυτών. Καθώ σου απέχουσα να το λέω από τη μόνη μάκρυνα θυμών, τα σανομία Σιμών. Καθώ σε κτίρι πατήριου σου, κτίρισε κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς το τυχούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτησε η μέρα αυτούς, οι άνθρωποι του αγρού τους εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώστε εκ των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού. Και με μνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος στον τρόνο ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή σκύπη ούτως των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού.

0: Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα, ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, να δεις ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών σιδέλιου, στεγάζουν αδίδαση τα υπερό αυτού, ότι θυσνέφει την επίβαση αυτού απεριπατών επιτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή, που κλήθησετε εις τον αιώνα του αιώνου, σάβησου σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωγής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όρε θεμελίωσης αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου και λείψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς σε φάραξαν αμέσων των ωραίων διαλέξονται ύδατα, ότι ούσοι πάνε τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρες δείξαν αυτόν, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εν μέσω των πετρών δώσει φωνή, ότι ζων όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέρων χόρτο της κτίνεση και κλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, το εξ εργήν άρτων εκ της γης και είναι ο σεφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος, καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασυφίτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσους, ή του ροειδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησες ελληνίδες καιρούς, ο ήλιος έργο την δύσην αυτού. Έχουν σκότους και γένετον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτρινε ο ήλιος και συνήκτησε αρκεί στα σμάντα αυτών και τα στήσονται. Εξελέξετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επίησε, σε πληρώθη γη της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, η κερπετά όνκα εις αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων τόσον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς και προσδοκός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Άνοιξα δώσου την χείρα τα σήμαντα πλήστησονται Χριστότητος, αποστέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνα, εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού, επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσε το Κύριο τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μου, έως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντίσω επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομαι ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλετε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήστε πάντα θαυμάσια αυτού, επενήστε το όνομα του Αγίου αυτού, εφρανθεί το καρδίας των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριο και κρατεώθηκε, ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνήστε των θαυμασίων αυτών επίησε, τα τέρατα αυτού και τα κρύματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, Ιακώβ, εκλεκτή αυτού, αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εμπάσει τη γη τα κρύματα αυτού. Εμίσης τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγω αιτήρα του Ισηλίας γενεάς, όν διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού το Ισάκ, και εσεν αυτόν το Ιακώβης πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον σιδώσου τη γη Χανάν, σχήγισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ο λίγος τους και παρήκους εν αυτοί, και διήλθον εξ έθνος εις έθνος και εκ βασιλιάς ηλών έτερων, που καθήκε ένα άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεξε υπέρ αυτών βασιλείς, μη άφησε το Χριστό μου και τις προφήτες μου πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιπόν επί την γη, παραστήριγμα άρτου συνέτρεψε, να πέστε νεύρωσε να τον άνθρωπο, να γύρω νεπράτιωση. Εταπείνωσε εμπέδω στους πόδους αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον Κύριο επίρρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λόγου και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάση της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντες αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφήσε. Και εις ήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ πρόκειψεν εν γη Χαμ και ήφηξε τον λόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδία αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούσε τη δούλη αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Αρώνων εξελέξε το εαυτό. Έθε τον εαυτή στου λόγου των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότους και σκότες, ενώ ότι παραπίκραν του λόγου αυτού. Μετέστρεψε τα είδε αυτού η αίμα και επέκρινε του ηθεία αυτών. Εξήρξε η γη των βατράχου, εν τη ταμεία των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκύπε εν πάση τη ορίη αυτών. Έθεοντα βροχά αυτών χάλαζαν, πυρ καταφλέγων εν τη γη αυτών. Και πάταξε τα σαμπέλου αυτών και τα σικά αυτών. Και συνέτρεψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε ακρί και βρούχου, σου πίνε αριθμό. Και κατέφαγε πάντα χόρτο εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και πάταξε πάν πρωτότοκο εν τη γη αυτών απ' αρχήν παντός πόνο αυτών και ξύλινε αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και οπλύνεται σφυλές αυτών ο ασθενών εφράντη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών ότι επέπεσε ο φόβος αυτών επ' αυτούς διαπέντεσε νεφέλην σκέπιν αυτής και πήρε του φωτής αυτής τη νύχτα. Ήδησαν και ήρθε ο τριγωμήτρα και άρτο ουρανού ενέπληξαν αυτούς. Διέριξε πέτρων και ρίλησαν ύδατα, επορέφτησαν ανίδες ποταμοί. Ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δουλών αυτού. Και εξήγε τον λόγο αυτού να αγκαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού ενεφροσύνη. Και έδωκε να χτίσει χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν. Όπως αμφυλάκουσε τα δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Επί και επί εμπειρίου του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: ομολογώ δεκάδε ενίου, ον ανημό μέση και το πνεύμα τη.
1: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελεώσε κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήνω εγώ της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διά παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρε νομίες συνελήφθην και να αμαρτίεσαι και στις έμε η μήτυρ μου. Η δούγαρε αλήθεια ανηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, λυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευκλωσίνη, αγαλιάσονται ως τέρτη ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέβεις απ' εμού, απόδος με την αγαλία σεν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, όπου ξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης η αντικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστήριο.

Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συγκαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Εγέρθητε η νοφής, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκάμπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως, προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνη στο θαβόριον όρος προθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτή στην δόξα του Θεού ημών, φωνή εις δε ακούσομεν, εις περάνωθεν ήκουσαν,

τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της μεταθέσεως του Λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, κινούσι σου Μάξιμε πιστή την κόνη, δηλούντες ως ζεις εξ αμήβων

όσοι ως πατήριμον δώρο ο Θεός, ο ασκήσας πρότερον εν το κοινοβίο του Άβα Σερίδου, ύστερον δε εσύ θυσάμενος μοναστήριον ίδιον, εν ειρήνη τελειούτε, η διάκριση εν λόγηση σερί, ο δωρόθε των μοναζών των κλαίος, όσοι ως δοσίθεος ο υποτακτικός, ο ασκήσας εν το κοινοβίο του Άβα Σερίδου, υπό την προστασία του Άβα Δωροθέου, εν ειρήνη τελειούτε, της υποταγής υπογραμμός οράθης, δοσήθε αγλάισμα των υπηκών. Η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα, σύζυγος του Βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, εν ειρήνη τελειούτε, νυν σώτερ, η πριν προσφόρος το πατρί σου, έμπροσθεν ύπης ευδοκία σου Πάτερ, τόπους Αγίους ποθούσα ευδοκία, έβρα το τέλος πόλην Αγία Νάνο, μνήμη της Αγίας ράδε γόνδης βασιλίστης των Φράγκων, σοφή το αμφότερον ή ράδε γόνδη, κλαίος ευήκτηφη βασιλίσσων Φραγκίας, μνήμη των οσίων Σεργίου και Στεφάνου, τον εν τη μονή του Μόλου εν Κωνσταντινούπολη, Υιός εις Έργιος εν το Στεφάνο μονής του Μόλου, εδείκτησαν προστάτε, μνήμη της Αγίας Βασιλίσσης Ειρήνης, κτητορίσης της Ευασμίας μονής του Παντοκράτορος, εν Κωνσταντινούπολη, της δια του Αγγελικού Σχήματος, με το ονομαστήσεις ξένης μοναχής, Παντοκράτορ δέδο και σημονήν άνω, ως κτητορήσει ιδίας μονής κάτω, ή και βασίλισσα ειν ξένη του βίου, ειρηνώνυμος ονομαστήσα ξένη. Μνήμη του οσίου πατρός ημών τείχονος, ηγουμένου της μονής του Σαντόνς, του Θαυματουργού Επισκόπου Γενωμένου Βορονές, τείχον του Ζαντόνσκ έτυχε βασιλείας, δίν αγώνας ετέλεσε μυρίους, τη αυτή ημέρα η έβρισε του Λιψάνου του Οσίου Μαξίμου Μόσχας, του Διαχριστών Σαλού, πάλιν Μάξιμος ανακοινεί την Μόσχαν, ουχή μορίας, αλλά εκταφή Λιψάνου. Μνήμη του Οσίου Αρκαδίου του εν Νοβοντόρσκ, ειν Αρκάδιος διαρετάς ο κήπους, διομέτωχος όφθη της βασιλείας, μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Οσίου Πατρός ημών, Θεοδοσίου ηγουμένου της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου, γάνιτε λαύρα Θεοδοσίου σκήνος, έχουσα αύθης πνεύματόβρη των πλούτων, τες των σών Αγίων.

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εξ τα θείας των Αγίων

καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης

Είδε και έστηκε καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης έστηκε καλυμμένον. Εν εις ο Θεός του αιώνος τούτου, ετύφλωσε τα νόημα.

ότι ο Θεός ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν ως τρακήν εισκεύεσι, ή να υπερ

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ο υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιον της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξει το τέλος, ότε ουν είδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου, εστός εν τόπο Αγίο ο αναγινώσκον ο ήτων, τότε η εν τη ουδέα φευγέτωσαν επί τα όρη, ο επί του δώματος μη καταβενέτο άρεκτη εκ της κοιλίας αυτού, και ο εν το αγρό μη επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτια αυτού. Ουέδε τες εν γαστρίε χούσες και τες τυλαζούσες εν εκείρες τες ημέρες, προσεύχεστε δε ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μηδέν Σαββάτο, έστε γαρ τότε θλίψεις μεγάλη, ή αού γέγονε να παρχείς κόσμου έως του νυν, ουδού μη γέννητε. Και ή μη εκολοβώθησανε η μέρα εκείνε, ου κανε σώθη πάσα σάρξ, δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η μέρα εκείνε, τότε εάν τη ημιν είπη, ιδού όδε ο Χριστός ή όδε, μη πιστεύσετε. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, και δώσους η σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανείστε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρικα ημιν, εάνουν ύπος είναι ημιν, ιδού εν τη ερήμο εστί, μη εξέλθητε. Ιδού εν τεσταμείς μη πιστεύσετε, ως περγάρια στραπή εξέρχεται απ' Ανατολών.

0: μονάχων ερωδιακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών αυτής, έτη δε και της δούλης του Θεού Μαρίας.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων φθητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως του και Νεοκτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων, έτη δε και των ψυχόντων και κοιμημένων δουλών του Θεού, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου, Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας, Αργυρής Ευτυχίας και Ιωάννου, έτη δε και της ψυχής και κοιμημένης δούλης του Θεού Εκατερίνης της Μητρός ημών,

φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίον, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς.

εν ημίν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

Δώσε αυτής πάντα με τα φόβο και αγάπης λατρεύνηση εν ενόψει κατά τους πετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνα. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σιδόξαν να πέμπομεν το πάντα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

παροδία σου. Σίγαρη Θεό ανέκφραστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάλληλο, αίωνο άφωσον. Σύ και ο μονογενή σου Υιός και το πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ του μειόντου ει το ίνι μα παρήγαγε και παραπεσόντα ανέστη σα πάλι. Και ούκα πέστη πάντα ποιόν έω η μάση ει των ουρανών ανίδε βασιλείο σου χαρίσου τριμένσον. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιός και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ολουκίσμεν των φανερών και αφανών υπηρεσιών των εσύ μα γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη. Είναι εκ το χειρόνιμον δέξαστε κατεξίωσε και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα με τα άρσια πτερωτά.

Έτσι, πω φέρω μέσα στη λογική ταύτη, λατρεία από τον επίσημο απαυσαμένο του πατώνα, πατέρα, πατριαρχών, πορτών από στο κοινικών Ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκατευθών και πατώ πνεύματο δικαίων, πίστε, επιβεβαιωμένο το χέρι, διαγγέλει του αμένει και τα ποσά του πτήση στην Παρθένα, σε όλου του ανεβαίνοντα χώρε, αν και στην ελίστη και την ζωή του, να μην Εξαρέ.

0: Μόν, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε.
1: Διελέησον
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη,

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Χριστού ελέσου εξουκόντων εις το ίνο τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ονόθεν έβηδε επί τους υποκλικότες αυτών κεφαλάς, που γαρέκλυνα σαρκή και αίματι, αλλά σε το φοβερό Θεό. Σύνουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνες αγαθών εξομάλυσον κατ' την εκάστο ιδίαν χρίαν, της πλέωσης ύπλευσον, της οδοπορούς συνόδευσον, τους νοσοντασίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Αγίου Κατοικητηρίου και Αποτρόνοντο του Βασιλείου Καλυφαίου στο Αγιάσι μα. Ο Άννα το Πατρί Καθήμενο και ο Δε Μήνα Οράτο Συνωνική Καταξίωση του Δικαδεά σου χειρή μεταδούνε ημίν τα χαρτοσωματό και ο τιμίου αίματο και δι ημών παντί το λαό. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και ελίσουν. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και ελίσουν. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλό και ελίσουν.

0: ανθυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και Χαναναίαν ελεή σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβε. Ιδέ τους τους αχράδους πόδας κρατήσασα, την λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ηλεϊνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξαμε ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείεσαι σας πόρους τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούσω ως αιών πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτα αυτό έστει το άχραντον σώμα σου και τούτα αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σχήν των αχράτων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, λασουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου μυστικού σήμερον η έφεου κοινωνών με παράλαβε, ομοί γάρ της εχθρήσου των μυστήριων ύπο, ο φίλοι μας ειδώσου καθάπηρο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάπλεξον πυρία ήλωτες αμαρτίας μου και ευληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκεπτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν δε σλαμπρώτηση των Αγίων σου πώς σε ελέψομαι ο ανάξιος, εάν γάρ το μίσο συνεισελθύνει στον εικόνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεο κοινωνού μου παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρής σου το μυστηριον ύπο, ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογούσι, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγουσι στην Αγία μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλες αυτές τις ευλογημένες ημέρες η Εκκλησία μας εόρτασε και εορτάζει σήμερα την απόδοση μέσα στην απαστράκτουσα δόξα του μεταμορφωμένου Κυρίου. Είναι τόση η γοητεία της εορτής αυτής και τόσο αντάξιο προς το υπερφιές γεγονός της μεταμορφώσεως το λειτουργικό ένδυμα που την ενέδισε η Εκκλησία μας, ώστε μελετώντας και εντρυφώντας κανείς το μυστήριό της, αισθάνεται ακριβώς το ίδιο αίσθημα που δοκίμασαν οι τρεις αυτόπτε Απόστολοι, το θάμβος και τον φόβο, αλλά συγχρόνως και το μεγαλείο της δόξης και τη γλυκύτητα της φωτεινής παρουσίας του Χριστού. Είναι δε τόσο συναρπαστικό το δεύτερο αίσθημα που ακούοντας κανείς τη φωνή του Πέτρου «Καλόν ημάς εστίν όδε είναι», νομίζει πως ακούει και τη δική του φωνή και την έκφραση του ειδικού του πόθου. Το θείο εκείνο περιστατικό δεν το ζουν τώρα μόνο οι τρεις μαθητέ, αλλά ολόκληρη η Εκκλησία. Όλος ο λαός του Θεού βλέπει τη δόξα του Χριστού και μεταμορφούται και αυτός μαζί του, από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος, κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Γιατί ακριβώς αυτό το εσχατολογικό στοιχείο βρίσκει τη θεολογική του δικαίωση, το γεγονός και η εορτή της μεταμορφώσεως. Δεν είναι απλώς και μόνο μία βεβαίωση για τη θεότητα, τη δύναμη και τη δόξα του Χριστού, που δόθηκε στους προκρήτους μαθητές για να τους στηρίξει, προκειμένου σε λίγο να γίνουν μάρτυρες της ασθενείας του, της συλλήψεως, των εμπεγμών, του πάθους, του θανάτου του, που ήθελε να τους προβεβαιώσει για το γεγονός της Αναστάσεώς του. Είναι συγχρόνως και κυρίως η προαπόλαυση της δόξης του ακτίστου φωτός της θεότητος του Χριστού, της δεσποτείας του στον κόσμο των ζώντων και των νεκρών. Είναι επιπλέον η εικόν της θεώσεως των ανθρώπων, του Θεού εν μέσω Θεών, όπως θα εμφανιστεί στο τέλος των αιώνων και όπως η Εκκλησία την προγεύεται από τη γη στη θαυμαστή και θεία εναλλαγή και αλλίωσή της. Για το λόγο ακριβώς τούτο, η εορτή αυτή συνδέει τον επίγειο και τον ουράνιο κόσμο, όπως το Θαβόρ παρέστησαν αντιπρόσωποι των νεκρών και των ζώντων, το σήμερα και το αύριο, το σταυρό και τη δόξα, γιατί η εορτή αυτή τοποθετήθηκε τελευταία από τις δεσποτικές εορτές του χρόνου, που τελείωνε τότε τον Αύγουστο, για να συναχθεί με την ύψωση του Σταυρού, την πρώτη εορτή του έτους, που άρχιζε το Σεπτέμβριο. 40 ακριβώς ημέρες πριν από αυτή, για να σημάνει και τα προεόρτια του Σταυρού, αφού πρώτου πάθους έγινε η μεταμόρφωση, αλλά και τελευταία από τις δεσποτικές εορτές του έτους, για να κλείσει την ενιάξια αναδρομή στα γεγονότα του βίου του Κυρίου, με ένα άνοιγμα προς τα έσχατα, προς τη μελλοντική παρουσία του Χριστού, προς τη δόξα και τη θέωση του μεταμορφωμένου εν Χριστώ ανθρώπου. Ας παρακαλέσουμε ταπεινά τον φιλανθρώπους δι' ημάς και δια την σωτηρίαν ημών, μεταμορφωθέντα Κύριο, να φωτίζει και μας εν το φωτί του προσώπου του και να μας αξιώσει υπομένοντες και ασκούμενοι ημέραν καθημέραν να μετέχουμε αυτού του θεϊκού, του γλυκητάτου, αυτού του παρηγορικοτάτου φωτός του προσώπου του, που είναι το μόνο φως που μπορεί να παραμυθίσει αληθινά τον άνθρωπο ως αραβώνας του αιωνίου φωτός της Βασιλείας των Ουρανών. Το δε μεταμορφωθέντη Χριστό το Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Μεταφόρου Θεού πίστεως.

του δέσποτα, του βεριά του ψυχώνυμων, ότι και την παρούση ημέρα κατ' εξίωση μα των επαρανίου και θανάτων μυστηρίων, οθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημά το φόβο του πάντα, φρούρισον μόνο την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαδήματα, και εσύ και εσύ εν δόξη δωτώ και παρθένη Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε επισυπεπιθώτα όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξουν αγίωσαν σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οικουσία που σα αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μα ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη ιερεύση. Τη άρχουσε μόνο στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειων. Άνω φαινεστή καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αμήν.

Αγίας Μνήμης και Αιωνίων Απάφρος της Ψυχής, σκεκοιμημένης δούλης του Θεού Εκατερίνης της Μητρός Σιμών και υπέρ τους χωρηθήνα αυτή πάμπλη μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη την ισχύν αυτής ένθα η δίκη αναπάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτής αμαρτιών. Παρα Χριστώ το αθανάτου Βασιλή και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αργός, των θάνατων καταπατήσεις, των διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου δωρισάμενος αυτός, Κύριε, ανάβασον και την ψυχή της και εκποιμένης δούλης ο Εκατερίνης της Μητρός ημών και τάξουν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδυνή λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτι με το παραυτή πραχθέν λόγω έργο ιδιανία ω αγαθό και φλάν προ Θεό συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπο ω ζήστη επί τη γη και ουκ αμαρτήσει, σιγαρ μόνο κήρυκτο αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι σύ η ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση και κοιμημένη δούλη σου Εκατερίνη τη Μητρό ημών, Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου νύμαξο μακάριστη και αείμνηστη μήτρη μόνο. Αιωνία σου νύμαξο μακάριστη και αείμνηστη μήτρη μόνο. Αιωνία σου νύμαξο μακάριστη και αείμνηστη μήτρη μόνο.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε.
1: Ο εν το όρητο θαύρο μεταμορφωθεί εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντη και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων εν δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Άγιων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, πάντων των εν τη αράταυτη Μητροπόλη διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νομαρτύρων, των Αγίων ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου το ομολογητού, την μετάθεσιν του Ιερού Λειψάνου Ευλαβώς εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, καλό 15 Αύγουστο και καλό Παράδεισο.
0: Επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμισον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό εκ ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώς η Κύριο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώς ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και του σωμάτων ημών. Δώς γενέστε ταύτα καμή εισίες συμψυχήστε και σώματος. Εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο τον εορταζόντον ύπρος ο ακατάπαυστος, και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιών και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώ συν επιπάσιν εις παρέσχομαι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμαι από την σκέπη σου και την τομτερίγω σου σκιά και δώρισέ μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας την εκουσίως, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξοντα κάθας των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα σημεία στήριξον ως θέης άμα. Εστίσεων φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατέ με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σών σκήνωμα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας. Εν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας καρκούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας αγιασμένους, στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζε στην άχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εσπλαχνή δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος ον έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντης πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον, εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέφη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινό φως, φώτισε όμως τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζώπη, σώμετε το θανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαχνος μήτηρε, λέει σώμη και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή είναι την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίω σώμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εστίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζησε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένι και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, ή του στόματός σου καθά περπρισσός, εκλάμψα σαχάριστην οικουμένη φώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγεις παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστου, με πρέζευε το λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τα σπιχτά σημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία Χάριν και δια τοσών χιλέων πάντα διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστο με παμακάριστο όσοι επαξίως εφημούμενσε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναπονών Μιχαήλ και τη γη ενθιανεύσιν διερχόμενος και τέρεση με γης της αμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκων, της ειν ειρήνη δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την ημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων δεκούσαν, την όντω θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη 3η Αυγούστου σήμερα, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Πατρός Σιμών Μαξίμου του Ομολογητού, του Οσίου Σερίδου Ηγουμένου της Ενγάζη Μονής, του Οσίου Πατρός Σιμών Δωροθέου του Ασκήσαντος εις την Ενγάζη Μονή του Αβά Σερίδου, του Οσίου Δοσιθέου του Υποτακτικού του Οσίου Δωροθέου, της Ευσεβούς Βασιλίσσης Ευδοκίας, της Αηδήμου Βασιλίσσης Ειρήνης, της δια του Αγγελικού Σχήματος με τον ομαστής της Ξένης Μοναχής, του Αγίου Μάρτυρος Κορονάτου, των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και Καπίτωνος, των Οσίων Πατέρων ημών Σεργίου και Στεφάνου, του Αγίου Πατρός Σιμών Τίχωνος του Ζαντόσκτου Θαυματουργού Επισκόπου του Βορονές, ανάμνησης της ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Μαξίμου της Μόσχας του Διαχριστών Σαλού και της Αγίας Ραδεγών της Βασιλίσσης των Φράγκων. Ο Αβάς Δωρόθεος, θέλεις να σώσεις τη ψυχή σου και να κερδίσεις την αιώνια ζωή? Αποφάσισε από τώρα να αλλάξεις πορεία. Υπερνίκησε τη τεμπελιά σου, κάνε το σημείο του σταυρού και πες με θέρμη. Κύριε, οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Αυτά μας συνιστά ο Αβάς Δωρόθεος, ο οποίος έζησε κατά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, γεννημένος στην Αντιόχεια της Συρίας από πνευματική και εύπορη οικογένεια. Έλαβε μεγάλη μόρφωση και νεότατος εισήλθε στη μονή του Αβά Σερίδου κοντά στη Γάζα. Εκεί μπήκε κάτω από την πνευματική καθοδήγηση των ονομαστών γερόντων, του Αβά Βαρσανουφίου και του Αβά Ιωάννη του ονομαζομένου προφήτου. Από την πρώτη ημέρα δόθηκε στον αγώνα της κατά Θεών υποταγής και της νεκρώσεως του θελήματος για την απόκτηση της καθαρότητος και της αγάπης του Χριστού. Φαίνεται όμως πως συνάντησε βασικές δυσκολίες. Η ασθενική κράση του δεν του επέτρεπε μεγάλες σωματικές ασκήσεις. Επιπλέον, ο σαρκικός πόλεμος τον έφερε σε απόγνωση. Σε όλη αυτή την πάλη όμως είχε δίπλα του τη συμπαράσταση και την προσευχή των δύο μεγάλων γερόντων. Ο Δωρόθεος είχε εγκαταλείψει ολόκληρο τον εαυτό του στους δύο αυτούς γέροντες και προσπαθούσε να πορεύεται σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Ο αγώνας όμως ήταν σκληρός. Από τον ηγούμενο του ανατέθηκε η διακονία του θυρωρού της Μονής, του ξενοδόχου και τέλος η φροντίδα του νοσοκομείου. Μετά το θάνατο του ηγουμένου και των δύο γερόντων, ο Δωρόθεος έφυγε από το μοναστήρι για να ζήσει σε απόλυτη ησυχία. Μα δεν ήταν στο θέλημα του Θεού να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί κάποιοι μαθητές του ήρθαν να ζήσουν κοντά του. Έτσι, ιδρύει δικό του μοναστήρι, επιμένοντας περισσότερο στην απόκτηση του ιδίου θελήματος και της ταπεινοφροσύνης. Εκεί μέσα στην υποταγή του θελήματος του Θεού κοιμήθηκε ειρηνικά για να αναπαυθεί από τους κόπους του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορετικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς, μπορώ να σας πω αδελφοί μου, ότι είμαστε στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, διότι όσον ο άνθρωπος σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον γεγεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρρυθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη, και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς αδελφοί μου, ο άνθρωπος
που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμε ότι συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθην τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από τη Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσουν. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας. Όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του, δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του, δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά, αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτω για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο, και ενώ πήγαινε να γονατίσει, να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου,
Και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί. Και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν που να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες. Και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην διήγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμαι από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μίαν γυναίκα να χτυπά το καγγέλο, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή της, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου. Και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που της έκαναν, μόνο που τα σκέπτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστη, μόνο δια της παρουσίας της υπερφύσης χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου,
που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαθροφάγησε μερικά σίκα από τη σικιά και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο νόρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες. Και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι. Και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι. Αλλά δεν είχε γιατρό του ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείται στο κελί του ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά και άκουεν και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήταν για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές παιδί μου ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που, πως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ Καντουνακιώτης που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε και ο ίδιος έλεγε «Αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή».
Και αυτό το έλεγε, ότι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ, πολλές φορές στο δισκάριο είδεν το Χριστόν και κοιμημένο, είδεν το σώμα του Χριστού, όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά το αντιμίσιο. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της γλυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίζεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιον των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην εντελή ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου προναφέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικών από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε στον παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο, ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα? Και του είπε ο Άγιος Γεώργιος
ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος, το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την Οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού. Διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες. Διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια, την εξύψους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV, του καναλιού το οποίο φροντίζει έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Ευαγγελίου, η αγάπη της Εκκλησίας μας για τους ανθρώπους να μεταφέρεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Από αυτή τη θέση ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, κουράζονται, μοχθούν με σκοπό να μπορούμε εμείς σήμερα να επικοινωνούμε και δι' αυτού του τρόπου μέσα από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και ανερέσεις», μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, έχει ως στόχο να αληθεύσει εν αγάπη, για να χρησιμοποιήσουμε το Παύλιο Λόγιο, δηλαδή να εκφράσει την αγάπη του Χριστού σε αντιδιαστολή με την πλάνη, με την αίρεση, με την διαβολή της αληθείας, σε αντιδιαστολή με διδασκαλίες οι οποίες είναι ανθρώπινα σοφίσματα και δεν εκφράζουν την αγάπη που έχει ο Θεός για τους ανθρώπους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως μήνυμά της σταθερό έχει το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία, είναι ότι ο Θεός αγαπάει απεριόριστα τον κόσμο και τους ανθρώπους και σώζει αιωνίως, χαρίζοντας την αιωνιότητα στους ανθρώπους και στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, προσπαθώντας άνθρωποι αμύητοι, άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να το αφομοιώσουν εγκεφαλικά, νοησιαρχικά, διανοητικά και όχι βιωματικά και εμπειρικά, το διαστρέβλωσαν αυτό το μήνυμα στην προσπάθειά τους να το κατανοήσουν και να το αφομοιώσουν ορθά, το διαστρέβλωσαν και το μετέφεραν με λανθασμένο τρόπο, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την σωστή σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Και βέβαια να θέτουν σε κίνδυνο τη θεραπεία του ανθρώπου και την ευτυχία του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας έχει ως αποστολή τον αγιασμό της Οικουμένης. Οπότε κάθε πλανεμένη διδασκαλία την ξεσκεπάζει, την φωτίζει υπό το φως της Ορθόδοξης πίστης και φανερώνει τις τραγικές συνέπειες που έχει η ζωή του ανθρώπου εάν ο άνθρωπος στηρίξει την ελπίδα του σε λανθασμένες διδασκαλίες. Όπως βλέπετε, ομιλώ πάντοτε περί ιδεών και διδασκαλιών και όχι περί ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απερίφραστα και ξεκάθαρα μας διευκρινίζει ότι αγαπάμε τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά δεν αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε την αμαρτία, όχι τον αμαρτωλό. Κατά τη στοιχεία, αγαπάμε τον άνθρωπο όποιος πλανήθηκε, τον πλανεμένο, τον αιρετικό, αλλά δεν αποδεχόμαστε ούτε συμφωνούμε με την πλάνη και με την αίρεση. Η απόρριψη της πλάνης και της αίρεσης δεν σημαίνει απαξίωση και απόρριψη του ανθρωπίνου προσώπου. Το αντίθετο, είναι ουσιαστικά μεγάλη φιλανθρωπία και σωτήρια βοήθεια προς τους πλανεμένους αδελφούς μας να ξεσκεπάσουμε την πλάνη τους και να τους βοηθήσουμε να βρουν αυτό που ψάχνουν, αλλά το ψάχνουν σε λάθος τόπο και προσπαθούν να ξεδιψάσουν σε ακάθαρτα νερά, να τους βοηθήσουμε να βρουν το γάργαρο και κρυστάλλινο νερό της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θεωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες πίστης, θρησκείες, ομολογίες, ιδεολογίες, φιλοσοφικά ρεύματα, ομάδες κλπ. Θεωρούμε ότι είναι αναζητητές της αλήθειας, αλλά η αναζήτησή τους οδήγησε σε ξεστρατήματα, σε λανθασμένους δρόμους, σε ατραπούς αντίθετους από αυτούς που η ίδια η φύση, η ανθρώπινη, επιτάσσει. Οπότε, υπό το φως της ορθόδοξης διδασκαλίας, υπό το φως της πατερικής εμπειρίας, υπό το φως της Αγίας Γραφής, της δυσχιλιετούς, του δυσχιλιετούς βιώματος της Εκκλησίας, κριτικάρουμε, αποσαφηνίζουμε, φωτίζουμε ιδέες, ιδεολογίες, νοήματα, απόψεις και τα τοποθετούμε στη σωστή βάση, δίνοντας απαντήσεις υγιείς και θεραπευτικές. Η εργασία μας είναι και επιστημονική, είναι και θεολογική και δεν είναι ούτε μυσαλόδοξη ούτε φανατική. Και δεν δεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και αυτούς τους τίτλους, διότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη. Ο πρώτος διδάξας, ο Απόστολος Παύλος, το λέει ξεκάθαρα, όπως ανέφερε και προηγουμένως. Αληθεύουμε εν αγάπη. Φανταστείτε έναν γιατρό, στον οποίο πηγαίνει ένας άνθρωπος που χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση και ο γιατρός να του πει, ξέρεις, να σκεφτεί ο γιατρός και να πει, άμα σου πω την αλήθεια, θα πρέπει να σε βάλω στο χειρουργείο και θα αναγκαστώ να σε κόψω και θα πονέσεις και θα δυσκολευτείς και από θεραπεία θα μπει σε μια ταλαιπωρία, οπότε δεν θα σου πω ότι είσαι άρρωστος, δεν θα σου πω ότι έχεις σοβαρό πρόβλημα για να μην περάσει αυτή την ταλαιπωρία. Αυτός ο γιατρός θεωρείται καλός γιατρός? Ή αν πάει, ας πούμε, ένας διαβητικός σε έναν γιατρό και πει ο γιατρός στο διαβητικό, ξέρεις, κανονικά δεν πρέπει να τρως γλυκά, αλλά σε λυπάμαι που δεν τρως γλυκά, γι' αυτό δεν πειράζει, θα κάνουμε τα στραβαμάτια και εσύ φάει όσα γλυκά θέλεις. Αυτός ο γιατρός αγαπάει τον ασθενή του και τον βοηθάει με αυτή τη συμβουλή. Έτσι και εμείς, από αγάπη προς τους ανθρώπους, αναγκαζόμαστε να διαφωνήσουμε μαζί τους και να υποστηρίξουμε και να φανερώσουμε την αλήθεια, ξεσκεπάζοντας την πλάνη και τις μεθοδεύσεις των διαφόρων οργανωμένων ομάδων. Στις μέρες μας έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τον μανδύα ή το προσωπείο της θρησκευτικότητας, αλλά έχουν άλλους σκοπούς, άλλους στόχους, άλλες επιδιώξεις και απλώς παρουσιάζονται ως θρησκευτικές ομάδες, είτε είναι όντας οι ίδιες αυτές οι ομάδες είτε εμπορικές επιχειρήσεις είτε άλλου προσανατολισμού κινήσεις. Οπότε είναι απαραίτητο μερικές φορές να απομυθοποιήσουμε τις ομάδες για να δούμε πίσω από την κουρτίνα, όπως είναι και η τρέχουσα έκφραση, να μπορέσουμε να δούμε χωρίς το πέπλο που βάζουν, χωρίς το προσωπείο, το αληθινό πρόσωπο της ομάδας. Αυτό πολλές φορές στους οπαδούς μιας ομάδας μπορεί να ακούγεται σκληρό, μπορεί να τους τρομοκρατεί, να τους τρομάζει μάλλον, μπορεί να τους στεναχωρεί. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία, εάν θέλουν να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και ειλικρινείς με τον Θεό και ειλικρινείς με την κοινωνία και με τους ανθρώπους. Αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με το κίνημα του νεοπαγανισμού. Έχει μακρύνει ο λόγος μας και έχουμε ασχοληθεί σε αρκετές εκπομπές με αυτό το κίνημα. Πρώτον, διότι είναι ένα κίνημα που έχει πλατιά διάδοση και γι' αυτό θέλουμε να εξαντλήσουμε την γνώση μας πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Δεύτερον, διότι το κίνημα αυτό είναι πολύμορφο, δεν είναι μία ομάδα με την οποία μπορεί κανείς να ασχοληθεί και να μέσα σε λίγες εκπομπές να αποσαφηνίσει την πορεία της στο χρόνο, αλλά είναι πολλές ομάδες που μεταξύ τους δεν συμφωνούν κιόλας. Επομένως, ενώ είναι ένα το κίνημα του νεοπαγανισμού, οι απόψεις, οι τοποθετήσεις, οι θεωρίες είναι πολλαπλές. Είναι πολυδέδαλο, είναι πολυκέφαλο αυτό το κίνημα. Οπότε απαιτείται και περισσότερος χρόνος για να δούμε τις απόψεις των ανθρώπων που ακολουθούν τον νεοπαγανισμό, που όπως είπα πολλές φορές είναι και αντικρουόμενες μεταξύ τους, είναι και αντιτιθέμενες, και να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις απόψεις με την ορθόδοξη, λαγαρή, ξεκάθαρη διδασκαλία όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Στην αποστροφή του λόγου μας έχουμε φτάσει να αποδείξουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι το κίνημα αυτό, το οποίο ισχυρίζεται πως είναι ελληνοκεντρικό και πως από πατριωτισμό ορμόμενοι οι άνθρωποι δημιούργησαν αυτό το κίνημα και από αγάπη προς την Ελλάδα και προς την πατρίδα μας, έχουμε δείξει εμείς ότι το κίνημα αυτό είναι ξενόφερτο και είναι κίνημα που εντάσσεται στις ομάδες της νέας εποχής, και η κίνηση της νέας εποχής βέβαια και ανθεληνική είναι, εφόσον υποστηρίζει πως πρέπει όλα να δημιουργηθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια θρησκεία, μια παγκόσμια τράπεζα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υποστηρίζει ουσιαστικά την κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων και της ιδιοπροσωπίας του κάθε έθνους και του κάθε λαού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής γίνονται αποδεκτές από το κίνημα του νεοπαγανισμού, σε τέτοιο βαθμό ώστε και η αρχαία ελληνική ιστορία και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και βέβαια οι θρησκείες των αρχαίων και η μυθολογία των αρχαίων να ερμηνεύονται, να γίνονται κατανοητά και να προσφέρονται υπό το πρίσμα της νεοεποχήτικης διδασκαλίας. Με τα γυαλιά λοιπόν του αποκρυφιστή και του νεοεποχήτη, ο σύγχρονος νεοπαγανιστής, ο σύγχρονος παγανιστής, διαβάζει και μεταφράζει και κατανοεί το απότερο αρχαίο ελληνικό παρελθόν μας. Είπαμε ότι η νέα εποχή έχει 4 βασικές διδασκαλίες, κοντά σε πάρα πολλές άλλες βέβαια. Η μία διδασκαλία είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Θεού και κόσμου, ουσιαστική διάκριση, αλλά ο κόσμος και ο Θεός είναι της αυτής ουσίας, κατά συνέπεια ο κόσμος είναι Θεός και ο Θεός είναι κόσμος, πράγμα το οποίο δέχεται και ο παγανισμός. Είπαμε ότι δεν υπάρχει για τη νέα εποχή ένας προσωπικός Θεός, αλλά μία πρόσωπη συμπαντική ενέργεια. Το ίδιο δέχεται και ο νεοπαγανισμός. Και βλέπουμε τώρα ότι για τη νέα εποχή ισχύει το δόγμα της μετεσάρκωσης και του κάρμα. Είδαμε το δόγμα της μετεσάρκωσης, ερμηνεύσαμε και το κάρμα, και να δούμε λίγο σήμερα την έννοια της απολύτρωσης στη νέα εποχή και στη συνέχεια να περάσουμε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα οι παγανιστές, οι σύγχρονοι παγανιστές. Για τη νέα εποχή λοιπόν είπαμε ότι ισχύει το δόγμα της μετασάρκωσης, πιστεύουν ότι ο εσωτερικός πυρήνας του ανθρώπου, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, αυτό που στα σανσκριστικά ονομάζεται τζίβα, είναι θεϊκής καταγωγής και για κάποιο απροσδιόριστο λόγο εγκλωβίστηκε μέσα στην ύλη. Συνεπώς έχουμε μία απόλυτη διάκριση μεταξύ πνεύματος και ύλης και προτείνεται το πνεύμα ως κάτι το καλό και η ύλη ως κάτι το κακό, πράγμα που δεν υπάρχει στο χριστιανισμό, έτσι. Και απορρίπτεται το υλικό στοιχείο, γίνεται αποδεκτό ως πραγματικό, ουσιαστικό και ως αληθινό μόνο το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο. Αλλά αυτό το πνευματικό στοιχείο, λέει η νέα εποχή, είναι εγκλωβισμένο μέσα στην ύλη, αντιγράφοντας βέβαια τις ανατολικές θρησκείες, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό κλπ. Και πρέπει με κάποιον τρόπο να απαλλαγεί από την ύλη στην οποία έχει εγκλωβιστεί. Η απαλλαγή αυτή γίνεται κυρίως με την επίγνωση, να γνωρίσει ο άνθρωπος ότι ποια είναι η αλήθεια της φύσης του, ποιος είναι ο προορισμός του. Ο προορισμός του είναι η απαλλαγή από τα υλικά και η απορρόφησή του μέσα στον ωκεανό της θεότητας, στον οποίο ανήκει, όντας θεϊκής καταγωγής και θεϊκού γένους, υποτίθεται ο άνθρωπος. Οπότε, ο στόχος είναι αυτός. Αυτό πρέπει να το γνωρίσει ο άνθρωπος, να το κατανοήσει, να το αποδεχτεί, και χωρίς αποδείξεις βέβαια, γιατί είναι θρησκευτικής τάξεως πίστη, οπότε είναι αναπόδεκτη, και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει, όπως είπαμε, να ακολουθήσει κάποια διαδικασία. Η διαδικασία η οποία προτείνεται από τις ομάδες της νέας εποχής είναι ο άνθρωπος να ακολουθήσει κάποια σεμινάρια, τα οποία γνωστικά σεμινάρια, τα οποία θα τον πληροφορήσουν για όλη αυτή τη γνώση. Στα σεμινάρια αυτά θα μάθει ότι μέσω του διαλογισμού θα μπορέσει να διευρύνει τη συνείδησή του και να την κάνει παγκόσμια, και ότι μέσα από τις τεχνικές της γιόγκα θα μπορέσει να απενεργοποιήσει το σώμα του, να ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες του υλικού του στοιχείου, με σκοπό να το σβήσει εντελώς για να απελευθερωθεί το πνεύμα του. Αυτό που το είπαμε ωραίες λέξεις, ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθει να πεθαίνει έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος, να εκπαιδευτεί στο θάνατό του μέσα από τις τεχνικές της γιόγκα. Η γιόγκα βέβαια προβάλλεται ως υγεία και ως μακροζωία και ως ευεξία, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια της γιόγκα όπως τη διαβάζουμε στις πηγές και στους διδασκάλους της γιόγκα. Η αλήθεια της γιόγκα είναι ότι είναι τέχνη θανάτου, με σκοπό ο άνθρωπος να απαλλάξει από το υλικό στοιχείο τον εαυτό του. Υπάρχουν πολυάριθμες ομάδες οι οποίες προτείνουν η καθεμιά τα συστήματά της και προτείνουν τις μεθόδους της. Η ουσία είναι αυτή όπως σας την ανέφερα. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες με τις οποίες προσεγγίζεται το θέμα της απολύτρωσης του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος, τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι ακολουθεί τις συνταγές μιας ομάδας, μιας από αυτές τις πολυάριθμες ομάδες, και φτάνει στο να απαλλαγεί από το υλικό στοιχείο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Στην μεν ανατολική εκδοχή του θέματος, το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να μην ξαναμετεσαρκωθεί, να μην ξαναέρθει εδώ στη γη, να μην μπει σε άλλο σώμα. Ο σκοπός είναι να έχει τέτοια επίγνωση, τέτοια καθαρότητα, να πάψει να δημιουργεί κάρμα για να μπορέσει να απαλλαγεί εντελώς από την αναγκαιότητα της μετεσάρκωσης, και έτσι να ελευθερωθεί παντελώς από τον υλικό κόσμο και να απορροφηθεί, να αφομοιωθεί στον μεγάλο ωκεανό του Μπράχμα. Αυτή είναι η ανατολική εκδοχή, την οποία δέχονται κάποιες ομάδες. Κάποιες άλλες ομάδες δέχονται την δυτική εκδοχή της μετασάρκωσης. Λένε ότι σε μία ζωή δεν είναι αρκετή για να μπορέσει ο άνθρωπος να αφομοιώσει όλη τη γνώση και όλη την εμπειρία που χρειάζεται, και να μπορέσει, προσέξτε, αυτό είναι ένα λεπτό σημείο, να εκπληρώσει όλες του τις επιθυμίες. Βλέπετε, ενώ στην Εκκλησία και στο Χριστιανισμό μιλάμε και λέμε «γεννηθείτε το θέλημά σου», λέμε στο Θεό, και ο σκοπός είναι να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού στη γη, εδώ μιλάνε οι ομάδες αυτές για εκπλήρωση του εγωιστικού θελήματος του ανθρώπου και της εγωιστικής επιθυμίας. Και επειδή μια ζωή, λέει, δεν φτάνει για να μπορέσει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει όλες του τις επιθυμίες και όλες του τις ωρέξεις, είναι καλό αυτό που για την ανατολική εκδοχή της μετασάρκωσης είναι κακό. Ποιο δηλαδή? Το να επανέρχεται ο άνθρωπος πάλι και πάλι στην ζωή αυτή. Το να συνδέεται η ψυχή, το πνεύμα, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου με ένα σώμα σε συνεχόμενες μετασαρκώσεις, για να μπορεί ο άνθρωπος να εκπληρώσει, να γεμίσει από εμπειρίες και να ικανοποιήσει επιθυμίες. Και όταν τέλος πάντων καταφέρει ο άνθρωπος και χορτάσει από αυτή την κατάσταση και εκπληρώσει τις επιθυμίες του και γεμίσει από τις εμπειρίες που πρέπει να γεμίσει, τότε απελευθερώνεται αυτόματα από το υλικό στοιχείο, και ο άνθρωπος σταματάει να μετασαρκώνεται. Αυτή είναι η δυτική εκδοχή του και ερμηνεία της μετασάρκωσης. Τώρα, πριν προχωρήσουμε να δούμε πώς βλέπουν οι παγανιστές το θέμα αυτό της μετασάρκωσης, καλό είναι να, ακολουθώντας και τη σκέψη του πατρός Κυριακού Τσουρού, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, όπως ξέρετε, είναι ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων και έχει ασχοληθεί με επιστημονικό τρόπο με το θέμα του νεοπαγανισμού. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, μια επιστημονική εργασία, η οποία αναλύει σε βάθος όλα αυτά τα θέματα με αποδείξεις, με ντοκουμέντα, με στοιχεία, με τεκμήρια. Αυτός λοιπόν στο βιβλίο του, το οποίο έχουμε και εμείς ως οδηγό και ως σύμβουλο σε αυτές τις εκπομπές, λέει ότι πολλά ερωτήματα προκύπτουν από την αποδοχή της διδασκαλίας της μετασάρκωσης. Και λέει, παραδείγματος χάρη, ποιος καθορίζει τις αλλεπάλληλες μετασαρκώσεις ή παλιγκαινεσίες. Βέβαια λένε ότι είναι το κάρμα το οποίο το καθορίζει. Αλλά το κάρμα ποιας προσωπικότητας και για ποιες καλές ή κακές πράξεις της σε προηγούμενη ζωή πληρώνει η νέα ενσάρκωση, αφού τίποτε δεν θυμάται από αυτά. Δηλαδή, εφόσον έχουμε πολλές προσωπικότητες και έχουμε πολλές προσωπικότητες, διότι αλλάζουμε πολλά σώματα, υποτίθεται, και ερχόμαστε ξανά στη ζωή και ξανά και ξανά. Ποιας προσωπικότητας το κάρμα είναι αυτό που καθορίζει τη νέα μας ενσάρκωση, της αμέσως προηγούμενης ή των προηγούμενων, 10, 20, 30, πόσων προηγούμενων μετασαρκώσεων το κάρμα καθορίζει τη νέα μου ενσάρκωση. Και εγώ υποφέρω και δυσκολεύομαι σε αυτή τη ζωή ξεχρεώνοντας το κάρμα, με αφού δεν θυμάμαι τι ξεχρεώνω, αφού δεν έχω συνείδηση για των κακών πράξεων των οποίων έχω κάνει και για τις οποίες πληρώνω. Ποιο το νόημα, το παιδαγωγικό νόημα της όλης διαδικασίας? Ξέρουμε ότι είναι βασική αρχή της παιδαγωγικής ότι όταν θα βάλουμε τιμωρία ένα παιδάκι, τον παιδαγωγούμενο τέλος πάντων, θα τον τιμωρήσουμε για κάτι που έκανε και αυτός θα έχει επίγνωση για ποιο λόγο τιμωρείται, έτσι ώστε να μην ξανακάνει αυτό το οποίο επέφερε την τιμωρία. Όταν λοιπόν εγώ δεν έχω επίγνωση για ποιο λόγο τιμωρούμε, για ποιες κακές ή καλές κακές μου πράξεις τιμωρούμε ή για ποιες καλές μου πράξεις επιβραβεύομαι από το κάρμα μου στη νέα μου ενσάρκωση, ποιο το νόημα όλης αυτής της διαδικασίας? Και άραγε λέει τώρα ο πατήρ Κυριακός, προς τι όλη αυτή η ταλαιπωρία, αφού κατά την δοξασία αυτή, μετά τη λήξη του ατέλειτου κύκλου των γεννήσεων και των θανάτων, ο άνθρωπος θα πάψει πλέον να υπάρχει ως πρόσωπο, ως ιδιαίτερη οντότητα. Και γιατί να υποστώ όλη αυτή την ταλαιπωρία, αφού θα πάψω να υπάρχω? Διότι η όλη θεωρία της μετενσάρκωσης και της διδασκαλίας περί κάρμα είναι ουσιαστικά απόρριψη της αρχής του προσώπου, της έννοιας του προσώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα ον απρόσωπο, λένε αυτοί. Είναι μια ενέργεια κατ' ουσίαν, απρόσωπη, η οποία εγκλωβίζεται ή μορφοποιείται στον υλικό κόσμο και πρέπει να απαλλαγεί και να παραμείνει ως ενέργεια. Αλλά εφόσον είμαι μια προσωπικότητα απρόσωπη, ποιο όλο το νόημα? Και βεβαίως μια νέα υποτίθεται ενσάρκωση, συνεχίζει ο πατήρ Κυριακός, μια νέα υποτίθεται ενσάρκωση της ψυχής μέσα σε ένα διαφορετικό σώμα δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, η ίδια ψυχοσωματική ανθρώπινη υπόσταση που δημιούργησε σε μια δήθεν προηγούμενη ύπαρξή της το υποτιθέμενο κάρμα της, το οποίο πληρώνει μια νέα οντότητα με την ίδια υποτίθεται ψυχή αλλά με διαφορετικό σώμα. Και αυτό διότι ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Υπάρχει ένας τεράστιος επηρεασμός του σώματος στην ψυχή και της ψυχής του σώματος. Και έτσι, ό,τι και αν λένε, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και να πείσουν επαρκώς πώς γίνεται, αν η ψυχή μου φύγει από το σώμα αυτό και μετασαρκωθεί σε ένα άλλο σώμα, να είμαι εγώ η ίδια προσωπικότητα. Αυτό δεν έχει λογική, δεν έχει Δηλαδή και στα κείμενα που διαβάσαμε, τα δικά τους, δεν μπορέσαμε να πιστούμε. Τα επιχειρήματά τους είναι έολα και στον αέρα. Ο όλος άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένος, είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο και αγκαλιάζει όλη την οικουμένη όπως ο Θεός, ως εικόνα του Θεού, μοιάζεται, αγαπάει, θυσιάζεται για όλο τον κόσμο, έχει μέσα στην καρδιά του τους πάντες και συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τον προσωπικό Θεό και με τους ανθρώπους γύρω του. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κηρύσουν τη μετενσάρκωση, οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και κηρύττουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο και οφείλει να χαθεί μέσα στον απρόσωπο ωκεανό κλπ. Κλπ. Στηρίζονται σε διαπροσωπικές σχέσεις και αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις και κάνουν οικογένειες και έχουν παιδιά και έχουν συνεργασίες με διάφορους ανθρώπους σε επαγγελματικό και οποιοδήποτε άλλο επίπεδο και ζουν πρόσωποκεντρικά όσο και αν θεωρητικά το αρνούνται, με αποτέλεσμα να ζουν εντός εισαγωγικών η λέξη σχιζοφρενικά, διότι άλλα λένε και άλλα βιώνουν. Η πραγματικότητά τους και η εμπειρία τους είναι ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και κάνει προσωπικές σχέσεις. Η πίστη τους και η θεωρία τους είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο. Οπότε, όσο και αν τα λένε και όσο και αν θέλουν να τα πιστέψουν και να τα αφομοιώσουν και να τα χωνέψουν, στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα οποία λένε. Υπάρχει λοιπόν μια ανακολουθία η οποία και από μόνη της, χωρίς να αναλύσουμε κάτι παραπάνω, οδηγεί σε δυσκολία τη σκέψη και τη ζωή των ανθρώπων. Η ώρα όμως περνά γρήγορα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανακεφαλαιώνοντας λέμε ότι ο νεοπαγανισμός αποδέχεται τις θεωρίες της νέας εποχής και ουσιαστικά είναι ένα κίνημα της νέας εποχής. Δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Ίσα-ίσα ερμηνεύει τον τρόπο σκέψης και ζωής των αρχαίων Ελλήνων μεταφράζοντάς τον και κατανοώντας τον μέσα από το πρίσμα της νεοεποχέτικης διδασκαλίας. Αυτή η νεοεποχέτικη διδασκαλία έχει 4 βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι η πίστη στη μετεσάρκωση και στο κάρμα, σε απόρριψη της Ανάστασης του ανθρώπου που διδάσκει ο Χριστιανισμός, και κατά συνέπεια εμείς είδαμε ακριβώς ποια είναι αυτή η διδασκαλία. Από την επόμενη εκπομπή θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς στέκεται το κίνημα του νεοπαγανισμού, το σύγχρονο κίνημα του νεοπαγανισμού, απέναντι στη διδασκαλία της μετεσάρκωσης. Ανανεώνουμε λοιπόν το τηλεοπτικό μας, το διαδικτυακό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Συντροφιά μας είναι και η Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο κατάλληλα ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με άνεση και με ποιότητα. Επίσης επιλέγει την μουσική επένδυση της εκπομπής μας και αναζητά και βρίσκει αυτά τα πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια, μουσικά διαλύματα που έχουν δώσει ταυτότητα και τόνο και χαρακτήρα στην εκπομπή. Ασχολούμαστε με την παθοκτονία και την αρετοσυγκομιδή. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να αποφύγει τα πάθη του και πώς μπορεί να κατακτήσει τις αρετές ή υπό το φως των λεγόμενων στις προηγούμενες εκπομπές, πώς μπορεί ο άνθρωπος τα πάθη του να τα μεταμορφώσει σε αρετές. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μία νόσο, μία αρρώστια, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την αρρώστια, να την εντοπίσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, τις αιτίες της, και έτσι θα βρούμε και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές αρρώστιες που λέγονται πάθη, τα μας αναλύουν και μας εξηγούν τι ακριβώς είναι τα πάθη. Είναι εφευρήματα φαντασιακά του ανθρώπου, τα οποία παράγονται από την κακή χρήση των χαρισμάτων, των πλεονεκτημάτων, των φυσικών δυνάμεων που είχε ο άνθρωπος, την κακή χρήση των αρετών, και οι πατέρες, για να μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο, κατηγοριοποίησαν τα πάθη και τα ταξινόμησαν και μας τα παρουσίασαν. Τα κύρια πάθη ανέρχονται σε 8. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 εισι, λέει, πάντες οι γενικότατοι λογισμοί. Ενείς περιέχεται πας λογισμός. Ονομάζεται πάθη λογισμός. Το κάνουν αυτό οι πατέρες. Πρώτος, ο της γαστριμαργίας και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτος, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακιδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Και όγδος, ο της υπερηφανίας. Αυτός ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει γίνει παράδοση πλέον στην Ορθόδοξη Ασκητική, έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους Αγίους Πατέρες και με βάση αυτό τον κατάλογο πορεύονται. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και βέβαια όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά, βρίσκεται η φιλαυτία, δηλαδή η εγωιστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ίσως να αφιερώσουμε κάποια ξεχωριστή εκπομπή για το θέμα της φιλαυτίας. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτήν, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των τριών βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και τα οποία γεννούν όλα τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια πάθη και κατόπιν όλα τα άλλα. Είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία, αυτά τα τρία πάθη, τα οποία γεννούν τα υπόλοιπα 5. Δηλαδή η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτές οι τρεις καταστάσεις είναι που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον αρρωσταίνουν ή μάλλον φανερώνουν την αρρώστια του και οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτά είναι και τα τρία πάθη τα οποία κλήθηκε ο Κύριός μας να αντιμετωπίσει στην έρημο, όταν μετά τη βάπτισή του πήγε και συγκρούστηκε με το διάβολο. Ο διάβολος θέλησε σε αυτά τα τρία πάθη ακριβώς να στρέψει τον Κύριό μας, και είναι εκφράσεις της αρρώστιας των αντίστοιχων τμήματων της ψυχής μας. Η φιλοδοξία του λογιστικού, η φιλαργυρία των συναισθημάτων και η φιλιδονία της επιθυμίας.

Επιστρέφουμε μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα στη ροή της εκπομπής μας. Μελετάμε την ταξινόμηση που οι πατέρες κάνουν στα πάθη. Λένε οι πατέρες ότι είναι 8 τα γενικά πάθη της ψυχής, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα πάθη. Από αυτά τα 8, τα 3 είναι τα πιο βασικά, τα οποία γεννάνε τα υπόλοιπα 5. Τα 3 πάθη είναι η φιλιδονία, που εκφράζεται ως γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία, που εκφράζεται ως καινοδοξία. Και τα υπόλοιπα 5 είναι η φιλιδονία, η γαστριμαργία που γεννά την πορνεία, η φιλαργυρία που γεννά την λύπη, την ακιδεία και την οργή και η καινοδοξία που γεννά την υπερηφάνεια. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας, εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας, ο της πλεονεξίας. Εκ δε της καινοδοξίας, ο της υπερηφανίας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όλοι οι υπόλοιποι κακοί λογισμοί, τα πάθη δηλαδή, προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του. Και μάλιστα, για να κυριολεκτούμε, δείχνει ότι ένα πάθος, οδηγώντας σε ένα άλλο, το ευνοεί περισσότερο, καθιστά δηλαδή την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα. Δεν το προκαλεί, απλώς δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για να εμφανιστεί το πάθος. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστριμαργία στην πορνεία, τότε σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις παρουσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη και δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό, γιατί είναι διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες συνθήκες ζωής και ούτω καθεξής. Τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι οποιοδήποτε πάθος τελικά γεννά όλα τα άλλα. Ουσιαστικά, ένα είναι το πάθος, ο εγωισμός. Όλα τα άλλα είναι εκφράσεις αυτού του πάθους. Η φιλαυτία είναι το πάθος. Όλα τα άλλα πάθη είναι τρόποι έκφρασης της φιλαυτίας ανάλογα με το χαρακτήρα, με την παιδεία, με τις συνθήκες της ζωής, με την κληρονομικότητα, με διάφορα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν που βρίσκεται ο άνθρωπος, εκφράζει και με διαφορετικό τρόπο τη φιλαυτία του. Και γι' αυτό το λόγο και η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται στην ψυχή ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι θα ήταν απατηλό για τον πεπτοκότα άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο ή απαλλαγμένο από το πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται ότι απουσιάζει, αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά έχει ξεριζωθεί και θεραπευτεί από τον άνθρωπο, αλλά είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που φαίνεται ότι απουσιάζει. Κι όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωσης ανά πάσα στιγμή, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν έστω και σε μικρό βαθμό την εκδήλωσή του. Οπότε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, «Οπτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος», εννοεί ότι όποιος έχει ένα πάθος είναι άρρωστος γενικά. Εάν ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, μια αρρώστια, αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες λειτουργίες του σώματός του δεν μπορούν να εκφραστούν με τον υγιή τρόπο που θα εκφράζονταν αν δεν είχε την συγκεκριμένη αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην ψυχή, αν η ψυχή μας πάσχει από ένα πάθος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα πάθη σε μια υπολανθάνουσα κατάσταση, όχι ότι έχει μόνο ένα πάθος.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή έχουμε ονομάσει την εκπομπή την οποία ακούτε, φίλοι ακροατές, στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση δηλαδή, αλλά και στην επιμέλεια αυτή της εκπομπής, είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε με την φανέρωση των παθών στην ψυχή του ανθρώπου, την κατηγοριοποίησή τους, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας βοήθησαν να κάνουμε. Και λέμε βέβαια ότι δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχει μεν μια κατηγοριοποίηση κάπως για να μπορούμε να προσανατολιστούμε, αλλά ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνθήκες σε συνθήκες. Αυτή η ποικιλία δεν σημαίνει αναίρεση της κατηγοριοποίησης, έτσι. Όταν λέμε ότι ένα πάθος γεννά κάποιο άλλο πάθος, εννοούμε ότι δημιουργεί ευνοϊκότατες συνθήκες για να εμφανιστεί και το άλλο πάθος. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων είναι άρρωστος στην ψυχή του και η αρρώστια του αυτή είναι η φυλαυτία κατά βάση και η φυλαυτία εκφράζεται με τα διάφορα πάθη, δεν σημαίνει ότι αν δεν εκφράζεται με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει το πάθος αυτό μέσα του. Εφόσον αρρώστησε ο άνθρωπος, είναι άρρωστος. Τώρα, αν η αρρώστια του, ας πούμε, χτυπήσει το ένα σημείο ή το άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι υγιένει στα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή πιο απλά, εφόσον ο άνθρωπος είναι εμπαθής και δεν έχει φτάσει στην αγιότητα, δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, δεν έχει γίνει άγιος, ό,τι και αν κάνει, όπως και να εκφραστεί, είναι εφάμαρτο και είναι αρρωστημένο. Γι' αυτό και η μετάνοια σε αυτή τη ζωή είναι ισόβια και ο άνθρωπος μετανοεί και παρακαλεί τον Θεό όχι μόνο για συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά και για την όλη του κατάσταση. Δεν μετανοεί μόνο για αυτά που κάνει, μετανοεί για αυτό που είναι. Δεν παρακαλεί τον Θεό μόνο να τον βοηθήσει να κόψει συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά παρακαλεί τον Θεό για τη συνολική του μεταμόρφωση. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη, η καινοδοξία και η υπερηφανία κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε μια φαινομενική εξαφάνιση άλλα πάθη, καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καινοδοξία εμφανίζεται παραδείγματος χάρη ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά, λένε οι πατέρες, εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της λύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφάνεια έχει την ισχύ και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση τους ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιον τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη, εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφάνεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Ανεχώρησαν τα πάθη εκτινών, ου μόνον πιστών, αλλά και απίστων, εκτός ενός», δηλαδή της υπερηφανίας. «Εκείνο μόνον καταλυπώντα των τόπων πάντων αναπλήρωσε, ως εν κακής πρωτεύων». Έτσι βλέπουμε, ένα πάθος είχε ο διάβολος, την υπερηφάνεια, και αυτό ήταν ικανό για να τον ρίξει από τον ουρανό και να τον κάνει από άγγελο δαίμονα. Μία αρετή λοιπόν επιδιώκουμε εμείς οι χριστιανοί, την ταπείνωση, γιατί αυτή είναι ικανή από μια κατάσταση δαιμονική στην οποία βρισκόμαστε λόγω των παθών μας να μας αναγάγει, να μας ανυψώσει ψηλά στον ουρανό. Ο κύριος πόλεμός μας είναι ενάντια στην υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος είχε μεν αρετές, αλλά είχε υπερηφάνεια και όλες οι αρετές το χρηστεύονταν. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, αν έχεις μια κατσαρόλα με ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και πέσει μια κουτσουλιά μέσα, αχρηστεύτηκε όλη η κατσαρόλα. Με τον ίδιο τρόπο, εάν έχει καταφέρει ένας άνθρωπος
να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες του, τις κακίες του και τα πάθη του, αλλά είναι υπερήφανος, τότε όλα αχρηστεύονται. Και αυτό το συναντάμε κυρίως στους μη χριστιανούς, στους αιρετικούς.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από την μουσική ανάσα που μας χάρισε η Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Οι πατέρες λοιπόν πολύ συχνά τα πάθη τα ονομάζουν λογισμούς. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι εάν γάρ μήτης πρώτον κατά διάνοιαν αμαρτάνει, ούκαν αμάρτη ποτέ κατενέργεια. Αν κάποιος δεν έχει πτώσει στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει κακό λογισμό στη σκέψη του, δεν θα ενεργήσει την αμαρτία και στην πράξη. Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων η οποία επακολουθεί, την οποία επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Κακία είναι να έχουμε λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, λανθασμένο νόημα να έχουμε για τα πράγματα, λανθασμένη γνώμη, η οποία θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε και σε λανθασμένη πράξη. Βλέπετε και στην Αγία Γραφή, διδασκόμαστε ότι πρώτα η πτώση έγινε στο πνευματικό επίπεδο, οι άγγελοι γίναν δαίμονες, και μετά ακολούθησε στο επίπεδο το σωματικό, ο άνθρωπος έκανε ανυπακοή και έπεσε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή τα πάθη και οι αμαρτίες ξεκινάνε από κακούς λογισμούς, γι' αυτό έχουμε και τη βοήθεια του μυστηρίου της υπακοής, όπου εκεί εξαγορεύουμε τους λογισμούς μας και μας καθοδηγεί ο γέροντας πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους ταραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης. Και ανάλογοι αυτού του πόνου και αυτής της οδύνης που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν τα πάθη λέγονται και αρρώστιες, γιατί αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν δυστυχισμένο. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να ανακουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν τα πάθη, καθώς και για να προφυλαχθεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Όχι με την έννοια να τα ζήσει τα πάθη, αλλά να γνωρίσει την ορθόδοξη διδασκαλία και να γνωρίσει την πατερική διδασκαλία πάνω σε αυτά τα θέματα. Ουδέποτε θα καταστεί δυνατόν να θεραπευθούν τα

νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες των ασθενειών αυτών, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και εξέταση, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Η λεπτομερής και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινή νοσολογία και ως αυθεντική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό, το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάλλει, και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, που τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας, πρώτα ο Θεός, έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που μας βοήθησε για να ολοκληρώσουμε και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε, αν και δεν μας ακούει φαντάζομαι, τον καθηγητή τον κύριο Λαρσέ, ο οποίος συνέλεξε το υλικό από την πατερική γραμματεία, το ταξινόμησε και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα στο δίτομο έργο του «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», μας δίνει τη δυνατότητα να το μελετήσουμε κι εμείς και να κατανοήσουμε αυτά που πρέπει για να βοηθηθούμε στην πορεία την πνευματική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέμα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε δεν είναι άλλο από τη μεσογειακή διατροφή. Πώς ξεκίνησε, από πού πήρε το όνομά της και τι ακριβώς πρεσβεύει, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα μαζί. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1947, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Έιντσελ Μπέντζαμιν Κις, μαζί με άλλους επιστήμονες, ξεκινάει μία μελέτη, η οποία περιέλαμβανε 281 άνδρες μέσης ηλικίας, επιχειρηματίες στην περιοχή της Μινεσότα, βασιζόμενος στην άποψη ότι οι πιθανές καρδιαγγειακές νόσοι που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ζωής, όσο και με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η μελέτη αυτή είχε διάρκεια 15 χρόνια και βασικός στόχος της ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών που είχαν οι άντρες πριν εμφανίσουν την νόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αντρών που δεν την ανέπτυξαν ποτέ. Η μελέτη αυτή ήταν η πρόδρομος μελέτη της μελέτης των 7 χωρών, η οποία ξεκίνησε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον ίδιο επιστήμονα και είχε διάρκεια για περισσότερο από 50 χρόνια. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αμερική και η Ιουγκοσλαβία. Από αυτές τις χώρες οργανώνει 16 ομάδες, 2 στη Φινλανδία, 3 στην Ιταλία, 5 στη Ιουγκοσλαβία, 1 στην Ολλανδία και στην Αμερική, 2 στην Ελλάδα και 2 στην Ιαπωνία. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περίπου 13.000 άντρες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Σκοπός αυτής της διαπολιτισμικής έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες διαφορετικών πληθυσμών που όμως ασχολούνταν με παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ως προς το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν αυξημένη πρόσληψη γάλακτος, λίπους, προϊόντων ζάχαρης και πατάτες σε Ολλανδία και Φινλανδία, φρούτων κρέατος και γλυκών στην Αμερική, δημητριακών και αλκοόλ στην Ιταλία, ψωμιού στη Ιουγκοσλαβία, ελαιολάδου και φρούτων στην Ελλάδα και τέλος ψαριών, ρυζιού και προϊόντων σόγια στην Ιαπωνία. Φάνηκε λοιπόν ότι οι διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρας ευθύνονται για την εμφάνιση διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ παράλληλα έγινε λόγος για το κατά πόσο συμβάλλουν στον κίνδυνο τα ζωικά και τα φυτικά τρόφιμα. Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια καρδιαγγειακή πάθηση σε σχέση με τους κατοίκους της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα τους κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι είχαν τις λιγότερες πιθανότητες από όλους για εμφάνιση κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. Έτσι, μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις, δημιουργήθηκε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, το οποίο βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες των χωρών στη λεκάνη της Μεσογείου. Το 1993, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μεσογειακών Διατροφών, τα μέλη που έλαβαν μέρος όρισαν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, κατά το οποίο, ως μεσογειακή διατροφή, ορίζεται η διατροφή που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των χωρών που βρίσκονταν στη λεκάνη της Μεσογείου και οι οποίοι είχαν κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά υγείας. Ακόμη, σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο ορισμός διατροφικών οδηγιών, οι οποίες θα προήγαγαν την καλή υγεία στον πληθυσμό, την ίδια στιγμή που θα ήταν παρόμοια σε σχήμα με αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη διατροφική πυραμίδα, η οποία απεικονίζει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Οι διατροφικές αυτές συστάσεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα.
ειδικά τώρα και προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας υπάρχουν τρία κύρια τρόφιμα. Πρόκειται για τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε κάθε κύριος γεύμα. Συστήνεται η κατανάλωση 5 με 8 μερίδων δημητριακών, όπως ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κουσκούς, άλλων, κυρίως μη επεξεργασμένων, αφού κατά την επεξεργασία γίνεται μείωση των φυτικών ινών, αλλά και άλλων διάφορων θρεπτικών συστατικών. Ακόμη, συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων λαχανικών, τα οποία διαθέτουν πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ η σύσταση όσον αφορά τα φρούτα είναι περίπου 3 μερίδες, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν ευχάριστα το επιδόρπιο και παράλληλα να ενισχύσουν τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά συστατικά. Επιπλέον προτείνεται η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε 2 μερίδες την ημέρα, όπως γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, κυρίως χαμηλών λιπαρών, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν στην καλή υγεία των οστών και της καρδιάς. Ένα καλό και υγιεινό σνακ, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι οι ελιές, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, καλών λιπιδίων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών. Τα μπαχαρικά, τα βότανα και άλλα μυρωδικά μπορούν να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, αφού προσδίδουν στο φαγητό γεύση, προσθέτοντας επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά και μειώνοντας την επιπλέον χρήση άλατος. Πολύ σημαντική παράλληλα είναι και η καθημερινή κατανάλωση 1,5 με 2 λίτρων νερό, περίπου δηλαδή 6 με 8 ποτήρια την ημέρα, το οποίο ενυδατώνει τον οργανισμό. Επιπλέον ενυδάτωση του οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί εκτός από το νερό και με άλλα υγρά, όπως φυσικούς χυμούς, αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χαμηλά σε νάτριο και λίπη. Η ενυδάτωση του κάθε οργανισμού εξαρτάται βέβαια κάθε φορά από την ηλικία, τις προσωπικές ανάγκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, κύρια πηγή καθημερινής πρόσληψης λίπους αποτελεί το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε μονοακόραστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό στην αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που το καθιστά ιδανικό για το μαγείρεμα, αφού δεν αλλοιώνονται τόσο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο, μαζί με τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται να καταναλώνεται σε συχνότητα 4 με 5 μερίδων ανά ημέρα.

Ανεβαίνοντας τη μεσογειακή πυραμίδα, υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι καλό να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για τα τρόφιμα εκείνα τα οποία ενισχύουν τον οργανισμό με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες. Η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλής βιολογικής αξίας και παρέχεται στον οργανισμό από τα ψάρια, το άσπρο και το κόκκινο κρέας, αλλά και το αυγό. Από έρευνες, έχει φανεί ότι τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και προσφέρουν στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αφού έχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Γι' αυτό η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ανά εβδομάδα. Το άσπρο κρέας, όντας μια καλή πηγή πρωτεΐνης και χαμηλή πηγή λίπους, συστήνεται να καταναλώνεται σε 1 με 2 μερίδες, ενώ τα αυγά μέχρι 4 μερίδες την εβδομάδα. Το κόκκινο κρέας, αντίθετα, πρέπει να καταναλώνεται σε ποσότητα μέχρι 1 μερίδα ανά εβδομάδα και κυρίως να προτιμούνται τα άπαχα μέρη του και όχι τόσο το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας. Η φυτική πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια και για να μπορέσει ο οργανισμός να την αφομοιώσει με τρόπο παρόμοιο της ζωικής, θέλει να συνδυάζεται με ταυτόχρονη λήψη τριακών. Η κατανάλωση οσπρίων μπορεί να είναι σε ποσότητα 3 μερίδων. Τέλος, εβδομαδιαία θα πρέπει να γίνεται και η κατανάλωση πατάτας μέχρι 3 μερίδες, αφού έχει αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη. Στην κορυφή της πυραμίδας τώρα τοποθετούνται τα τρόφιμα εκείνα, τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά, όπως τα γλυκά, τα ζαχαρωτά και τα αναψυκτικά, αφού έχουν υψηλή σε περιεκτικότητα ζάχαρη και λίπος και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του βάρους, αλλά και στη δημιουργία οδοντικών προβλημάτων. Συστάσεις βέβαια δεν υπάρχουν μόνο εντός της πυραμίδας, αλλά και εκτός. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με άλλον κόσμο και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και 2 ποτήρια κρασί για τους άντρες καθημερινά, είναι συστάσεις που ολοκληρώνουν τη σύνθεση της μεσογειακής διατροφής και συνεπώς της μεσογειακής πυραμίδας. Γιατί πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τελικά τη μεσογειακή διατροφή? Με αφορμή τη θεμελίωση της μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο διατροφής για την επίτευξη της καλής υγείας, διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αναδιαστήματα, που συσχετίζουν την υιοθέτηση του μεσογειακού πρότυπου διατροφής με καλύτερες τιμές για την υγεία. Τι έδειξαν οι έρευνες αυτές? Άλλες αναφέρουν μείωση της θνησιμότητας σε άτομα τα οποία ακολουθούσαν την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και είχαν διαγνωστεί με στεφανία νόσο, και άλλες ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βοηθώντας τη μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης, τη μείωση διαφόρων δεικτών φλεγμονής, καθώς και άλλων δεικτών, ενώ αυξάνουν τη σταθερότητα της αθρωματικής πλάκας, προστατεύοντας έτσι τον οργανισμό. Ακόμη έδειξαν ότι συνδέεται άμεσα και με τη μείωση της θνησιμότητας σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς και με τη μείωση της εξέλιξης της πορείας της νόσου. Όσον αφορά την αυξημένη σύσταση του βάρους δε, τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι τα άτομα τα οποία ακολουθούσαν μια πιο ισορροπημένη ως προς το μεσογειακό πρότυπο διατροφή έχουν καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και συστολικής πίεσης. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η συμμόρφωση σε ένα καθαρά μεσογειακό πρότυπο διατροφής, τόσο ως προς το τι καταναλώνουμε, όσο και προς τη φυσική δραστηριότητα, αποτελεί τη νούμερο 1 θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, μαζί με φαρμακευτική αγωγή, όπου αυτό κρίνεται ικανό. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, έχοντας μικρές τροποποιήσεις κάθε φορά. Είναι λοιπόν σημαντικό, αν νοσούμε από κάποια ασθένεια, να ενημερώσουμε τον διαιτολόγο μας, προκειμένου να προσαρμόσει τόσο τις συστάσεις της μεσογειακής διατροφής, όσο και τις συστάσεις που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό, στη σύμφωνα με το νόσημά μας συστάσεις. Πώς μπορώ να κάνω πράξη τη μεσογειακή διατροφή?
Ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να εντάξουμε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας έτσι το προφίλ της υγείας μας με λίγες κινήσεις. Καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα, εκ των οποίων 3 κύρια, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, όπως δεκατιανό, απογευματινό και προύπνου. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Αντίθετα, αφιερώστε 5 λεπτά της ημέρας σας από το πρωινό ξύπνημα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και σωστή θρέψη. Φροντίστε κάθε κύριος γεύμα σας να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, βάλτε στο πιάτο σας λαχανικά, μία μερίδα από δημητριακά και μία μερίδα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλέξτε ως κύρια πηγή λίπους το ελαιόλαδο. Επιλέξτε παραδοσιακά τρόφιμα και σνακ της περιοχής σας, καθώς επίσης αντικαταστήστε το αλάτι με μπαχαρικά. Τέλος, προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς ως ενδιάμεσα γεύματα.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην υπερβάλλετε. Στην προσπάθειά μας να χάσουμε το περιττό για εμάς βάρος, απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις δίαιτες που μας υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Η κούραση, η εξάντληση και η απογοήτευση αποτελούν το κίνητρό μας, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Πάρτε μια ανάσα, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Το βάρος σας δεν αυξήθηκε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Πώς περιμένετε λοιπόν να χαθεί τόσο άμεσα? Έχετε πάντα πυρήνα τον εαυτό σας και πάρτε το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται το σώμα σας για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αλλάξτε λίγο-λίγο τις συνήθειές σας και σε βάθος χρόνου θα έχετε δώσει στον εαυτό σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Μία αλλαγή η οποία θα σας προσφέρει ψυχολογική ανάταση και κυρίως θα έχει γίνει με σεβασμό στην υγεία σας. Και όπως είδαμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διατροφής από τη μεσογειακή. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε τα κυρίως γεύματά σας πάντα με σαλάτα. Η σαλάτα, πέραν το ότι θα ενισχύσει τον οργανισμό σας εθρεπτικά συστατικά, θα του δώσει εκείνον τον κορεσμό που χρειάζεται στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, χωρίς να πρέπει να καλύψει την αίσθηση της πείνας με περίτη πρόσληψη τροφίμων. Επιλέξτε σαλάτες με ποικιλία λαχανικών, ομές, βραστές ή και ψητές. Συνοδεύστε τις με κάποιο dressing που θα έχει ως βάση το ελαιόλαδο και δεν θα περιέχει λιπαρά συστατικά. Επίσης προσθέστε ξύδι, λεμόνι, μουστάρδα ή μέλι για επιπλέον γεύση. Με αυτόν τον τρόπο, η σαλάτα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ακόμα και το καλύτερο γεύμα της ημέρας σας. Ακολουθήστε με στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος Διατροφολόγος, για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό σας. Επίσης θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, αλλά και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: independiente.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Είμαστε ακόμη στην αρχή της μοναχικής σας πορείας στο Άγιον Όρος ως υποτακτικός, ως πρώτος υποτακτικός με τον Γέροντα Ιωσήφ και έτσι αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Ναι, είμαστε στον Ιανουάριο του 1977. Ο Γέροντας Ιωσήφ βρίσκεται στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Εκεί τον βλέπω εγώ, το αποκαλύπτω με ποιος ήμουν και με αυτή την τρίχρονη σχέση διαλληλογραφίας που είχαμε και βάζω μετάνοια στον Γέροντα και παραδίδω τον εαυτό μου στα δικά του χέρια. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια άλλη υποχρέωση. Έπρεπε να είμαι στο Πανεπιστήμιο, διότι ήμουν χειροτονημένος διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο, που ήταν τότε Μητροπολίτης Πάφου, και ο Γέροντας είπε να μην διακόψω τις σπουδές μου. Δεν ήθελε να διακόψω σπουδές, απλώς μου είπε να πηγαίνω κατά καιρούς έξω να παρακολουθώ κάποια μαθήματα και να βρίσκομαι τον παραπάνω καιρό στο Άγιον Όρος. Έτσι και έγινε. Στη Θεσσαλονίκη κατοίκησα στην Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδόρας, εκεί όπου ήταν ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη βέβαια, και είχα τη μεγάλη ευλογία εκεί να κατοικήσω δίπλα από το δωμάτιο του οσιωτάτου αημνήστου μοναχού Αρσενίου Χλιάπα. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ ενάρετος μοναχός, πολύ ενάρετος, άγιος άνθρωπος κατ' εμένα, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Παπαχαράλαμπου, του αδερφού του γέροντά μας, και ήταν καθηγητής στην Αθωνιάδα ένα διάστημα και μετά έξω στη Θεσσαλονίκη στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πηλαίας. Ήταν γεωπόνος. Ο πατήρ Αρσένιος είχε μια ωραία έτσι ιστορία στο Άγιον Όρος. Γνώρισε την Εκκλησία στο Άγιον Όρος που πήγε ως επισκέπτης. Μπήκε στην Εκκλησία και μετά έγινε μοναχός σε ηλικία περίπου 38 χρόνων κάπου εκεί. Προσκολήθηκε στον Άγιο Γέροντα Χαράλαμπο του Μποραζερίου και εκεί έγινε και μοναχός, έλαβε την ρασοευχή και ονομάστηκε Αρσένιος. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, πάρα πολύ αγωνιστής. Και εγώ όταν πήγα στη Μονή της Αγίας Θεοδόρας από τον Γέροντα Σταλμένος, με παρέλαβε αμέσως ο πατήρ Αρσένιος και με συμβούλευε και με νουθετούσε πώς έπρεπε να διάγω τον χρόνο που ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι καθημερινά αυτός ο γέροντας είχε ένα τυπικό καθημερινά να κοινωνά, καθημέρα. Πηγαίναμε μαζί στις διάφορες λειτουργίες που είχαν οι ναοί της Θεσσαλονίκης, που είχαν την καλή συνήθεια να λειτουργούν πολύ τακτικά και είχε κάθε μέρα θεία λειτουργία σε τακτικούς ναούς. Κοινωνούσαμε καθημερινά. Και το βράδυ αγρυπνούσε με την ευχή. Μάλιστα ο ίδιος ήταν τόσο αγωνιστής στην προσευχή που δεν κοιμόταν στο κρεβάτι αλλά σε μια αναπαυτική καρέκλα. Και εκεί προσευχόταν όλη νύχτα αδιαλείπτως. Πάρα πολύ προσευχή. Και άσκηση βέβαια, δεν έτρωγε κρέας καθόλου. Νήστευε πάρα πολύ και ήταν τελείως αφοσιωμένος στην προσευχή και στη Θεία Μετάληψη. Αυτά ήταν δύο βασικά του έργα. Προσευχή αδιάλειπτος και καθημερινή Θεία Κοινωνία. Αυτό μου το εμπέδωσε και εμένα με την δική του παρουσία και είχα την ευλογία από τον Γέροντα να είμαι κοντά στον πατέρα Αρσένιο και να τον παρακολουθώ και να τον συμβουλεύομαι στα καθημερινά μου θέματα. Ταυτόχρονα συνδέθηκα με τον πατέρα Σημειών τον Κραδιόπουλο, τον οποίο είχα πνευματικό στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σοφός και άγιος πνευματικός που είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά στη Θεσσαλονίκη και πράγματι παρακολουθούσα τις ομιλίες του και τις αγρυπνίες που έκανε και όλα όσα μπορούσα να τον παρακολουθήσω από κοντά με βοήθησε πάρα πολύ ο πατήρ Σημειών. Ταυτόχρονα πήγαινα και λειτουργούσα στον ναό της Αχυροποίητου που ήταν ο πατήρ Γεννάδιος Διακάκης, ένας άλλος ενάρετος και φημισμένος πνευματικός της Θεσσαλονίκης και είχαμε πολύ στενή επικοινωνία με τον γέροντα αυτό και συνδέθηκα και με το μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου εκεί κατέβαινε ο γέροντας Παΐσιος και οι αδερφές της Χαστηρίου. Είχαμε μια πολύ στενή επικοινωνία από τότε που ήμουν πρωτοετής φοιτητής της θεολογίας. Αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία του Θεού στη διάρκεια του σπουδού μου, να έχω από κοντά αυτούς τους μεγάλους πατέρες δίπλα μου και με βοηθούσαν πολύ στη μεγάλη απόφαση που είχα λάβει να μείνω στο Άγιον Όρος. Ταυτόχρονα μπορώ να μνημονεύσω με πολύ έτσι ευγνωμοσύνη τον αείμνηστον καθηγητή μας, πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος πολύ μας εβοήθησε όλα τα παιδιά που τον ακολουθούσαμε και τον ακούγαμε στο να αποφασίσουμε να γίνουμε μοναχοί, να πάμε στο Άγιον Όρος, να αγαπήσουμε την ωραία προσευχή και όλα τα ασκητικά εκείνα παλέσματα των Αγίων Πατέρων. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επίσης τότε πάρα πολλοί μικρασιάτες, κάποιες γιαγιάδες μικρασιάτισες και παππούδες. Βέβαια για μένα ήταν παππούδες και γιαγιάδες, τώρα δηλαδή ήταν στην ηλικία μου και μικρότερα από μένα. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Όπως ο Γεροθεοφύλακτος που ήταν διακονητής των Αγιοριτών Πατέρων και ψώνης για τους πατέρες και τους διακονούσε, η οικογένειά του και κάποιες άλλες αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ χαριτωμένες. Έτσι σε αυτήν την Αγία ατμόσφαιρα μπόρεσα και εγώ να διαφυλαχθώ και να παραμείνω αμετακίνητο στην απόφασή μου να μείνω κοντά στο γέροντα, ο οποίος όταν ερχόταν εκτός Αγίου Όρους ήμουν συνεχώς μαζί του και φρόντιζα και εγώ να πηγαίνω στο Άγιον Όρος συχνά πυκνά, να μένω κοντά του στη Μονή Κοτολμουσίου και στον Μποραζέρι και στο γέροντα Παΐσιο. Έτσι επέρασε ο πρώτος χρόνος των σπουδών. Μετά στον Μποραζέρι απέκτησα πάρα πολύ καλή έτσι αγάπη και σύνδεσμο με τους πατέρες εκεί και εκτός από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ο γέροντας της Συνοδείας, εκεί ήταν και ο γέροντας Αρσένιος, ο συνασκητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο παππούς όπως τον λέγαμε, που ήταν συνεχώς στη διάθεσή μας και πήγαινα και καθόμουν ώρες μαζί του και μου διηγόταν διάφορα πράγματα από τη ζωή του γέροντα Ιωσήφ. Και επίσης ο πατήριο Ανίκιος. Ο πατήριο Ανίκιος για μένα είναι ένας άγιος σύγχρονος, στο πρόσωπο του οποίου είδα τον αληθή μοναχό. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μου ενέπνευσε την εικόνα του αληθινού μοναχού. Όταν θέλω να σκεφτώ πώς είναι ο αληθής μοναχός, φαίνω στο νου μου τον πατέρα Ιωαννίκιο. Αυτός ήταν πραγματικά νεκρός στον κόσμο. Ήταν σαν άσαρκος, ζούσε εκεί σε μεγάλη άσκηση. Τα μάτια του από την αγρυπνία είχαν γίνει ολόμαυρα γύρω-γύρω και ήταν βαθουλωμένα. Ήταν σκελετός, λιπόσαρκος, ασκητικότατος άνθρωπος. Μέσα στη συνοδεία στον Μποραζέρι ήταν επιφορτισμένος με τις πιο δύσκολες διακονίες, αλλά ήταν σε μια συνεχή ειρήνη και σε μια συνεχή κατάσταση προσευχής. Συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του, με πολύ αγάπη με στήριξε και με βοήθησε και η παρουσία του γενικά ήταν για μένα ένα μεγάλο παράδειγμα. Τον εθιμούμε να στέκει στις ακολουθίες στον Μποραζέρι τις μεσονύχτιες εκείνες λειτουργίες καθημερινές με κλειστά τα μάτια και να προσεύχεται αδιαλείπτος, να είναι όλος μετάρσιος και εξαϊλωμένος από την προσευχή και την άσκηση, να είναι δίπλα από τον γέρο Αρσένιο και να τον υπηρετεί σε οτιδήποτε ήθελε και μετά με έβαλε εμένα να υπηρετώ τον γέροντα και ήταν μια μεγάλη ευλογία η παρουσία του στη δική μου ζωή. Αλλά και όλοι οι πατέρες εκεί στον Μποραζέρι, πολλοί από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα, πραγματικά ήταν μια θηβαίδα, ήταν αυτή η κοιτίδα του μοναχισμού που ο οποίος είχε την ακρότατη μορφή της ησυχίας αλλά και τη μεγάλη παρηγορία που από τον γέροντα Χαράλαμπο και τον πατέρα Αρσένιο τον γέροντα και όλους τους αδερφούς εκεί. Εκεί ερχόταν συχνά και ο γέροντας Ιωσήφ, επειδή ήταν αδερφή με τον παπά Χαράλαμπο και με την άδεια του γέροντα Ιωσήφ και εγώ έβλεπα τον παπά Χαράλαμπο και εξομολογόμουν κοντά του αφού ο γέροντάς μας ήταν απλός μοναχός. Εκεί έμεινα μέχρι που ο Χαράλαμπος πήγε στη Μονή Διονυσίου, δηλαδή μερικά χρόνια. Δεν έμενα συνεχώς, αλλά πήγαινα πάρα πολύ συχνά και έμενα αρκετές μέρες. Ταυτόχρονα όμως, ο σύνδεσμος με τον Άγιο Παΐσιο είχε δυναμώσει πάρα πολύ και ο γέροντας με κρατούσε και κοντά του στο καλυβάκι του, πράγμα που δεν το έκανε πολύ σπάνια και ελάχιστοι έμενα μαζί του. Αλλά εμένα, επειδή ήμουν αδύνατος και έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματική, με κρατούσε κοντά του για να με δυναμώσει με τη δική του παρουσία. Αυτά περίπου είναι αυτά που διεξήχθησαν τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής ζωής με την επαφή μου με το Άγιον Όρος, με τη Μονή Κουτουλμουσίου, η οποία, όπως σας είπα, είχε επανδρωθεί από την υποτυπώδη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ που είχε στην Νέα Σκήτη. Εκεί ανέλαβα να τακτοποιώ το καθολικό και τα παρεκκλήσια, να τα φτιάξουμε τα καλύματα, τα απαραίτητα για τη Θεία Λατρεία, γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο το μοναστήρι σχεδόν. Και ο γέροντας είχε ανάγκη από την βοήθεια σε αυτά τα λειτουργικά θέματα, αφού και ο ίδιος ήταν απλός μοναχός. Έτσι είχα επιφορτιστεί με το διακόνημα της ευπρέπειας του καθολικού και των παρεκκλησίων. Ταυτόχρονα εκεί, ακόμα ο γέροντας Χριστόδουλος ο αείμνηστος δεν είχε έρθει. Ήταν ένας πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος ήταν πολύ καλός ιερομόναχος, αλλά έμενε στην Καλλιάγρα, εκτός μονής, ερχόταν το Σαββατοκυριακά στο μοναστήρι και εκεί ήταν τα γεροντάκια, τα πολύ καλά και ευλογημένα, αλλά χαριτωμένα και αγιορείτικα, με όλη την αγιορείτικη απλότητα. Εκεί τότε διέπρεπε ένας γέροντας δαμασκηνός, κριτικός, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής αυτός και είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ και στη συνέχεια μετά πήγαινα και του λειτουργούσα στο καλυβάκι του που πήρε στην σκήνη του Κουτουλμουσίου. Ασκητής άνθρωπος, αγρυπνιστής, δεν κοιμόταν καθόλου όλη νύχτα. Αγρυπνούσε συνεχώς και νύστευε αδιαλείπτος και ήταν στο μοναστήρι ο γέροντας Γεράσιμος, ο οποίος ήταν, φρόντιζε την εκκλησία και αυτός κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα και καθόταν στην εκκλησία και προσευχόταν εκεί για όλον τον κόσμο. Ήταν ένας γέροντας μακάριος, ο οποίος δεν είχε βγει ποτέ από το Άγιον Όρος, παρά μόνο μία φορά που βγήκε ασθενής στα 90 χρόνια που έζησε σχεδόν εκεί στο Άγιον Όρος, γιατί ήρθε μικρό παιδί και έζησε για πάρα πολλά χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και κάποια άλλα γεροντάκια. Και επίσης απολαμβάναμε στις αγρυπνίες τις ψαλμωδίες των καρεωτών πατέρων. Ερχόντουσαν στο μοναστήρι εκεί ο Ιεροδιονύσιος ο Φυρφυρής με τη συνοδεία του, ο Διακογιάννης, ο περιβόητος ψάρτης, ο Διακοευθύμιος, ο γέροντας Ιωάσαφ από τους Ιωσαφαίους και πολλοί άλλοι καριώτες πατέρες, οι οποίοι έψαλαν πάρα πολύ ωραία, με την ωραία εκείνη αγιορείτικη φωνή τους και με το ύφος το καριώτικο. Και έτσι απολαμβάναμε όλες εκείνες τις ατέλειωτες νύχτες των αγρυπνιών μέσα σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους.
0: Γέροντα, όλο αυτό είναι ο πρώτος χρόνος και ήδη βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους. Πριν προχωρήσετε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, με όλους αυτούς που, για τους οποίους μας μιλήσατε, που ήταν άνθρωποι της προσευχής, ήταν ασκητές κτλ., είχατε κάποιες ιδιαίτερες συνομιλίες μαζί σου, σας είπανε πράγματα τα οποία σας έχουν μείνει μέχρι σήμερα, ενώ από τους πατέρες της Θεσσαλονίκης μέχρι τους Μπουραζέλδες κτλ.?
1: Εκεί με τους πατέρες αυτούς οι συνομιλίες μας ήταν μόνο πνευματικές. Δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα και οι πατέρες, αλλά και εγώ δεν ενδιαφερόμουν για τίποτα άλλο. Οι συνομιλίες μαζί τους ήταν καθαρώς πνευματικές, περί προσευχής, περί υπακοής, περί ασκήσεως και περί προσοχής. Ήμουν νέο παιδί, όλοι με συμβούλευαν να προσέχω πάρα πολύ τις αναστροφές μου, τις παρέες μου, την εξωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, είπατε ότι ήταν μεγάλοι αγρυπνιστές και τα λοιπά, ο καθένας έβλεπε με διαφορετικό τρόπο το πώς βίωνε.
1: Ο κάθε ένας είχε το δικό του τρόπο, αλλά όλοι κατέληγαν στο ίδιο στόχο, στην αγάπη του Χριστού. Ο γέροντας Αρσένιος, παραδείγματος χάρη, ο Χλιάπας, ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτός περπατούσε στον δρόμο και έλεγε την ευχή. Ο νους του ήταν στην αδιάλειπτη προσευχή και στη Θεία Μετάληψη, αφού δεν μπορούσε να ζει χωρίς να κοινωνήσει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμα είχε ευλογία από τον γέροντά του και τον κοινωνούσε ο ιερέας από τον Άγιο Νάρθρο. Ήταν αδιανόητο να ζήσει μια μέρα χωρίς να κοινωνήσει. Ήταν αδιανόητο να ζήσει χωρίς να προσεύχεται. Γι' αυτό και κοιμόταν πάνω στην αναπαυτική εκείνη καρέκλα και προσευχόταν αδιαλείπτως. Και μένα όταν με έβλεπε καμιά φορά και πιάνα την κουβέντα και μιλούσα με τους άλλους συμφοιτητές εκεί του διαδρόμου που είμαστε όλοι παιδιά στην ηλικία μου και μιλούσαμε αυτά, μου έλεγε «Διάκο, άφησε την πνευματολογία, την ευχή να λες». Αμέσως με διόρθωνε και με τακτοποιούσε πνευματικά. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά που ήταν στην Αγία Θεοδώρα. Ο γέροντας Σιμεών, βέβαια, ο Κραγιόπουλος, με την πνευματική του παρουσία και με το φωτεινό του παράδειγμα, μας ενέπνεε την ιεροπρέπεια και την προσοχή μας στα Άγια Μυστήρια, γιατί λειτουργούσα πολύ συχνά μαζί του όταν είχε λειτουργίες και λειτουργούσε και ο ίδιος. Πήγαινα και στις αγρυπνίες του και λειτουργούσαμε μαζί. Αλλά όλοι οι πατέρες είχαν ο καθένας το δικό του άρωμα, όπως ένας κήπος γεμάτος με όμορφα λουλούδια, και το κάθε ένα έχει το δικό του άρωμα για τη δική του χάρη, αλλά όλα είναι λουλούδια του κήπου εκείνου του ποδιαστού. Έτσι και οι πατέρες αυτοί ήταν πραγματικά άνθη του παραδείσου, που ο Θεός τα έφερε στον δρόμο το δικό μου για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ και να δυναμώσω και να μην χαθώ μέσα στην τύρυπη εκείνη των κοσμικών πραγμάτων και προκλήσεων. Υπήρχαν βέβαια και δύσκολες περιστάσεις και πολλές προκλήσεις και πειρασμοί και αντιθέσεις, αλλά αυτά ήταν μεταμινά μπροστά στον ενθουσιασμό που είχα απέναντι στους πατέρες αυτούς. Και ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με το παράδειγμά του και με την συμπαράσταση τη συνεχή την οποία μου έδειχνε, με στήριξε πάρα πολύ στον δρόμο αυτό.
0: Σας έκανε εντύπωση, γέροντα, γιατί είστε ακόμη νέος, πρώτος χρόνος στο Άγιον Όρος και όλοι αυτοί πέσανε πάνω σας, σας βοήθησαν κτλ. Αλλά βλέπατε αγιότητα πραγματική. Σας έκανε εντύπωση, δεν θέλω να πω να σας τρόμαξε, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω, είχαν καταργήσει τις φυσικές ιδιότητες.
1: Δεν με τρόμαζε η άσκησή τους. Το θεωρούσα φυσιολογικό.
0: Λέγατε εσείς δηλαδή, μα θα μπορέσω να τα κάνω αυτά τα πράγματα, τελικά έτσι είναι.
1: Δεν σκεφτόμουν έτσι. Σκεφτόμουν ότι ήταν μεγάλη ευλογία και χαρά για μένα να είμαι κοντά τους. Σίγουρα εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνανε ήδη. Δεν είχα την κατάσταση τη δική τους. Αλλά και αυτοί ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι που δεν σε θάμπωναν με το ύψος των κατοχθωμάτων τους, αλλά σε ενέπνεα μια παρηγοριά και ένα θάρρος να κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς. Και ανάλογα με αυτό που μπορείς, με τις ευχές τους, μπορούσε να προχωρήσεις και κάτι περισσότερο.
0: Και πώς το νιώθατε αυτό ότι το κάνουν, μιλάω τώρα για τους Θεσσαλονικείς, ναι, μέσα στον κόσμο. Εντάξει, ήταν στο Άγιον Όρος πριν, αλλά όλα αυτά τα κάνανε μέσα στον κόσμο όμως.
1: Ήταν στον κόσμο, αλλά ήταν εκτός του κόσμου. Δεν ήταν μέσα στο κοσμικό φρόνημα. Και μπορώ να πω ότι και η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια πόλη έντονα επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Έτσι μου φαινόταν εμένα, δεν ξέρω. Αλλά παντού είχε αγίους ανθρώπους, εναρέτους κληρικούς και λαϊκούς και νεοκόρους αγίους. Είχαμε μια αγία νεοκόρο, πολύ ενάρετη γιαγιά, μητέρα μας ήταν, η Θεία Βάγια όπως τη λέγαμε και στην Αγία Θεοδώρα. Αυτή είχε την κόρη της στο μοναστήρι της Σουρωτής και συνδέονταν πάρα πολύ με τον γέροντα Παΐσιο και ο γέροντας της έστελνε διάφορα πράγματα και αυτή έστελνε πραγματάκια στον γέροντα και αναλάβανα εγώ και έκανα τον ταχυδρόμο μεταφέροντας τις επιστολές της και τα πράγματα που έστελνε στον γέροντα και ο γέροντας Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ και η Θεία Βάγια ήταν η μητέρα μας. Αυτή μας φρόντιζε για τα πάντα. Οτιδήποτε ανάγκη είχαμε, κατευθυνόμαστε σε αυτή. Ήταν νεοκόρος στην Αγία Θεοδώρα και ήταν μια συνεχής παρουσία προσευχής και αγάπης και μητρικής στοργής για μας όλους που είμαστε νέα παιδιά εκεί στην Μονή της Αγίας Θεοδώρα.
0: Ήταν πρώτη φορά που είδατε με την Θεία Βάγια, ας το πούμε, την αγιότητα σε ένα κοσμικό άνθρωπο.
1: Ναι, πρώτη φορά είδα αυτή την αγωνιστικότητα και την ευλάβεια σε αυτή τη μορφή. Στην Κύπρο δεν είχα αυτή την εμπειρία, διότι δεν ήξερα κιόλας πολλά πράγματα, αλλά ήταν και η περίοδος των πολέμων, των πραξικοπηματιών, της μεγάλης αναταραχής του κόσμου. Δεν μπορούσα να δω, ήμουν και μικρότερος βέβαια. Δεν είχα και την εμπειρία. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι ενάρετοι και γύρω μας και στην Κύπρο. Αλλά έπρεπε να έχεις τα μάτια εκεί να τους δεις. Εγώ δεν τα διέθετα τότε τα μάτια αυτά. Ήμουν και μαθητής στο σχολείο, το μυαλό μου ήταν στα μαθήματα, ήμουν στη Μητρόπολη, δεν έβλεπα κάτι περισσότερο από εκείνα που ήταν μπροστά μου.
0: Και αυτές που είπατε μικρασιάτισες?
1: Αυτές ήταν μια οικογένεια με αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στο να διακονούν τους αγιορείτες πατέρες που κατέβαιναν από το Άγιον Όρος. Φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Είχαν δύο διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούσαν τους μοναχούς του Αγίου Όρους. Μαγείρευαν,

0: και μετά έγινε μοναχός στο μοναστήρι επάνω. Αυτός ο άνθρωπος έμοιαζε πάρα πολύ με τον Άγιο Παΐσιο. Ασκητικότατος, Καπαδόκης βέβαια και αυτός Μικρασιάτης, και με πολύ και άκρανη υπομονή και πολύ αγάπη διακονούσε τους μοναχούς που ερχόντουσαν από το Άγιο Όρο σε οτιδήποτε χρειάζονταν. Του έδινε έναν κατάλογο με ψώνια και αυτός έτρεχε να τα κουβαλά φορτωμένος πάνω στην πλάτη σακούλες με ρύζι, με πατάτες, με πράγματα που χρειάζονται οι πατέρες. Και μερικοί από εμάς ήταν και λίγο διότροποι και τον στέλναμε πίσω, αυτό δεν είναι καλό, φέρε άλλο. Γιατί τον πήρε τόσο ακριβά, δεν το θέλω, πάρ το πίσω και δεν το χρειάζομαι. Και αυτός με μεγάλη ειρήνη ψυχής και μεγάλη ταπείνωση έτρεχε συνεχώς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φορτωμένος για την αγάπη των μοναχών. Διακονούσε αδιαλείπτως στους μοναχούς.
1: Είπατε ότι είδατε και ζήσατε και δοκιμασίες και πειρασμούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που συναναστραφήκατε και στη Θεσσαλονίκη και στον Μπουραζέρι, μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα, βλέπατε να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς της δοκιμασίας για να παίρνετε εσείς μάθημα από αυτούς?
0: Οι πατέρες αυτοί όλοι δεν μου σχολίαζαν τους πειρασμούς και τα υπόλοιπα. Απλώς η παρουσία τους ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μου, που μπροστά τους έσβηναν οι πειρασμοί και μειώνονταν, ας πούμε, οι προκλήσεις. Δεν με ενδιέφεραν οι προκλήσεις και οι πειρασμοί. Και δεν ήταν μόνο πειρασμοί κοσμικοί και σαρκικοί και τα λοιπά, αλλά ήταν και πειρασμοί από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Υπήρχαν και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι είχαν μια ζωή κάπως πιο ελαφριά, κάπως πιο απρόσεχτη. Αλλά αυτά δεν με ενδιέφεραν εμένα. Εμένα ήμουν στραμμένος στους πατέρες, στους γέροντες, στο Άγιον Όρος. Αυτή ήταν μπροστά μου τα ενδάλματα της ζωής μου. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους μέσα μου, που δεν με απασχολούσε τι έκαναν οι υπόλοιποι άλλοι.
1: Αυτό ήταν αυτό που βλέπατε, τις δικαιομασίες και οι πειρασμοί, όποιοι πειρασμοί, ως προς εσάς, ενώ με αυτούς που είχατε σχέση. Αυτοί οι ίδιοι οι αγιασμένοι άνθρωποι, πώς αντιμετωπίζαν τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες? Γιατί ακόμη στον πρώτο χρόνο, και φαντάζομαι τα αυτιά σας και τα μάτια σας και όλα ήταν ανοιχτά για να δείτε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα.
0: Αυτοί πρόσεχαν να μην μου βάζουν κακούς λογισμούς για τους άλλους. Ιδίως ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ προσεκτικός και πάντοτε με έναν τρόπο καλό μου διόρθωνε τους λογισμούς μου. Διότι εγώ ήμουν μικρός και άπειρος και εύκολα κατέκρινα και σχολίαζα τους άλλους ανθρώπους. Ο γέροντας είχε ένα κατσαβίδι, όπως το έλεγε ο ίδιος, και διόρθωνε λογισμούς. Και με έβαζε καλούς λογισμούς, πολύ καλούς λογισμούς. Και δεν με άφηνε να κατακρίνω και να σχολιάζω τα δύσκολα και αρνητικά πράγματα τα οποία έβλεπα όταν ήμουν εκτός του Αγίου Όρους κυρίως, αλλά και εντός Αγίου Όρους. Δεν έλειπαν και εκεί κάποιοι πειρασμοί και κάποιες απογοητεύσεις από αδερφούς που ήταν εκεί και ζούσαν με τον δικό τους τρόπο.
1: Και πώς συνεχίζεται η πορεία μετά αυτόν τον πρώτο χρόνο?
0: Μετά τον πρώτο χρόνο, όταν τελείωσε η φοιτητική χρονιά, εγώ πήγα στο Άγιον Όρος, στο Γέροντα, και τα άρχισα να του διηγούμε για την Κύπρο. Έλεγα στον Γέροντα ότι η Κύπρος χρειάζεται τον μοναχισμό, χρειάζεται την παρουσία κάποιου αγιορείτου μοναχού. Το Σταυροβούνι ήταν ένας ιδανικός τόπος, αλλά ήταν ήδη σε παρακμή ανθρώπινη. Και οι γέροντες εκεί ήταν άγιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, αλλά δεν είχαν την επαφή με τον κόσμο που εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχουν για να βοηθήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία τους περιφρονούσε κάπως, η επίσημη Εκκλησία, τους γέροντες αυτούς, και είχαν ένα κύκλο ανθρώπων που εξομολογούνταν κοντά τους, αλλά πέραν τούτου καμία άλλη επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Έλεγα στον γέροντα συνεχώς ότι με απασχολεί το θέμα της Κύπρου. Τι θα γίνει ο τόπος μας, τι θα γίνει η Εκκλησία μας, τι θα γίνει ο λαός, γιατί ο γέροντας ήταν Κύπριος. Ο γέροντας βέβαια αυτά δεν τα έβαζε υπόψη του, δεν τα έλαβανε μέσα του σοβαρά, διότι έλεγε ότι εμείς δεν μπορούμε τον εαυτό μας να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουν τους άλλους, και με προσγείωνε. Αλλά ταυτόχρονα όμως φαινόταν ότι και αυτόν τον απασχολούσε έντονα αυτό το θέμα. Έτσι στο δεύτερο χρόνο άρχισε να σκέφτεται να φύγει από τη Μονίκο του Λουμουσίου, διότι ήδη έφερε τον πατέρα.

0: πατέρα Χριστόδουλο και τον κάναμε ηγούμενο του Μνημονίου του Μουσείου, και ο γέροντας το θεώρησε αυτό μια ευκαιρία να επιστρέψει στην πολυφίλη των του ησυχία, διότι ήθελε πάντοτε να ζήσει σε ησυχία, δεν ήθελε τη μέρημνα και τη φασαρία του κοινοβίου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει: «Διάκο, θέλεις να πάμε κάπου μόνοι μας?» Λέω: «Πού να πάμε, γέροντα?» Μου λέει: «Να πάρουμε ένα κελί εδώ έξω κοντά στο μοναστήρι, όταν μας χρειάζονται τους βοηθούμε, αλλά να μην είμαστε μέσα στο μοναστήρι, για να μπορέσουν και αυτοί να αναπτυχθούν και να οργανωθούν σαν μια αδελφότητα γύρω από τον νέο ηγούμενο». Αφού ο γέροντας παρέδωσε το μοναστήρι στον πατέρα Χριστόδουλο, ήταν πλέον ελεύθερος, δεν είχε μεγάλες ευθύνες. Έτσι και έγινε, και σκεφτόταν και με έναν τρόπο ήσυχο και απερίσπαστο. Επισκεπτόμαστε διάφορα κελιά εκεί γύρω στην περιοχή των Καριών, ήσυχα και ερημικά, για να κατοικήσουμε εκεί. Τότε μπήκε στο γέροντα αυτή η επιθυμία της ησυχίας, αλλά εγώ το εκμεταλλεύτηκα αυτό κάπως έτσι ανθρώπινα και του είπα: «Γέροντα, δεν πάμε και στην Κύπρο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τα πράγματα εκεί?» Δεν το πήρε σοβαρά υπόψη, αλλά σκέφτηκε ότι ας πάω για τελευταία φορά στην Κύπρο να δω την πατρίδα μου και να έρθω με πίσω να μείνω για παντός στο Άγιον Όρος. Και έτσι στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου πήγαμε στην Κύπρο, ήρθαμε στην Κύπρο για μια επίσκεψη, ολιγοήμερη.
1: Είναι κομβικό το σημείο. Να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Ο μήνας Αύγουστος, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συνδεδεμένος όχι μόνο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και στη σκέψη και την ψυχή του κάθε πιστού και την παράδοσή μας στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των χριστιανών. Ο λόγος για τον οποίο συνδέεται η Παναγία μας με αυτόν τον μήνα είναι η μεγάλη θεομητορική εορτή, η εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δεσπόζει στο μέσον του Αυγούστου, αλλά και η απόδοση αυτής της εορτής που εορτάζεται στις 23 Αυγούστου και ακόμη η εορτή της καταθέσεως της Θυμίας της Ζώνης στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων με την οποία κλείνει ο μήνας Αύγουστος. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου καθιερώθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα στην Παλαιστίνη, από όπου και διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές. Ο επίσημος εορτασμός στις 15 Αυγούστου ορίστηκε τον 6ο αιώνα με διάταγμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Μαυρικίου, με το οποίο καθοριζόταν ο εορτασμός κατά την ημέρα αυτή σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την ίδια εποχή προέρχονται και οι πρώτες μαρτυρίες για την νηστεία η οποία προηγείται της εορτής προκειμένου να τιμηθεί περισσότερο η Υπεραγία Θεοτόκος και να προετοιμαστούν οι πιστοί ψυχικά και σωματικά για τη μεγάλη εορτή. Στον 9ο αιώνα ένας άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Λέων έκτος ο Σοφός, συνήνωσε την πενθήμερη νηστεία που προηγείται της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την 1η μέχρι τις 5 Αυγούστου με την επταήμερη νηστεία για την εορτή της κοιμήσεως. Και έτσι καθιερώθηκε η 14ήμερη νηστεία προς ημίν της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ενίστευε κατά τον καιρό της κοιμήσεώς της. Με τον τρόπο αυτό, η τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου για την κοίμησή της κάλυπτε το 1ο ήμιση του Αυγούστου και υπήρξε αφορμή για τη συγγραφή πολλών ομιλιών, όχι μόνο από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και από πολλούς Βυζαντινούς λογίους και υμνογράφους, οι οποίοι συνέθεσαν θαυμάσιους ύμνους προς τιμήν της, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο παρακλητικοί κανόνες, τους οποίους ψάλουμε σήμερα εν αλλάξ κάθε απόγευμα του 15 Αυγούστου, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε αυτή την περίοδο, αλλά και τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά μίμηση των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. Στο τέλος του 13ου αιώνος, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δεύτερος με χρυσόβουλο λόγω του επεξέτεινε τον εορτασμό της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου καθόλου τον μήνα Αύγουστο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου, η οποία με πολλούς και θαυμαστούς τρόπους έσωσε την Κωνσταντινούπολη από εχθρικές επιδρομές και φυσικές καταστροφές. Αμέτρητα είναι άλλωστε τα θαύματα τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί η Υπεραγία Θεοτόκος. Αμέτρητες και οι ιερές εικόνες της, τις οποίες
ανιστόρησε η αγάπη των πιστών τέκνων της και δια των οποίων η Παναγία δεν έπαυσε να θαυματουργεί και να μεταδίδει τη χάρη και την ευλογία της στους ανθρώπους που την επικαλούνται. Κάποιες από αυτές αποδίδει η παράδοση στον χρωστήρα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος γνώρισε την Υπεραγία Θεοτόκο και εκείνη, σύμφωνα με την παράδοση, του αφηγήθηκε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κυρίου μας, τις οποίες συμπεριέλαβε στο Ιερό Ευαγγέλιο του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε το Ιερό πρόσωπό της στις πρώτες εικόνες της, στον τύπο μάλιστα της οδηγητρίας, με την Παναγία να κρατά στην αγκάλι της τον Χριστό, όπως ψάλουμε και στο γνωστό μεγαλινάριό της. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή, την ιστοριστήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου την οδηγήτρια. Κάθε σχεδόν ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει μία θαυμαστή ιστορία. Κάποιες όμως έχουν μία ιδιαίτερη ιστορία που αξίζει να την γνωρίσουμε, τιμώντας έτσι και εμείς αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, κατά τις οποίες όλοι οι Ορθόδοξοι και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες τιμούμε την Παναγία μας, τα άπειρα θαύματά της και τη χάρη της. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτή την ιερή περιήγηση στις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Από την περίφημη εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί, την ιστορική και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλάσσεται στο Ιερό Σύνθρονο του Ναού του Πρωτάτου στις καριές του Αγίου Όρους και έχει εξέλθει ελάχιστες φορές από το Άγιον Όρος για να ευλογήσει τον κόσμο και τους ανθρώπους που σειραίουν κατά χιλιάδες για να την προσκυνήσουν και να της καταθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας τους. Με την ιερή αυτή εικόνα συνδέεται ένα θαύμα στο οποίο οφείλει και την επωνυμία Άξιον Εστί. Στα τέλη του 10ου αιώνος η εικόνα αυτή βρισκόταν σε ένα κελί κοντά στις καριές, αυτό που φέρει σήμερα την επωνυμία Άξιον Εστίν. Ένα βράδυ, ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε στην αγρυπνία η οποία ετελείτο στο ναό του Πρωτάτου, ένας άγνωστος μοναχός χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός που ήταν μόνος στο κελί άνοιξε την πόρτα και ο άγνωστος μοναχός τον παρακάλεσε να τον φιλοξενήσει για μία νύχτα. Έτσι και έγινε. Ο μοναχός έμεινε στο κελί και όταν ήρθε η ώρα σηκώθηκε και μαζί με τον υποτακτικό και άρχισαν να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Όταν έφτασαν στην ενάτη οδή του κανόνα, ο μοναχός του κελιού έψαλε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας που υπήρχε στο κελί τον ύμνο «Την τιμιωτέρα το χερουβίμ», όπως ψαλόταν μέχρι τότε. Ο ξένος μοναχός όμως άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και συνέχισε με τον γνωστό ύμνο. Το πρωτάκουστο αυτό προήμιο
προκάλεσε τόσο θαυμασμό στον υποτακτικό, ώστε παρακάλεσε τον επισκέπτη του να του το γράψει αυτόν τον νέο ύμνο για να τον ψάλει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Επειδή όμως δεν βρισκόταν στο κελί μελάνι και χαρτί, ο ξένος μοναχός ζήτησε μία πέτρινη πλάκα και επάνω σε αυτήν χάραξε με το δάχτυλό του τον ύμνο «Άξιον εστί», σημειώνοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός πριν από την τιμιωτέρα από όλους τους Ορθοδόξους. Μόλις τελείωσε ο άγνωστος μοναχός, έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός έμεινε έκπληκτος να θαυμάζει τη γραφή του άγνωστου επισκέπτη του, και όταν επέστρεψε ο γέροντάς του στο κελί, ο υποτακτικός του διηγήθηκε την επίσκεψη του ξένου μοναχού και το θαύμα που έζησε εκείνη τη νύχτα. Τότε οι αγιορείτες αποφάσισαν να στείλουν την πλάκα με τον άγνωστο ύμνο στην Κωνσταντινούπολη, στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, ενώ την εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλλει για πρώτη φορά ο Αγγελικός ύμνος, την μετέφεραν στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Η ανάμνηση μάλιστα του θαύματος και προς τιμή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ο θαυμαστός εκείνος μοναχός που έψαλε πρώτος τον ύμνο, καθιερώθηκε ετήσια πανήγυρη, η οποία ετελεί το αρχικά στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και σήμερα τελείται στο ναό του Πρωτάτου. Από το Πρωτάτο και τη θαυματουργό εικόνα του Άξιον Εστί, ας μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου βρίσκεται άλλη μία ιστορική και θαυματουργή εικόνα, η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Η εικόνα αυτή έλαβε το προσωνύμιο Πορταΐτισσα επειδή φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο της Μονής των Ιβύρων, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης της Μονής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα ήταν τον 9ο αιώνα κτήμα μιας ευλαβούς χείρας γυναίκας στην οίκαια της Βυθινίας. Ήταν όμως η εποχή της οικονομαχίας και σύμφωνα με τη διαταγή του Αυτοκράτορος απαγορευόταν οι χριστιανοί να έχουν ιερές εικόνες στα σπίτια τους και να τις τιμούν. Μία ημέρα λοιπόν οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αυτοκρατορικής διαταγής πήγαν στο σπίτι της ευλαβούς γυναίκας και βρήκαν την εικόνα μπροστά στην οποία έκαι μία ακίμητη καντήλα. Τη ζήτησαν να τους την παραδώσει αμέσως γιατί δεν επιτρεπόταν να έχει εικόνες στο σπίτι της. Η γυναίκα όμως τους παρακάλεσε να την κρατήσει μία ημέρα ακόμη και εξαγόρασε την άδειά τους προσφέροντάς τους ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όταν έφυγαν οι στρατιώτες, η ευσεβής γυναίκα άρχισε να σκέφτεται πώς να σώσει την ιερή εικόνα της Παναγίας και να μην την παραδώσει στα χέρια των στρατιωτών που θα την κατέστρεφαν. Έτσι αποφάσισε να την ρίξει μαζί με το γιο της στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι η Παναγία θα έκανε το θαύμα της. Και πράγματι, μόλις έριξαν την εικόνα στη θάλασσα, την είδαν, αντί να βυθίζεται, να σηκώνεται όρθια και να πλέει. Η εικόνα ταξίδευσε μέχρι το Άγιον Όρος, όπου εμφανίστηκε με θαυμαστό τρόπο 170 περίπου χρόνια αργότερα, το έτος 1004.
Είχε κτιστεί ήδη η Μονή των Ιβύρων και μία ημέρα κάποιοι μοναχοί που καθόταν και συζητούσαν κοιτάζοντας προς τη θάλασσα είδαν ξαφνικά μία λάμψη μέσα στο νερό. Φώναξαν και άλλους πατέρες οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της λάμψης και έτσι αποφάσισαν να πάνε με βάρκες μέχρι το σημείο εκείνο για να δουν από πού προερχόταν. Ξεκίνησαν λοιπόν αρκετοί πατέρες, αλλά όσο πλησίαζαν στο σημείο που φαινόταν η λάμψη, τόσο εκείνο απομακρυνόταν. Το μόνο που διέκριναν ήταν ότι επρόκειτο για μία εικόνα της Θεοτόκου, την οποία όμως δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Μονή και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Θεό και την Κυρία Θεοτόκο να τους επιτρέψει να πάρουν την ιερή εικόνα. Έξω από τη Μονή των Ιβύρων ασκήτευε ένας ευσεβής και ταπεινός μοναχός, ο γέρον Γαβριήλ, ο οποίος προσευχόταν αδιαλείπτος και μελετούσε την Αγία Γραφή. Ενώ προσευχόταν λοιπόν, νύσταξε και έκλεισε για λίγο τα μάτια του. Τότε είδε ξαφνικά την υπεραγία Θεοτόκο, ενδεδειμένη με λαμπρά ενδύματα, η οποία του είπε «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήλθα για να τους δώσω την εικόνα μου». Μετά βάδισε στη θάλασσα για να μάθουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω για το μοναστήρι σας. Μόλις είπε αυτά τα λόγια η Παναγία, εξαφανίστηκε από τα μάτια του μοναχού Γαβριήλ και εκείνος ξύπνησε. Σηκώθηκε αμέσως, πήγε στη Μονή των Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο όσα του είχε πει η Παναγία. Σε λίγο όλοι οι πατέρες, ψάλλοντας ύμνους για την Παναγία, κατέβηκαν στην παραλία και ο μοναχός Γαβριήλ, σύμφωνα με την εντολή της υπεραγίας Θεοτόκου, άρχισε να βαδίζει μέσα στη θάλασσα. Και τότε η ιερά εικόνα που την έβλεπαν να λάμπει αλλά δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν, άρχισε να πλησιάζει προς το μέρος του μοναχού. Με πολλή ευλάβεια και χαρά όλοι οι πατέρες της Μονής υποδέχθηκαν την ιερή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, την τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στο καθολικό της Μονής και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες επί τρεις ημέρες για να ευχαριστήσουν την Κυρία Θεοτόκο για το θαύμα και την ευλογία της. Το παράδοξο όμως ήταν ότι ενώ οι μοναχοί τοποθέτησαν την εικόνα της Παναγίας στο καθολικό, εκείνη έφευγε μόνη της και στεκόταν επάνω από την πύλη του μοναστηριού. Οι πατέρες την επανέφεραν στη θέση της, αλλά η εικόνα και πάλι επέστρεφε στην πύλη της Μονής. Το περίεργο αυτό περιστατικό επανελήφθη πολλές φορές μέχρι που η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε και πάλι στο γέροντα Γαβριήλ και του είπε «Πες στον ηγούμενο, να πάψετε να με πειράζετε, γιατί δεν ήρθα στο μοναστήρι σας για να με φυλάγετε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην μέλουσα. Και όσοι ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού σε αυτή τη ζωή και δεν αμελούν τον αγώνα τους για την απόκτηση των αρετών και μείνουν στο περιβόλι μου αυτό μέχρι τέλους της ζωής τους, αυτοί ας έχουν θάρρος και ας μη φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από τον Υιό και Θεό μου και την έλαβα. Και ως επιβεβαίωση των λόγων μου, συνέχισε η υπεραγία Θεοτόκος, σας δίδω αυτό το σημείο,
όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από αυτό η χάρη και το έλεος του Υιού μου». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο γέρο Γαβριήλ, σηκώθηκε και πάλι και πήγε στον ηγούμενο για να του αναφέρει όσα του είχε πει η κυρία Θεοτόκος. Συγκινημένος, αλλά και χαρούμενος ο ηγούμενος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους μετέφερε τις υποδείξεις και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας. Έδωσε μάλιστα εντολή να χτίσουν ένα παρεκκλήσιο στην είσοδο της Μονής, ώστε να φυλάσσεται εκεί εσαΐ η θαυματουργή εικόνα, εφόσον η κυρία Θεοτόκος ήθελε να είναι η ίδια φύλακας της Μονής της. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και έχει μία ξεχωριστή και θαυμαστή ιστορία, καθώς συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και υμνογράφους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος ευλαβεί το ιδιαίτερο στην κυρία Θεοτόκο και την τίμησε τόσο με τους λόγους όσο και με τους ύμνους του. Ο Άγιος Ιωάννης ζούσε στη Δαμασκό, που βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία των Αράβων, και ο πατέρας του ήταν σύμβουλος του ηγεμόνος. Όταν εκείνος πέθανε, ο ηγεμόνας των Αράβων όρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ως πρωτοσύμβουλό του. Όταν άρχισε στον Βυζάντιο ο διωγμός εναντίον των εικόνων και όσων τις τιμούσαν, ο Άγιος Ιωάννης αποφάσισε να τις υπερασπιστεί, στέλνοντας επιστολές με τις οποίες αποδείκνυε με θεολογικά επιχειρήματα ότι ήταν ορθή και αναγκαία η προσκύνηση των θείων εκτυπωμάτων. Ζήτησε μάλιστα από όλους να διαδώσουν αυτές τις επιστολές, ώστε να ενισχυθούν οι ορθόδοξοι πιστοί. Όταν ο Αυτοκράτορ Λέων πληροφορήθηκε την ύπαρξη των επιστολών, ζήτησε να τις βρουν και να τους τις φέρουν και επιπλέον ζήτησε από τους αξιωματούχους του να βρουν κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μιμηθεί στον γραφικό χαρακτήρα του Ιωάννου. Όταν αυτός βρέθηκε, τον διέταξε να γράψει μία επιστολή εκ μέρους του Ιωάννου, την οποία είχε δήθεν αποστείλει εκείνος προς τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ενημερώνοντάς τον ότι η Δαμασκός ήταν αφρούρητη από τους Άραβες και ότι αν ήθελε θα μπορούσε εύκολα να την καταλάβει με τη βοήθεια και του ίδιου που ήταν ο διοικητής της και ο κυβερνήτης της επαρχίας. Την ψεύτικη αυτή επιστολή την έστειλε ο Λέων στον Χαλίφη των Αράβων, συνοδεύοντάς την με μία δική του επιστολή, στην οποία του έλεγε ότι ενώ ο ίδιος επιθυμεί τη διατήρηση των συνθηκών που είχαν υπογράψει, υπάρχει κάποιος χριστιανός υπήκοος του, ο οποίος τον παρακινεί να επιτεθεί κατά της Δαμασκού και να την καταλάβει, και ότι εις απόδειξη το λεγόμενο του, του στέλνει και την επιστολή. Το τέχνασμα αυτό το επινόησε ο Αυτοκράτορας Λέων προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιωάννη, ο οποίος αντιτίθετο στις εντολές του σχετικά με τις ιερές εικόνες και με τον τρόπο αυτό τον συκοφαντούσε στον Χαλίφη των Αράβων, ο οποίος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ο Χαλίφης έλαβε τις δύο αυτές επιστολές από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου,
κάλεσε τον Ιωάννη και του τις έδειξε, κατηγορώντας τον για προδοσία. Ο Ιωάννης παραδέχθηκε ότι ήταν ο γραφικός του χαρακτήρας, αλλά δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα συκοφαντικής δυσφημίσεώς του. Ο Άραβας ηγεμόνας όμως δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις του Ιωάννου και έδωσε εντολή να κόψουν το δεξί χέρι του. Και πράγματι, η εντολή εκτελέστηκε. Αμέσως του έκοψαν το χέρι με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων. Μάλιστα, προς παραδειγματισμό, διέταξε ο ηγεμόνας να κρεμάσουν το κομμένο χέρι του σε κοινή θέα στην αγορά της Δαμασκού. Όταν βράδιασε και ο Ιωάννης θεώρησε ότι θα είχε περάσει ο θυμός του άρχοντος, έστειλε κάποιον εκπρόσωπό του και τον παρακάλεσε να του χαρίσει το κομμένο του χέρι για να το θάψει στη γη. Πράγματι ο τύραννος υποχώρησε και του το έδωσε. Τότε ο Άγιος Ιωάννης το πήρε και εισήλθε στο ευκτήριο, γονάτισε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, κρατώντας το κομμένο χέρι του και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσε λέγοντας «Δέσποινα Πάναγνε, Πάναγνε Μήτερ, χάρη των θείων εικόνων μου έκοψαν το δεξί μου χέρι. Γνωρίζεις την αιτία για την οποία εξοργίστη Αυτοκράτορ, λέω. Σπεύσε λοιπόν και θεράπευσε το χέρι μου, διότι πολλά είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Υιός σου δια της μεσητείας σου. Θεράπευσε με τις πρεσβείες σου το χέρι μου, ώστε να γράφω ύμνους προς τιμή σου και προς τιμήν του εξού σαρκοθέντος Υιού του Θεού και να γίνω συνεργός της Ορθοδόξου λατρείας». Λέγοντας αυτά τα λόγια, με δάκρυα ο Άγιος Ιωάννης αποκοιμήθηκε και είδε την Παναγία να τον κοιτάζει μέσα από την εικόνα της με βλέμμα εσπλαχνικό και γεμάτο αγάπη και να του λέει «Δες, το χέρι σου θεραπεύθηκε. Μην καθυστερείς λοιπόν, αλλά κάνε τον Κάλαμον γραμματέως οξυγράφου όπως μου υποσχέθηκες». Έκπληκτος ξύπνησε ο Ιωάννης και είδε ότι το χέρι που ήταν κομμένο είχε πράγματι θεραπευθεί. Συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά τον Θεό και την Παναγία Μητέρα του Κυρίου για το θαύμα που του έκαναν, αποκαθιστώντας το κομμένο του χέρι στην αρχική του θέση. Το θαύμα αυτό, όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε κρυφό, αλλά διαδόθηκε μεταξύ των κατοίκων της πόλεως. Κάποιοι μάλιστα κακοπροαίρετοι πήγαν στον άρχοντα και του είπαν ότι οι στρατιώτες του δεν έκοψαν το χέρι του Ιωάννη, αλλά κάποιου δούλου, και ότι ο Ιωάννης είναι στο σπίτι του και πανηγυρίζει για την απαλλαγή του από την ποινή ψάλλοντας. Ο άρχοντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του ζήτησε να του δείξει το δεξί του χέρι. Όταν εκείνος το έδειξε, ο άρχοντας μπόρεσε να διακρίνει τη γραμμή που υπήρχε στο σημείο που του έκοψαν το χέρι, καθώς η Παναγία είχε οικονομήσει να φαίνεται ως διαρκής μαρτυρία και επιβεβαίωση του θαύματός της. Έκπληκτος ο άρχοντας το ρώτησε ποιος ήταν ο ιατρός που τον θεράπευσε και ποια ήταν τα φάρμακα
που του χορήγησε. Και ο Ιωάννης με δυνατή φωνή του απάντησε: «Ο Κύριός μου, ο παντοδύναμος ιατρός, μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσει και η Παναγία Μητέρα του». Τότε ο άρχοντας κατάλαβε ότι άδικα τον τιμώρησε και του ζήτησε να επανέλθει στη θέση που κατήχε και να είναι ο πρώτος μεταξύ των συμβούλων του. Ο Ιωάννης όμως γονάτισε ενώπιόν του και τον παρεκάλεσε να του δώσει την άδεια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να ασπαστεί την αγγελική πολιτεία. Στο μεταξύ, από ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκο, ο Άγιος Ιωάννης παρήγγειλε ένα ασημένιο ομοίωμα του χεριού του και το τοποθέτησε στο κάτω μέρος της εικόνας της Παναγίας για να θυμίζει πάντοτε το θαύμα που επιτέλεσε. Έτσι η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία Τριχερούσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την πήρε μαζί του όταν πήγε για να γίνει μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Μετά την κοίμησή του, η εικόνα παρέμεινε στη Μονή μέχρι τον 12ο αιώνα. Όταν πέρασε από τη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ο μετέπειτα Άγιος Σάβας, ο γιος του βασιλέως της Σερβίας, Στεφάνου Νεμάνια, τότε πήρε μαζί του την ιστορική εικόνα και την μετέφερε στην Ιερά Μονή του Χιλιανδαρίου, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1347. Οπότε ο βασιλέας της Σερβίας, Στέφανος Ντουσάν, την μετέφερε στην Ιερά Μονή Σουντένιτσα. Όμως η θαυματουργή εικόνα επέστρεψε και πάλι μόνη της λίγο πριν από την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους προκειμένου να σωθεί από τον κίνδυνο της καταστροφής. Από τότε παραμένει η Παναγία μας η Τριχερούσα κρατεά προστασία και άγρυπνη έφορος της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα όπως και άλλες θαυματουργές εικόνες στις οποίες θα αναφερθούμε, αδελφοί μου, στις επόμενες ομιλίες μας. Ο Κύριος και η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Με το καραβάκι της Αγίας Μνήμης, Αύγουστο στο περιβόλι της Κυράς. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία αλ έξι το φως της ζωής. Πάντα λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός φωλιάζουν στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνεται εξ αρχής ο σκοπός που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας. Από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, το σαρκωμένο φως. Αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, το φως του Χριστού μας, ευχόμαστε και σήμερα και ευχηθείτε και εσείς αδελφοί μου να φωτίσει το νου μας προς αντίληψη και πίστη, να λαμπρύνει και να απαλύνει τις ψυχές όλων μας σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

την αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις άγιες ημέρες. Δεν υπάρχει βέβαια μέρα που να μην αγιάζεται από τον Χριστό μας, την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους Του, μα ιδίως αυτό το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευλογεί και αγιάζει κάθε του στιγμή όλους αυτούς που εξ όλης καρδίας, όχι μερικός, όχι μεριστικός, όχι διαλυματικός, όχι μόνο τις Κυριακές, όχι μόνο τις Αρακοστές, και όταν ακόμα το αεροπλάνο δεν έχει προσγειωθεί, όλους αυτούς λοιπόν που εξ όλης καρδίας αγαπούν τον Χριστό μας, αγιάζει κάθε στιγμή, την παραμικρή στιγμή, και σε αυτό το τόσο διαφορετικό καλοκαίρι, το τόσο δυσκολεμένο καλοκαίρι, να στείλουμε την αγάπη μας λοιπόν και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, σε αυτούς τους ανθρώπους που μόνο εκείνον έχουν στην καρδιά τους. Οι μπροστάριδές μας λοιπόν ολοκληρωτικά αγαπούν τον Κύριο, τον ακολουθούν, και εμείς αυτούς, μιμούμενοι τον τρόπο τους, παίρνοντας παράδειγμα από την διωτή τους, η οποία είναι κατάγιωμη από υπομονές και από ελπίδα, ευθείες οι καρδιές τους πασχίζουν συνεχώς να κρατούν μέσα τους θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Ασφαλής πηξίδα η συνείδησή τους δίνει συνεχώς συμμαρτυρία. Και σε αυτό το συναπάντημά μας στο ραδιοφωνικό περνούν με τις ψυχές τους τα φτερά από εδώ να μας μεταδώσουν τη χαρά τους στην πονεμένη. Ευχές σε όλους λοιπόν αυτό το Πάσχα του καλοκαιριού να θερμάνει ακόμα περισσότερο μέσα μας το ζωοποιητικό Πανάγιο Πνεύμα. Να έχουμε ελπίδα και πίστη και συνεχώς να αναζητάμε ασφαλείς οδούς για να πορευθούμε προς την καλή απολογία, εκείνη την σπουδαία, την ανυπέρβλητη για τον καθένα μας στιγμή. Η οδός της μετανοίας, η πιο ασφαλής οδός, μαζί με την αλήθεια του Θείου Λόγου, η ευαγγελική αλήθεια, πάντοτε απλανής, ασφαλής οδηγός, η ανώθευτη και αμετασάλευτη ευαγγελική αλήθεια, ελπίδα παίρνουμε με κάθε λέξη του Ευαγγελικού Λόγου. Πάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εκεί στο 8ο κεφάλαιο. «Ή ο Θεός υπέρ ημών τις καθημών, ποιος θα είναι εναντίον μας, εάν ο Θεός είναι με εμάς? Προστάτης μας και υπερασπιστής μας». Τι ελπιδοφόροι αυτοί οι λόγοι. Ας τους επαναλαμβάνουμε συνεχώς, αδελφοί μου. Και λίγο παρακάτω, στον 35ο στίχο, στο 8ο κεφάλαιο πάντα. «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα».

ποιος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη αυτή που μας έχει ο Χριστός. Ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας. Μήπως θα μας καταστήσει ο λιγότερον αγαπητούς εις τον Χριστόν ή μήπως θα μας χωρίσει από αυτόν θλίψεις, από εξωτερικές περιστάσεις, η στενοχώρια και εσωτερική πίεση των καρδιών μας, ή διωγμός, ή πείνα, ή γύμνια και έλλειψη ρούχων, ή μάχαιρα που να μας φοβερίζει με σφαγή. Καθώς διέγραπτε ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστη με ενός πρόβατα σφαγής. Ναι, και με σφαγή και με θάνατο θα μας φοβερίσουν σύμφωνα με εκείνο που γράφεται στους θεοπνεύστους ψαλμούς, ότι για σένα, Κύριε, κινδυνεύουμε διαρκώς να αποθάνουμε κάθε μέρα της επιγείου ζωής μας. Με θεωρήθη μεν από τους διώκτες μας σαν πρόβατα ξεχωρισμένα για να σφαγούν. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Σ' όλα αυτά νικάμε με το παραπάνω δια της βοηθείας του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε και ένεκα της αγάπης του δεν θα μας αφήσει απροστάτευτους στους κινδύνους και στις δύσκολες αυτές περιστάσεις. Ούτε ύψωμα, πάμε λίγο παρακάτω, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις εταίρα δινήσετε ημάς χωρίσε από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ούτε οι ένδοξες επιτυχίες που υψώνουν τον άνθρωπον πολύ, ούτε οι άδοξες ταπεινώσεις που τον καταρρύπτουν σε μεγάλα βάθη, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτήση διαφορετική από αυτή που βλέπουμε θα μπορέσει να μας χωρίσει και να μας απομακρύνει από την αγάπη την οποία μας έδειξε ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, και η οποία μας κρατά στενά συνδεδεμένους μαζί Του και ιδιαιτέρως προστατευομένους Του. Μόνο να μην πέφτουμε στην παγίδα, αδελφοί μου, να τα θεωρούμε όλα τούτα αυτονόητα, δεδομένα και κεκτημένα. Αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος, ότι δεν πασχίζουμε να τα αποκτήσουμε, να τα διατηρήσουμε, να τα επικαιροποιούμε. Πάμε στο ψαλτήρι, στο προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνισλάκων. Εις άκουσον της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δε εσθέ με προσέ. Εν το έριν με χείρας μου προς ναών αγιών σου, μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με τον λαλούντον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δέντες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσ' αυτής απόδοση το ανταπόδομα αυτών αυτής. Σε σένα, Κύριε, φωνάζω διαρκώς με θερμές και πολλές οικεσίες. Θεέ μου, μη με προσπεράσεις σιωπηλός, χωρίς να δώσεις καμιά απόκριση στη δέησή μου. Μη συμβεί ποτέ να διαφορήσεις και να κλείσεις τα αυτιά σου στην κραυγή μου, διότι τότε θα γίνω σαν τους νεκρούς που τους κατεβάζουν μέσα στον τάφο. Άκουσε ευνοϊκά τη φωνή της δέησεώς που σου απευθύνω οικετευτικά, υψώνοντας τα χέρια μου και έχοντας στραμμένο το σώμα μου και όλη την ψυχή μου προς τον πιο ιερό και άβατο τόπο, τα Άγια των Αγίων του πάνσεπτου ναού σου. Μην επιτρέψεις να συμπαρασυρθώ στην καταστροφή μαζί με τους αμαρτωλούς και να χαθώ μαζί με εκείνους που ως έργο τους έχουν την αδικία. Αυτοί είναι διπρόσωποι και ενώ λένε λόγια ειρηνικά και φιλικά στους συνανθρώπους τους, μέσα στις καρδιές τους καταστρώνουν εναντίον τους κακούργα σχέδια. Δώσ' τους, Κύριε, την τιμωρία που τους αξίζει σύμφωνα με τα έργα τους και την πονηριά που δείχνουν στα πανούργα και μοχθηρά τους σχέδια και τις εγκληματικές τους ενέργειες. Δώσ' τους την τιμωρία που τους αξίζει για τα έργα των μολυσμένων χεριών τους. Πλήρωσέ τους και ανταπόδοσέ τους το μισθό και την ποινή που αρμόζει στις πράξεις τους. Το πρόσθεσ' αυτής κακά και το δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, απόδοστο ανταπόδομα αυτών, δεν λέγεται, αδελφοί μου, εκδικητικά και χερέκακα. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε και να μην το
διαστρεβλώνουμε. Το έλεγε πολύ όμορφα ο Άγιος Παΐσιος, ότι δεν ευχόμαστε να πάθει κανείς κακό. Ευχόμαστε ο Κύριος εν τη παντοδυναμία Του και μέσα στο πανευμήχανό Του, εφόσον εμείς όμως Τον προκαλέσουμε και Τον παρακαλέσουμε γι' αυτό, ευχόμαστε ο Κύριος να ματαιώσει τα δόλια έργα όσων εχθρεύονται τα δικαιώματα, τις εντολές και το Άγιο θέλημά Του.

soteriaψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστολογίου, του ομοτίτλου της εκπομπής μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με το ενδοφωτίσω ψώμεθα φως, καθώς και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, του Ιεραποστολικού Σωματείου, που σαν πυρήνα δράσεως έχει την πνευματική ελεημοσύνη και την δωρεάν διάδοση, κυρίως την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών εις την υπεραγία Θεοτόκο μητέρα μας.

Του όρους γερόντισα και της Ελλάδος απάσης ελπής, χαρά και εντρίφημα. Στου καλοκαιριού το Πάσχα, λαχταρά να ταξιδέψει ψυχή όπου η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου πάντα θα σκεπάζει τα βήματα όλων των χριστιανών μεσητεύοντας ακαταπαύστος. Έστω και νοερός σε κάποια από τις αμέτρητες Παναγιές όλοι μας έχουμε πάει, παρακαλώντας, ευχαριστώντας, απορώντας και ξιστάμενοι μπροστά στο Άγιο εικόνισμά της. Μετρημένα τα τόσα προσωνύμια της, αμέτρητος ο αδαπάνητος θησαυρός της ζωής μας, η μείζων Αγία των Αγίων, η Κυρία Θεοτόκος, άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοος, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισα, αντιφωνήτρια, αχυροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Και σε αυτή τη σειρά των τεσσάρων εκπομπών, σε αυτόν τον δυσκολεμένο, όπως είπαμε, Αύγουστο, θα ξανασταθούμε μπροστά στα εικονίσματά τους, εκεί που μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού κάποτε να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Θα ξανασταθούμε να την παρακαλέσουμε. Εκεί θα μας βγάλει το καραβάκι της Αγίας Μνήμης, που δεν σταματά ποτέ να ταξιδεύει και να αγκυροβολεί στου ουρανού Άθωνα τους ασφαλείς λιμένες. Ημερολόγια Αγίου Όρους από τα παλαιότερα και σήμερα στις παρυφές της μεταστάσεως της Κυρίας των Αγγέλων. Πύλη βαριά διάπλατα άνοιξε νέα μέρα, να την διαβώ παρακαλώ τον σπλαχνικό πατέρα. Μάνα μου πορταΐτισσα, αξίωσέ με πάλι λέξεις να έρθουν που να οδηγούν στου Υιού σου την αγκάλι. Απ' το θρονί σου ευλόγησε οι μνήμες να γραφτούνε, χάρη να λάβουν από σε, να μυροβοληθούνε. Ημερολόγιο του 2015 με τον τίτλο «Ψυχή Ορθρία». Είναι οι λέξεις σύμμαχοι της μνήμης. Μπορούν να κρατήσουν την καρδιά ζεστή, να την κάνουν να χτυπήσει πιο γοργά και να την σταματήσουν έστω για ελάχιστα. Μια αριθμία που τόσο την καρτερώ κάθε φορά που το σώμα μου επιστρέφει από το όρος της σιωπής και της ψυχής, της προσευχής και του ένου, του ευωδιαστού περιβολιού και της αμπέλου της αληθινής. Να μ' αξιώσει η δέσποινα του κόσμου να συναντήσουν τις θύμισες λέξεις που να μοιάζουν με απόκοσμες και εξαϊλωμένες φιγούρες ερημητών που τυπώνονται για πάντα στο μέσα σου. Να χωρέσουν μέσα τους αρρύφνητες εικόνες με χρώματα που μόνο θεϊκό χέρι παντευλόγητο μπορεί να προσμίξει. Συναισθήματα που μόνο τα αστέγνωτα δάκρυα μπορούν να ταξιδέψουν σε ένα οδηπορικό που δεν θα τελέψει παρά μόνο όταν η στερνή ανάσα θα ξεφύγει από τα χείλη. Ποια ήταν η καλύτερη φορά σου στο όρος, ποια η πιο αγαπημένη σου μονή, ποια σκήτη, ποιο κελί, ποιος ηγούμενος, ποιος αρχοντάρης, ποιος πνευματικός, ποιος γέροντας, ποιο μονοπάτι, ποιος αρσανάς, ποια απλοταριά, ποιο μπαλκονάκι, ποιο κημητήρι, θα θυμάσαι περισσότερο. Είναι ερωτήσεις που ακούγαμε παλιά και απαντούσαμε, ανακαλώντας στη μάνα μνήμη τις πιο γλυκές μας επιστροφές του παραδείσου το όνειρο, στο μύρισμά του, στο μέσα μας Άγιο Όρος, σε ό,τι η Παναγία οικονόμησε να ζήσουμε και να χαρούμε. Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια και αμέτρητα βήματα σε χώμα υγρό και βοδιαστό για να καταλάβουμε πως τον Άθωνα έχει καταργηθεί διαπαντός ο συγκριτικός βαθμός. Παντού και έξαφνα τελείως. Ανακαλύπτεις ότι μόνο ο υπερθετικός μπορεί να σταθεί και να κυριαρχήσει. Το άμετρο έλεος, η απεραντοσύνη της μακροθυμίας, η άπειρη αγαθοσύνη, η ατελεύτητη στοργή του Δημιουργού και Πατέρα μας. Είναι αυτός ο υπερθετικός που κάνει τις φύσεως τους όρους να υποχωρούν, τη λογική να αμβλύνεται, τους μοναχούς να αφιερώνονται ολοκληρωτικά, τις ψυχές όρθρου βαθέως να ξυπνούν από τον λιγοστό τους ύπνο.
ορθρίες ψυχές που πασχίζουν να φωτίσουν το σκότος με το αληθινό φως της ζωής. Πηγαίνω έρχονται σαν στρατιώτες σε μάχη που φουντώνει ολοένα, στην πρώτη γραμμή του αοράτου πολέμου. Δίνουν αίμα και κάθε ικμάδα της δύναμής τους για να λάβουν πνεύμα και παράταση στο έλεος. Τέτοιες ψυχές αξιωθήκαμε να ανταμώσουμε και φέτος. Παιδιά αγαπημένα, τιμητές της Παναγίας, ελεύθεροι δούλοι Κυρίου που δέονται όλο ζέση για τον σύμπαντα κόσμο. Ένα σταυρός και λίγο χώμα το βραβείο τους επιγείς μόλις σφαλίσουν τα μάτια τους. Ένας θησαυρός ο μισθός τους εν της ουρανής που καμιά λέξη, έστω και από την δική μας ευλογημένη γλώσσα, δεν έχει βρεθεί ακόμα για να τον περιγράψει. Την ευχή τους να έχουμε, τις μεσητείες τους και το χαμογελό τους το χαρμολυπημένο. Η μάνα πορταΐτισσα ας δεηθεί για μένα τον ταλέπορο, να μην ξεχάσω τίποτα πόσα στέλνει ευλογίες στα παιδιά της, τα πονεμένα που διψούν για τον παράδεισο. Στο τέλος αυτού του ταξιδιού ας ευχηθούμε όλοι να έχουμε ορθρίες ψυχές που πασχίζουν για την καλή απολογία. Ευλογείτε. Ανηφορίζαμε πλέον για την πύλη της Γρηγορίου. Με δροσερό νερό από την βρύση του επιβραβεύει τον ελάχιστο καματό μας ο Άι Νικόλας. Η γλυκοφιλούσα όπως πάντα μας υποδέχεται στοργικά. Όλα γνώριμα και όλα σαν σήμερα να φτιαχτήκαν. Η κλιματαριά σημά στην φιάλη. Το μεγάλο βαρύ τάλαντο στα δεξιά. Η Παναγία ζωγραφισμένη ως έμψυχος τράπεζα. Ο κτήτορ Άγιος Γρηγόριος στην ψηφιδωτή του απεικόνηση και η πατρική του προτροπή. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβο Κυρίου διδάξω ημάς. Ο Χριστός μας περιστοιχιζόμενος από τους τέσσερις κήρυκες των αιωνίων ρήματων του, το εκκλησάκι της Ρωμαίας Αγίας, τα δυο ρολόγια με την κοσμική και την βυζαντινή ώρα που εδώ χαράζει την ημέρα και κατευθύνει τους χτύπους των ταλάντων και των δεωμένων καρδιών. Η αυλή της Γρηγορίου η Αγιοβάδιστη, με τους τρούλους και τις θολωτές στέγες, έρημη λίγο πριν τον Εσπερινό, καρτερά τον εκκλησιαστικό που θα σημάνει για την προσευχητική συνάθρηση. Παραμονές εορτής ευχαριστηρίου, θεομητορικής, της Αγίας Σκέπης. Δεν είχαμε προλάβει ακόμα να μπούμε στο δωμάτιο όταν, ο Κύριε, τι γλυκολαλιά απλώθηκε παντού, πόσο αρμονικά χτυπούν οι καμπάνες, άμιαστος ο ρυθμός και η μελωδία. Να είναι αυτοσχεδιασμός της στιγμής, να υπαγορεύεται από κάποιον άνωθεν απεσταλμένο. Να είναι χέρια επουράνια αυτά που την εορτή προμηνύουν. Βγαίνουμε στο προάβλιο. Μιλάμε με τον τόσο γλυκό και καταδεκτικό πατέρα Λάμδα, ακόμα έναν σοφό της Γρηγορίου. Αποχαιρετάμε τους χανιώτες αδελφούς μας που φεύγουν για το πανηγύρι της Δοχιαρίου. Ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Εμείς αυτούς που θα βρεθούν στο πανηγύρι της Γοργοεπικόου και άλλους που φεύγουν για του Κουκουζέλη την λαβριώτικη πανήγυρη. Εκείνοι εμάς που θα οδεύσουμε εδώ για ακόμα μια μέρα. Μοιράζεται η ευλογία στο όρος. Δεν είναι κανενός προνόμιο. Κάθε στιγμή εδώ είναι το ίδιο σημαντική. Αξιομνημόνευτη και θεόσδοτη στην ελάχιστη γωνιά της αγιορείτικης γης. Κάθε φωνή ηκεσίας ακολουθεί την ίδια διαδρομή, έχει τον ίδιο στόχο, του Κυρίου την μακρόθυμη πνοή. Ο πατήρ Θήτα μας δίνει οδηγίες για τον μπαλκόνι του ουρανού, όπως ο ίδιος μας το περιέγραψε. Τη σπηλιά του κτήτορος προστάτη και τα κελιά των αγιοριτών πατέρων και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι βίγλες της Γρηγορίου μας είπε για τις κρυψώνες των κλειδιών τους και μας ευχήθηκε ωφέλεια από αυτό το ξεχωριστό προσκύνημα. Κανείς μας δεν φανταζόταν τις αλυσμόνητες στιγμές που θα ακολουθούσαν μόλις επί τα πολύγου ανηφορήσαμε από το κημητήρι της Γρηγορίου, παίρνοντας το απαιτητικό μονοπάτι που οδηγεί στη μονή του Διονυσίου. Βασιλική στο μνήμα του μακαριστού Γεωργίου. Γεωργίου Καψάνη. Μύρισε και πάλι ο παράδεισος με του σταυρολούλουδο την άμιαστη την ευωδία. Εδώ ανέβαινε τα Σάββατα των ψυχών ο γέροντας να δεηθεί για τον αναπαμό των αδελφών του, των Γρηγοριατών. Τώρα καρτερά αυτός και αγάλεται με τα μνήσθητη των περιλυπωμένων. Εκείνη τη στιγμή που αμήλυτοι στεκόμασταν δίπλα στο ευωδιαστό και απερηφάνευτο κυβούρι του γέροντος,
άντρος σκιάς και δρόσου που θα έλεγε και ο κύριε Αλέξανδρος, ήρθε και πιτσίλησε τα πρόσωπά μας μια απαράβλητη αίσθηση δροσιάς. Στην αρχή νομίζαμε πως ψυχάλιζε, μα ύστερα από ελάχιστο αντιληφθήκαμε πως ήταν κάτι τελείως ασύνηθες. Θυμήθηκα τα λόγια κάποιου φωτισμένου παπουλάκου εκείνη τη στιγμή ακριβώς, όταν μας περιέγραφε τα θαυμάσια που μπορεί κανείς να ατενίσει, παρατηρώντας του Θεού τα έργα, τα φαινομενικά ασήμαντα για τον χωικό άνθρωπο. Ο άνθρωπος έφτιαξε πολλά, τεχνητά τα πάντα, το νερό, η βροχή, τα σύννεφα, ακόμα και ήλιο τεχνητό έκαμε, την δροσιά και τις σταλιές που το πρωί σκεπάζουν τα λουλουδόφυλλα και τα ταπεινά χορταράκια, δεν μπορεί να τα φτιάξει. Ξεκίνησε το ανηφόρισμα που κάθε τόσο το διέκοπταν τα επιφωνήματα της ψυχής μας, όταν η Γρηγορίου σε κάθε βήμα που μας ξεμάκραινε φαινόταν διαφορετική, σαν μια πολύχρωμη ψηφίδα στου πλάστη το μοσαϊκό. Έπειτα από λίγο μπαίναμε στην αυλή των του Άθω Πατέρων και Αγγέλων ενσώματι. Ανάψαμε τα καντιλάκια και ψάλαμε το απολυτίκι τους. Ακολούθησε η σπηλιά του Αγίου, υγρή και αποσκιαδερή, με ένα μικρό άνοιγμα για είσοδο. Ένας βράχος ανάγια τράπεζα και πάνω του εικονάκια που μετρούν καιρούς και γενναίες ευλαβών προσκυνητών. Λίγο παραπάνω, καταλήγουμε στο ιερόν κελίον της Παναγίας. Βρίσκουμε ξανά τα κλειδιά και χαιρόμαστε σαν παιδιά όταν καταφέρνουμε να βγούμε στο μικρό μπαλκόνι με την ασύλληπτη θέα. Στο ισόγειο ένα πρόχειρο μαγεριό και μια μικρή τράπεζα. Εκεί φτιάχνουμε καφέ και τσάι του βουνού που βρίσκουμε στο γέρικο φανάρι που γεννά μνήμες. Μέσα και άλλα απαραίτητα για όποιον από τους πατέρες έρχεται εδώ πάνω για διακόνημα και προσευχή. Ένα μπουκαλάκι με λάδι, δύο χαρτιά με φακές και ρύζι, λίγο αλάτι. Δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγίας, δύο μικρά κελιά με κρεβάτια, παλιές κουβέρτες και ξυλόσομπες. Μακριά από κάθε άνεση, μα πιο κοντά στην ένωση με τον ελεήμονα Κύριο. Αποζητώντας την ένδυα και την κακοπάθηση που ανοίγουν τα μάτια στο αληθινό φως. Του Κυρφώτη η λαλιά. Λαχταρώντας μόνο τη γαλήνη, την ειρήνη του Θεού. Καθόμαστε και απολαμβάνουμε τη σιγαλιά που σαν να μας διδάσκει το αιώνιο. Λίγο αν προσπαθήσουμε θα κουμπίσουμε στον ουρανό του. Νιώθεις πως δεν υπάρχει πιο ψηλά από εδώ που τούτη την ώρα βρισκόμαστε. Δωροδότης ο Κύριος σε κάθε μας αθωνική περιπλάνηση. Τι να πρωτοθυμηθούμε.

Περνούν οι ώρες και μας δεν μας κάνει καρδιά να αφήσουμε το μοναδικό του το γαλήνεμα. Ο Θεοδόσης μας προτρέπει να μπούμε στο εκκλησάκι και να ψάλουμε την παράκληση της Παναγίας μας. Αληθινά θα ήταν κάτι παραπάνω από παράληψή μας αν δεν το πράταμε. Μια φιάλη με αγιασμό στην είσοδο και πάνω από την πόρτα 11 εικονίσματα με παραστάσεις από κάθε μηνού την ψυχή. Λείπει του Οκτωβρίου που είναι ήδη τοποθετημένο κάτω από την εικόνα της κοίμησης. Ακόμα πάνω της τα αποξηραμένα λουλούδια από του Αυγούστου την γιορτάδα. Το παλιό ορολόγιο είναι ανοιγμένο στη σελίδα του μικρού παρακλητικού κανόνος. Ψαλωμένου εν πάση περιστάση και θλίψη ψυχής. Ποίημα Θεοστηρίκτου μοναχού. Η περίσταση αληθινά τόσο ευλογημένη, η ψυχή μας τόσο πολεμουμένη. Ψέλνουμε πρωτόγνωρα απαλλαγμένοι, έστω και για ελάχιστα, από την φιλαυτία και την ανθρωπαρέσκεια, τα ψυχοφθόρα έλκη κάθε ψαλμοδού. Ευλόγησε, Κύριε, οι φωνές μας εν μετανία και εκβάθους ψυχής, να σπαράξουν για βοήθεια, σπλαχνισμό, έλεος και σωτηρία από τα δεινά. Κάθε τι εδώ μέσα είναι αγιασμένο. Οι αισθήσεις μας επαγρυπνούν, μήπως και κάτι βεβηλωθεί, έστω και ακουσίως. Σου έρχεται να σπαστεί στα πάντα, ακόμα και την μικρή ξύλινη βάση, το αναλογάκι. Πάνω του ακουμπούν όλες οι σελίδες που φανερώνουν την αληθινή ζωή.

γλυκοφιλούσα στοργική στέκεται η μητέρα. Δίνει για εφόδιο ένα φιλί στην ηλαρή εσπέρα. Πιαστείτε από το μανδύα της και μην την χωριστείτε. Σωτήρια η εγγύηση, με αυτήν αγωνιστείτε.

Εσπερινός στη στοργική Γρηγορίου. Άλλη μια μέρα κλείνει τον ενετικό της κύκλου, υποδεχόμενη και περηφανώς χαιρετίζοντας τους Αγίους, που έναν ολάκερο χρόνο πρόσμεναν για να μνημονευθούν εξαιρέτως. Αδελφοί και πατέρες σε μια νέα αλυσίδα προσκύνησης και ενδυνάμωσης της πίστης. Περνάμε από τον Δεσπότη Χριστό, περιστοιχισμένο από την ευλογημένη των γυναικών και τον αρχηγό του Αγγελικού Τάγματος Ιωάννη, από τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Αναστασία την Ρωμαία. Όλοι καταλήγουμε στο θρονί της γλυκοφιλούσας. Παρατηρώ κάποιον αρασοφόρων τα σκαμμένα πρόσωπα, σαν να καρτερούν κάτι από την εγγυήτρια μητέρα τους, να ανανεώσει την υπόσχεση της παντοτινής προστασίας και σαν να τους δίνει εκείνη, η πανυπέραγνος, το πιο γλυκό μητρικό φιλί στο μέτωπο, το βραβείο της σημερινής πνευματικής τους εργασίας, το εφόδιο για την νυχτερινή μάχη με τον παθόν τον τάραχο, τον απεχθή. Μετά το απόδειπνο ανεβήκαμε στο αρχονταρίκι με τη μαγευτική θέα. Θα συναντούσαμε τον ηγούμενο Χριστοφόρο, ο οποίος θα μας έλεγε λόγων αγαθών. Μια μεγάλη κορνίζα με την φωτογραφία του μακαριστού πατρός Γεωργίου, κρεμασμένη δίπλα στην είσοδο, μαρτυρά το παντοτινό δέσιμο των τωρινών και μελώντων γρηγοριατών πατέρων με τον αλυσμόνητο γέροντα. Κρατά ένα κλονάρι από τον αγαπημένο του βασιλικό και χαμογελά κοιτάζοντάς μας. Έτσι χαρούμενο και γεμάτο ελπίδα ήθελε να τον θυμούνται τα αγαπημένα του παιδιά. Εδώ, σε αυτό το θαλπερό υπερόο με τις βιβλιοθήκες και τη θάλασσα να στέλνει τους χαιρετισμούς της με τους ήχους και τα φροκύματά της, σύναξε ο Γεώργιος την λατρεμένη του αδελφότητα σε ένα αλλιώτικο μυστικό δείπνο για τελευταία φορά πριν φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Και όπως ο Κύριος εκείνο το συνταρακτικό βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης προείπε τον αποχωρισμό παρηγορώντας τα τεκνία του, όπως υποσχέθηκε την επανένωση, όπως ενετήλατο την προς αλλήλους αγάπη, όπως προσευχήθηκε εν ουρανό για εκείνα, έτσι και ο ποιμένας της Γρηγορίου, μιμούμενος ανυποκρίτος και κατά πάντα τον αρχιπείμενα οδηγό του, είπε τα τελευταία του λόγια που όλοι οι Γρηγοριάτες κρατούν σαν φυλαχτάρια στο νου και την καρδιά τους, ως το πανηγυρικό ξανααντάμωμά τους. Στις παρυφές του κατανυκτικού τριωδίου του 2014, ο γέροντας Γεώργιος Καψάνης μιλά στους αδελφούς του. Εκείνο το συγκλονιστικό του τελευταίο γράμμα καταλήγει έτσι. «Εύχεστε και για μένα, γιατί μπαίνω τώρα σε μια περίοδο δυσκολιών σωματικών, οι οποίες συνεπάγονται και ψυχολογικές ταλαιπωρίες. Αλλά ελπίζω στο έλεος του Θεού και στην καλή μας Παναγία. Πιστεύω ότι η Κυρία Θεοτόκος όλους μας, και εσάς και εμένα, μας σκεπάζει, μας ευλογεί, μας έχει παιδιά της, μας αγαπά και θέλει να την ευαριστήσουμε. Πιαστείτε από το μανδύα της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Ευλογημένη η αφιέρωσή σας. Ευλογημένος ο πόνος και ο κόπος σας για το μοναστήρι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μη στενοχωρήστε υπερβαλλόντος. Ξέρω ότι αγαπάτε τον γεροντά σας. Μια ζωή ζήσαμε μαζί. Δεν είναι λίγα 40 ή 30 ή 20 χρόνια. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Πιστεύω και ελπίζω στη χάρη και στην ευλογία της Παναγίας μας. Η Παναγία να μας οικονομήσει όλους και να μας αξιώσει να έχουμε καλή αντάμωση στον Παράδεισο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, διαφυλάξε Κύριος ο Θεός πάντας ημάς. Αμήν.

Με το καραβάκι της Αγίας Μνήμης, σε τούτον τον Αύγουστο βρισκόμαστε ξανά στο περιβόλι της Κυράς και σε παλαιότερα ακουσμένα αθωνικά ημερολόγια που έχουν στον πυρήνα τους τη μητέρα του Θεού. Σκιές καρδιόφιλες υγρές, στοές κρυφές από ήλιο, γεφύρια ξαποστάματα, υβήρων το βασίλειο. Στην πύλη στέκει αιώνια θρόνος ηλιοστάλακτος, μάνα θεοχαρίτωτη Ναζαρινού παντάνακτος. Βαριές κανδύλες κρέμονται πάνω από το πρόσωπό της, δέος, κατάνοιξη, σιωπή και ανέκφραστη ωραιότης. Ασημοκάντυλο θωρώ, μήνυμα καρτεράω, ελπίδα και μετάνοια ποτέμην λησμονάω. Τάματα, δάκρυα και λιγμοί, σιωπές με αγωνία, γονατισμένες οι ψυχές στέλνουνε ηκεσία. Του προσμονάριου μάξι μου την προσευχή διαβάζω, ζήλο και αφοσίωση του ταπεινού θαυμάζω. Πήραμε το κατηφόρι από καριές για Ιβύρων. Θελήσαμε να περάσουμε από τα μέρη της Καλιάγρας και όχι από την Παναγούδα, μιας και την τελευταία ημέρα είχαμε ούτως ή άλλως κανονίσει να πάμε εκεί για προσκύνημα. Φορτωμένοι και χαρούμενοι, με τα ραβδιά μας να στηρίζουν τα ανυπόμονα βήματά μας, αρχίσαμε να ατενίζουμε το μοναστήρι της Ιβύρων και τη θάλασσά του από μακριά. Σε λίγο είχαμε ολοκληρωτικά υποταχθεί στο μεγαλείο της φυσικής ομορφιάς. Λες και όλα είχε βαλθεί ο πλάστης να τα χωρέσει σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης. Αγριοκαστανιές, πουρνάρια, οξιές, φτελιές. Κορμί και κλαδιά ψιδωτά κρύβουν τον ήλιο που αναζητά έστω μια μικρή σχισμή να δώσει τη ζωή του στο χώμα που τον λαχταρά. Στοές του παραδείσου ευσκιόφιλες, ρούσκι, κουμαριές, μυρτιές, φτέρες. Ολόκαρποι άγριοι και καρδιόφιλοι κυσί, σπάνια μανιτάρια σε αυθονία. Ως και αυγά του Κέσσαρα βρήκαμε, πανάκριβη η γεύση αυτού του μανιταριού. Εδώ όμως δεν αξιολογείται τίποτα με βάση το χρήμα, όλα ταπεινά και αφανέρωτα στο φευγαλαίο βλέμμα. Όλα αξίζουν και αξιώνουν τον θαυμασμό και το σεβαστικό αγγίγμά σου. Αηδόνια οι μνητές, μοσχομυρωδιές του δάσους, εικόνες που χωρούν μόνο στο νου. Ξαποσταίνουμε για λίγο στο πέτρινο γεφύρι στα μέσα της διαδρομής. Νερά τρεχούμενα, ριάκια, φαράγγια, σημάδια από αγρίνια που κρύβονται. Στην κρίνη με το προσκυνητάρι συναντάμε Πολωνούς και Ρώσους Ορθοδόξους αδελφούς μας. Ανταλλάσσουμε αναστάσιμους χαιρετισμούς και αντιλαλούν οι γύρω μικρές χαράδρες από χαρούμενες ιαχές. Χριστός Βοσκρές, ο Ίστινο Βοσκρές, Χριστός Ανέστη.

αληθώς ανέστη. Πάνω σε κορμούς δέντρων χαραγμένοι και καρφωμένοι σταυροί, μαρτυρούν και κραυγάζουν, ομολογούν και προτρέπουν, κάθε πνοή σου να ενεί τον Κύριο. Αφορμές για προσευχή δίνει το όρο σε κάθε σου βήμα. Οι έννοιες του πλεονασμού και της επανάληψης εδώ έχουν μια διαφορετική διάσταση. Η ευχή που δεν πάβει, τα ελέησον που δεν σιγούν, ο σταυρός που πολλαπλασιάζεται, τα δάκρυα και οι κόμποι που αείρωα κυλούν, σταματούν τον χρόνο, δεν προδίδουν το παρόν, δεν μαρτυρούν τα περασμένα. Ένας υπεραιωνόβιος κορμός με έναν σταυρό μπορεί να ενώσει στην ψυχή σου μια χιλιετία γιορίτικης παράδοσης, να σε μεταφέρει στο αγιασμένο πολύ μακρινό παρελθόν, ιδίως εδώ που βρισκόμαστε τούτην την ώρα. Εκστατική μπροστά στο μεγαλείο της Ιβύρων. Ο περίφημος όρμος της, η θάλασσά της και τα αμογιάλια της θα αντιχούν πάντα τα λόγια της κυρίας Θεοτόκου μόλις για πρώτη φορά πάτησε στο περιβόλι της. Η κατοίκησή σας και η κατά Θεόν ανάπαυσή σας αλλού πουθενά δε θα είναι παρά μόνο στο όρος του Άθωνος, το οποίον έλαβα από τον Υιόν και Θεόν μου να είναι κλήρος δικός μου, στον οποίον εκείνοι που θέλουν να αναχωρήσουν από τις κοσμικές φροντίδες, συγχύσεις, να έρχονται σε αυτό και να δουλεύουν στο περιβόλι αυτό, να καλλιεργούν την αρετή, την καθαρότητα της καρδιάς και την αγνότητα της ψυχής τους. Και από τώρα και εμπρός θα λέγεται από όλους Άγιον Όρος. Άγιον Όρος του τεύθεν και κλείσετε και περιβόλι δικό μου. Υπόσχομαι δε πολύ να αγαπώ, να βοηθώ και να σκέπω εκείνους που με άδολη καρδιά έρχονται να δουλέψουν ολόψυχα στο Θεό, να προσεύχονται αδιάκοπα για την ψυχή τους, να παρακαλούνε τον Θεό για την Εκκλησία Του και όλον τον κόσμο να τον φωτίσει ο Θεός, να γίνουν όλοι πρόβατα γνήσια και άδολα του Χριστού και Θεού μας. Με το έλεος και τη χάρη του Υιού και Θεού μου θα γεμίσει από την μια άκρη ως την άλλη το όρος τούτο, από μοναχούς, πλήθος πολύ ευσεβών και ορθοδόξων. Για τούτο χαίρεται και αγάλεται το πνεύμα μου, διότι όλοι αυτοί θα υμνούν, θα ευλογούν και θα δοξάζουν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα της Παναγίας Τριάδος. Από αυτούς τους μοναχούς με τα σημεία και θαύματα που θα κάνουν, με την καθαρή και άγια ζωή τους, θα δοξάζεται και θα μεγαλύνεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, σε ανατολή και δύση, σε βορρά και νότο, το όνομα του Θεού από όλον τον κόσμο. Από την θλίψη, την στενοχώρια, τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα και τις θερήσεις που θα υπομένουν οι μοναχοί αυτοί, θα μάθει ο κόσμος να κάνει υπομονή στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Για όλα αυτά δε που θα υπομένουν αυτοί και δι' αυτόν όλος ο κόσμος, θα παρακαλέσω τον Υιό και Θεόν μου να συγχωρέσει τις τυχόν ελλείψεις τους και να τους αξιώσει θείων και ουρανίων χαρισμάτων. Θα παρακαλέσω να τους χαρίσει ειλικρινή μετάνοια και φωτισμό για να κάνουν καλήν απολογία κατά την ημέρα εκείνη την μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας Παρουσίας, και στη μέλουσα δίκαιη κρίση να τύχουν του απείρου ελέους, αλλά και στην παρούσα ζωή θα έχουν και από μένα μεγάλη βοήθεια, διότι θα τους ελαφρύνω τους πόνους, τους κόπους, τις πίκρες, και θα αποδιώχνω τους νοητούς και αισθητούς πειρασμούς που θα τους γίνονται από τον εχθρό και επίβουλο διάβολο και πολέμιο του ανθρωπίνου γένους.

Αχ, μάνα μας, εγγυήτρια, πόσο σε έχουμε πικράνει. Βρισκόμαστε επιτέλους μπροστά στην πύλη της Ιβύρων, στη σκιά της εικόνας της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου. Όνειρο το να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ στο πανηγύρι της, τον Αύγουστο, έστω σε μια μικρή γωνιά στον τεράστιο πλακοστρωμένο περίβολο, με το μυρωμένο αεράκι της καλοκαιρινής υπέρλαμπρης νυχτιάς να μας δροσίζει, ως το ξημέρωμα της γήθεν προς ουρανών προπομπής και μεταστάσεως της μητρός του αενάου φωτός. Να αγρυπνήσουμε στη χάρη της και τον Θεό και Υιό της να υπαντήσουμε. Δεν μας παραξενεύει που αργούμε να συναντήσουμε έστω και έναν Ιβυρίτη πατέρα. Εδώ η Παναγία είναι πυλωρός και υποδέχεται ίδια τους προσκυνητές, καθισμένη στον αιώνιο θρόνο της. Και από την απέθαντη καστροπορτά της, ευλογεί και εγγυάται με την κρατεά της δύναμη, προϊσταμένη υπέρ πάντων, ταχαίως πρεσβεύουσα. Το παρεκκλήσι της ακόμα κλειστό, δεν μας εμποδίζει να βάλουμε έστω και εξ αποστάσεως μετάνοια μπροστά της. Άνοιξε η πορταΐτισσα για την παράκλησή της. Εκθαμβωτική η πανταχού παρουσία της κυράς και προστάτηδας των Ιβυρητών. Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν βρίσκεις άρθρωση για να περιγράψεις τα σκερτήματα που σου δημιουργεί. Φτωχές, εκατομμύρια λέξεις μπροστά στον πλούτο των συναισθημάτων. Όλοι έκθαμβοι και άλλαλοι μπροστά της. Πολλοί φθονγοί ρήτορες και σοφοί των αιώνων παραστέκονται άφωνοι ενώπιόν της. Το νιώθεις όταν παρατηρείς τους ζωγραφισμένους αρχαίους προγόνους μας στον άρθικα του παρεκκλησιού της. Ο Σόλων, ο Σοφοκλής, ο Πλάτων, ο Χίλων, ο Θουκυδίδης, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ως και ο ασύνορα περιάκουστος βασιλιάς Αλέξανδρος, δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να αντιπαραβληθούν στο ανυπέρβλητο της Αϊπαρθένου Παναχράντου κόρης. Κατάγιομοι από απειροπληθή τάματα ή θαυματουργός εικόνα, ξεχωρίζουν μετάλλια αθλητών και αφιερώματα αληθινών νικητών της ζωής. Κι όμως, τα γονατισμένα δάκρυα που συντρόφεψαν κάποτε εκείνα τα ταξίματα είναι ο πλέον αστήρευτος και αδαπάνητος θησαυρός της Παναγίας μας. Είναι οι πρεσβείες της, οι μεσητείες, τα ακαταμάχητα επιχειρήματα, οι δυσοπίσεις της στο θρόνο του ευσπλάχνου Υιού και Θεού της, υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των θλιβωμένων αμαρτωλών παιδιών της. 12 καντήλες και μια αργυρή που πάντα θα στέλνει μήνυμα ασύγητης μετανοίας και ελπίδας, όποτε ξεκινά μονάχη της να ταλαντεύεται, σκορπώντας ρίγη συγκινήσεως και φόβο Θεού μπροστά στα θαυμάσια του. Πόσες φορές θα έχουν αντικρίσει οι ευλογημένοι Ιβυρίτες το καντιλάκι να σύεται στα έξαφνα. Πόση αλήθεια οι ακάματοι τρισευλογημένοι φύλακές της μέσα στους τόσους αιώνες. Θυμόμαστε τον Παπαμάξιμο τον Ιβυρίτη, τον μέγα αυτόν πνευματικό του Αγίου Όρους, που έμεινε ταπεινά σημά στην κυρά του, για μισόν αιώνα διακονώντας την, αρνούμενο συνεχώς, δίχως τον παραμικρό δισταγμό, ηγουμενίες και αξιώματα. Τίποτα γι' αυτόν δεν μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό το εξέχον διακόνημα του προσμοναρίου της πορταϊτήσης. Προτίμησε να μείνει δίπλα της, να την ευπρεπίζει νύχτα μέρα, να την περιποιείται στοργικά και αγόγγιστα, να κρατά ακίμητες τις φλόγες από τις καντήλες της, παρά να γίνει ηγούμενο σε άλλο μοναστήρι του Όρους, όπως πολλάκις του ζητήθηκε. Κτήτορας και του παρεκκλησιού στον τόπο του γνωστού θαύματος, όπου η Παναγία ελέησε τον πεινασμένο με το χρυσό της νόμισμα. Κοιμήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του Χριστού μας, η ευχαριστιακή, σπαρακτική του τελευταία προσευχή προς την λατρευτή του δέσποινα, συγκλονίζει πάντοτε όποιον την διαβάζει. Δέσποινα παναμόλυντε, απειρόγαμε Μαριάμ, πορταΐτισσα, ελέησον την ψυχή του δούλου σου. Ευχαριστώσε που με αξίωσες να υπηρετήσω στο ναό των Αγιών σου, πορταΐτισσα. Δέξε παρεμού του αμαρτωλού και εν τη ζωή μου διαφύλαξόν με και εν το της εξόδου της ψυχής μου καιρό, αντιλαβού και αφανές ποιήσον το χειρόγραφον των αμαρτιών μου, συνάπτουσα καμέ των αμαρτωλών, συν της δεξιής του σου Υιού και Θεού μου, δέσποινα.
ευτελής και ταλέπορος ιερομόναχος Μάξιμος. Στο δωμάτιο συνεπαρμένιος κοινωνή θαυμασίων διαβάζουμε ψυχοφελείς σελίδες που δανειστήκαμε από την πλούσια βιβλιοθήκη του ορόφου μας. Κρατώ στα χέρια μου τα λόγια της καρδιάς της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, της ιεράς μονής Παναγίας Οδηγήτριας στην πορταριά του Βόλου, που μιλούσε πάντα σαν παιδί και ταπεινά όλο από ψυχής. «Η Παναγιά μας είναι ζωντανή, είναι ψηλή και όμορφη και γυρίζει συνέχεια στα μοναστήρια της». Από ένα βράδυ στον Άθωνα, εδώ στο ιερό το Άβατο, γνώρισα για πρώτη μου φορά μια αγιασμένη γυναίκα, μια μητέρα της Εκκλησίας όπως την αποκαλούσε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης. Μια Αγία Μορφή που ο πνευματικός της πατήρ Εφραίμ Φιλοθεήτης είδε να ανεβαίνει στον θρόνο του Αφέντη Χριστού την Κυριακή των Αγίων Πατέρων του 1999, οπότε και κοιμήθηκε, ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια. Να είσαι στο Άγιο Όρος και να διαβάζεις για κάποια που ποτέ δεν πάτησε εδώ το πόδι της, αλλά από όλους τους αγιορείτες μνημονεύεται ως Αγία. Όλα ο Κύριος τα ενώνει και τα οδηγεί. Τίποτε η αγάπη του δεν απομονώνει. Η αλυσίδα του παραδείσου ξαναλάμπει, φωτίζοντας το σκοτάδι που σε λίγο μας αγκαλιάζει. Κάποιος ψιθυριστά ξεκινά του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τα λόγια στέλνουν εκείνα την γλυκιά λάμψη τους, λίγο πριν ξημερώσει η στιγμή της μεταλαβιάς του θείου πυρός μπροστά στη μάνα Πορταΐτισσα. Φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Εφόρου μάνας, πυλωρού, Μητρό Θεού η εικόνα, κάνει το δάκρυ να κυλά και αγιάζει τη σταγόνα. Το βλέμμα στρέφει πάνω σου για να σε ενισχύσει, η απελπισιά φεύγει μακριά και η ελπίδα θα ανθίσει. Όρθρου δε πάλιν, βρισκόμαστε στο παρεκκλήσι της εφόρου του Άθωνος Πορταϊτήσης. Εδώ τελούνται οι σημερινές ακολουθίες. Δεν αναζητάς ούτε στασίδι για να κάτσεις, ούτε στήριγμα για να σταθείς. Μόνο το οπτικό σου πεδίο θες να μένει καθάργιο για να συναντάς το ευκλεές και πανάγιο εικόνισμά της. Ευλογία που κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει αξίως. Κανένας δεν μπορεί να κομίσει έστω και ελάχιστο ανταπόδομα μπροστά στην προσφερωμένη χάρη της. Μόνο μια σταγόνα δάκρυ που στα χείλη σου ακόμα κρατάς. Σκέφτεσαι πως θα θέλες να την αφιερώσεις, ξαναπροσκυνώντας και να την αφήσεις στα πόδια της. Δεν νιώθεις κούραση. Δεν σκέφτεσαι τα βιωτικά σου όταν η Μητρόθεος στρέφει το βλέμμα της πάνω σου. Μόνο την ελπίδα που προσφέρει η σκέπη της, την εγγύηση που η παρουσία της και μόνο παρέχει, διώχνοντας κάθε σκέψη παρέτησης, κάθε δαιμονόσπαρτη απελπισιά. Μεταλαμβάνουμε εκεί δίπλα της το σώμα και το αίμα του Υιού και Θεού της. Μακάρι και πάλι ο χρόνος να άρχιζε να κυλά ασυνήθιστα και να πάγωνε, για να κρατήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο αυτό το αίσθημα της πληρότητας στις ψυχές και της ενέσεως στα στόματά μας. Στην πρωινή τράπεζα πίνουμε τσάι με παξιμάδι και ελιές που συνήθως εδώ μας φαίνονται υπεραρκετά και τόσο γευστικά. Απέναντί μας οι χθεσινοί μας συνδετημόνες στο αξέχαστο ταξίδι στο χρόνο. Οι τρεις αδελφοί μας Ρώσοι, εξαιτίας των οποίων άνοιξε η θαυμάσια έκθεση κοιμηλίων της Ιβύρων. Ο ένας είναι ιερωμένος και γνωρίζει άριστα ελληνικά. Μιλάμε μαζί του και μας αποκαλύπτει πως την γλώσσα την έμαθε στα χρόνια που σπούδασε στην Αποστολική Πόλη των Πατρών. «Έρχομαι συχνά στην Πάτρα, ξέρετε», μας είπε. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε αληθινά μόλις μας δήλωσε και τον λόγο. «Εκεί βρίσκεται ο πνευματικός μου, ο γέροντάς μου. Και ταξιδεύετε τόσο, μόνο και μόνο για να τον δείτε και να σας εξομολογήσει?» «Ναι, ακριβώς». Θαυμάσαμε τον ζήλο του Ρώσου παπά και απορρίσαμε συνάμα με όλους εμάς που συνεχώς αποζητούμε δικαιολογίες και ασήμαντες αφορμές για να μην προσέλθουμε τακτικώς και αδιαλείπτως στα σωτήρια μυστήρια. Είναι μια βροχή ικανή να σε κρατήσει αλειτούργητο, ένας πονοκέφαλος αρκεί για να αναβάλεις, ένα πεπειρωμένο βέλος του πονηρού για να ματαιώσεις την λύτρωση και τη νέα αρχή σου. Και τούτος εδώ ταξιδεύει ατέλειωτες ώρες, για να αναπαυθεί το είναι του,
για να απολαύσει τα ωφέλη της αφοσίωσης και της υπακοής. Επιλέγει το δύσκολο για να λάβει κάποτε τον δίκαιο μισθό του.

Στα αλήθεια, πόσο δύσκολος ο αποχαιρετισμός με την κυρά Πορταΐτισσα. Πόσοι γυρίζουν για μια τελευταία μετάνοια, ένα φυλαγμένο μυστικό, μια τελευταία παράκληση, μια υπόσχεση επιστροφής. Πόσο μας ανακουφίζουν τον πόνο του αποχωρισμού τα αντίγραφα της εικόνας της που πήραμε από την έκθεση. Πρώτο μας μέλημα να τα βάλουμε στο προσκυνητάρι μόλις επιστρέψουμε στο σπίτι. Λίγο αργότερα, καθόμαστε έξω από την τράπεζα της Κουτλουμουσίου και περιμένουμε τον αγαπημένο μας πατέρα Γάμα να μας συναντήσει. Παρατηρούμε την ξυλόγλυπτη παράσταση των φρουρών αρχαγγέλων. Πάντα στο όρος θα υπάρχει κάτι που να μιλήσει για πρώτη φορά μέσα σου. Ακόμα και εδώ που τόσα χρόνια

πολιτογραφούμεθα στη Βασιλεία του Θεού μέσω του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά πώς το καταντήσαμε το Άγιον Βάπτισμα, κοσμικό πέρα για πέρα, με αναδόχους που δεν γνωρίζουν ούτε πώς διαβάζεται το σύμβολο της πίστεως, χωρίς μυστηριακή ζωή και πλήρη άγνοια. Δεν έχουμε, παιδιά, πνεύμα μαθητείας. Να μαθητεύσουμε πάνω στο συναξάρι. Είναι στο σήμερα οι Άγιοι, δεν πάλιωσαν, ούτε ξεπεράστηκαν. Είναι τετυφλωμένος ο λαός μας. Και σαν Έλληνες έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Πληγές Φαραώ είναι αυτές που δεχόμαστε. Εκποντερνιστήκαμε με τους Ευρωπαίους το πνεύμα της αθεΐας. Ξέρετε γιατί πήρε νωρίς ο Κύριος τον Γέροντα Παΐσιο, τον παππού μας. Γιατί αν ζούσε σήμερα, ποιος θα άκουγε τους λόγους του. Σήμερα οι λόγοι του ακούγονται, αναπαύουν, φωτίζουν και σώζουν. Ψάχνει ο Κύριος το φιλότιμό μας. Παραχωρεί τα μαρτύρια του σύγχρονου ανθρώπου. Το πρώτο της συνειδήσεως, με μια συκοφαντία ας πούμε, όπως τον βίο του Αγίου Νεκταρίου και της ασθενίας έπειτα. Βλέπετε πόσο υποφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αυτοί που θα μαρτυρήσουν στο σήμερα, παιδιά, θα είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι όλων των εποχών. Έτσι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Γιατί θα το κάνουν με ενυπόστατο τον Αντίχριστο. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει βέβαια, ούτε αν έχει γεννηθεί. Ο Θεός δεν θα αφήσει όμως τους γνήσιους δούλους του, αρκεί να έχουμε εμείς νύψη και πνευματική ετοιμότητα. Θα μας βοηθά πάντα η Παναγία μας. Εδώ έχουμε τη φοβερά προστασία, που πόσες φορές δεν αξιώνονται να την βλέπουν οι ταπεινοί γεροντάδες. Κάθε βράδυ περνά από τα κελιά. Την έβλεπε συνέχεια ο Γεροπαΐσιος και το έλεγε στους πατέρες μας. Ξέρετε, παιδιά, μετά τον θάνατό μας θα καταλάβουμε πόσο τεράστιο και σωτήριο είναι το μεσητευτικό έργο της Παναγίας μας. Η παρακλητική της πρεσβεία. Θυμηθείτε τον 15 Αύγουστο. Τι λέμε εκεί στην ενάτη οδή. «Σώζησα ή Θεωτό και την κληρονομίαν σου». Εγγυάται η Παναγία, εγγυάται η Πορταΐτισσα, όσο υπάρχει δεν θα λείψει το έλεος από τον κόσμο. Όταν εξαφανιστεί η εικόνα της, λένε οι πατέρες, σε 3 ημέρες το όρος θα βυθιστεί, για να μην το πατήσει ο Αντίχριστος.

στα 2015 αυτό το ημερολόγιο του Αγίου Όρους εκτενεί αποσπάσματα από το οποίο διαβάσαμε σε αυτό το ταξίδι με το καραβάκι της Αγίας Μνήμης τον Αύγουστο στο περιβόλι της Κυράς. Έφτασε στο τέλος με τη χάρη του Θεού και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των τεσσάρων, αν θέλει ο Θεός, εκπομπών. Στα μέσα του Αυγούστου, ένας Αύγουστος που δεν θα κλάψει απολύπη ούτε μυρολόι θα πει στην κυρά του, γιατί γνωρίζει πως αυτή μετέστη στο θρόνο της δίπλα στο Θεό λόγο και Υιό της, εκεί που κανείς άλλος δεν πλησίασε ακόμη. Θα κλάψουμε μαζί μόνο από χαρά για την δεύτερη Ανάσταση. Από χαρά και βεβαιότητα ότι η μάνα μας δεν θα μας εγκαταλείψει. Το βεβαίωσε ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό όταν είπε σε όλους μας το «Ιδού, η μήτυρ σου». Φωτιστικές πρεσβείες σου, πανάχραντη μητέρα, μεσίτευσε για έλεος τη φοβερά τη μέρα. Ανάδεψε τα δάκρυα με ελπίδα και μελάνη, και του αδελφού μας την ψυχή βοήθα να ανασάνει. Με τέτοιες λυτρωτικές ανάσες και μνήμες θα σας ξανασυναντήσουμε πρώτα ο Θεός και στο τρίτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε όλα τα βήματά μας, ώστε αυτά να μας σώσουν.

οδηγήσουν ξανά στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Καλή Παναγιά.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Ανεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Είδαμε στην παρασμένη εκπομπή την πορεία την οποία έκανε ο Ισραηλιτικός λαός από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Ελευθερώθηκε από τη γη των Αιγυπτίων και πέρασε προς την έρημο για να οδηγηθεί προς τη γη της Επαγγελίας. Όμως τόσους αιώνες που ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων είχε αποκτήσει αυτό τον αιγυπτιώδη βίο, την οτροπία των ειδωλατρών. Δεν ήταν εύκολο να καθαριστεί, δεν ήταν εύκολο να απαλλαγεί. Και πολλές φορές τα λεγόμενα αμαρτωλά πράγματα γίνονται φυσικά όταν συνηθίζουμε σε αυτά. Και βεβαίως πιθανόν αυτή η ζωή την οποία είχαν οι Ισραηλίτες όταν ήταν κάτω από την κατοχή των Αιγυπτίων παρέμεινε μέσα τους και έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, όταν ήταν στην Αίγυπτο έβλεπαν τους Αιγυπτίους που πίστευαν και λάτρευαν διαφόρους θεούς, έπρεπε αυτοί όμως να λατρεύσουν το μόνο και αληθινό Θεό και γι' αυτό ο Θεός έπρεπε να δώσει τον νόμο του. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, αφού πέρασαν την θάλασσα, στην έρημο, ο Μωυσής έλαβε εντολή από τον Θεό, ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και του έδωσε τις εντολές. Του είπε τι πρέπει να κάνουν, τις 10 εντολές, το δεκάλογο όπως συνήθως λέμε, αλλά δεν ήταν μόνο ο δεκάλογος, οι 10 εντολές, αλλά ήταν όλες οι οδηγίες που έδωσε ο Θεός για τη λατρεία. Πώς θα κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου, πώς θα λατρεύουν το Θεό, τις θυσίες κτλ. Είναι γραμμένα όλα αυτά στο Λεβιτικό, πέρα από τις 10 εντολές τις οποίες έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, ο Μωυσής μπήκε μέσα στο γνώφο και είδε το Θεό. Μέσα στο γνώφο ήρθε σε κοινωνία με το Θεό, σε προσωπικό λόγο, σε προφορικό λόγο. Μπήκε μέσα στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Γιατί αυτός ο γνώφος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το φως του Θεού, η ενέργεια του Θεού, που λέγεται γνώφος, σκότος δηλαδή, διότι είναι υπερβολικά μέγα φως το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε να το δούμε. Μπήκε μέσα και εκεί παρέλαβε, άκουσε το Θεό, του μίλησε ο Θεός. Ξέρουμε ότι όταν φτάνει κανείς στη θεοπτία, τότε όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου, του θεόπτου, γίνεται μία αίσθηση. Όταν κατέβηκε κάτω, μετά έγραψε αυτόν τον νόμο. Έχουμε λοιπόν τον προφορικό νόμο, τον προφορικό λόγο, και έπειτα έχουμε το γραπτό λόγο. Και έπρεπε να το κάνει αυτό, και το έκανε ο Θεός δηλαδή, διότι οι Ισραηλίτες και όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν χάσει την αίσθηση του Θεού που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο, και έγινε σύγχυση των ανθρωπίνων με τον θεϊκόν, πίστευαν τα είδωλα, δεν ήξεραν τι να κάνουν, και έπρεπε να δοθεί ο νόμος για να εκδιώκεται η σύγχυση και ο άνθρωπος να πιστεύει πραγματικά στο Θεό. Έτσι λοιπόν θα δούμε στη σημερινή εκπομπή αυτό το γεγονός. Θα δούμε τον νόμο του Θεού. Και βεβαίως μέσα από την προοπτική ότι υπάρχει κτιστός νόμος και υπάρχει και άκτιστος νόμος. Ποιος είναι ο κτιστός, ποιος είναι ο άκτιστος και πώς ένας νόμος είναι ταυτόχρονα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κτιστός και άκτιστος. Ο νόμος του Θεού που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται, όπως το Μωυσή για παράδειγμα, δόθηκε μέσα από εμπειρία. Δηλαδή ο Μωυσής είχε εμπειρία και συνέχεια κατέγραψε το τι έλεγε και το τι είπε ο Θεός. Αυτό το Μωυσή, το παράδειγμα του Μωυσέως μάλλον, πρέπει να το ερμηνεύσουμε με την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει «Υπάγει στον Παράδεισο έως τρίτου ουρανού», και συνέχεια ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και ερπάγει στον Παράδεισο και άκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα περιγράψει, και στη συνέχεια όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία ο Απόστολος Παύλος κατέγραψε και είπε όλη αυτή τη θεολογία, ανέπτυξε, έζησε, του δόθηκε μάλλον καλύτερα μπορώ να πω όλη αυτή η θεολογία, και με αυτή τη θεολογία καθοδηγούσε τους χριστιανούς των εκκλησιών που εκείνος ίδρυσε. Ο νόμος του Θεού δεν ομοιάζει με τους νόμους των ανθρώπων. Και δεν ομοιάζει γιατί, σε ποια σημεία. Σε δύο σημεία. Το πρώτον, ότι ο νόμος του Θεού, ο νόμος των ανθρώπων είναι κτιστός, γράφεται με κτιστά λόγια και πάνω σε κείμενα, σε βιβλία κτλ. Είναι λόγος και κάθε λόγος είναι κτιστός. Ο νόμος του Θεού όμως δεν είναι μόνο κτιστός, είναι και άκτιστος. Δηλαδή, μέσα στις εντολές του Θεού υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Δηλαδή όταν υπάρχει, έδωσε εδώ στην εντολή του και εμείς τηρούμε την εντολή, η εντολή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, και ο Λόγος του Θεού είναι, μοιάζει σαν τον άνθρωπο που έχει το σώμα και την ψυχή. Εξωτερικά βλέπουμε στο σώμα, αλλά σιγά σιγά μπορεί να έχει κανείς φώτιση από το Θεό και να δει το πνεύμα, δηλαδή την ψυχή του άλλου ανθρώπου, δηλαδή το πνεύμα του νόμου. Και επομένως αυτό που λέμε εμείς νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος, διότι έχει μέσα του την ενέργεια του Θεού. Δεν είναι απλώς ένας λόγος, δεν είναι απλώς ένα ρήμα, δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι μια λέξη, αλλά μέσα κρύβεται μια ολόκληρη ζωή, η ενέργεια του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, διαφέρει ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος των ανθρώπων αποβλέπει σε μια ισορροπία που πρέπει να γίνεται μέσα στην κοινωνία. Ενώ αυτό είναι ο κτιστός νόμος. Ο κτιστός νόμος επιδιώκει, έχει σκοπό να επιφέρει κάποια ισορροπία και να κάνει μια οργάνωση. Δηλαδή αποβλέπει στην οργανωμένη κοινωνία. Ενώ ο άκτιστος νόμος του Θεού δεν αποβλέπει σε αυτό, αποβλέπει στη θέωση του ανθρώπου. Και επομένως, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Είναι κτιστός γιατί καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη, και άκτιστος. Δηλαδή εξωτερικά βλέπουμε ένα νόμο. Βλέπουμε την εντολή του Θεού. Δίνει ο Θεός την εντολή. Με την εντολή την οποία δίνει, τηρούμε τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται ο άνθρωπος. Και τότε αρχίζει ο φωτισμός. Και με αυτή την έννοια καταργείται ο κτιστός νόμος, τα λόγια, γιατί διότι χάρις του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου και λαμβάνει θέση ο άκτιστος νόμος, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, λαμβάνει θέση μέσα στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος τότε τηρεί το θέλημα του Θεού, αγαπά το Θεό, όχι γιατί το λέει κάποιος νόμος εξωτερικά, Όχι γιατί το διάβασε μέσα στα Ευαγγέλια ή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά γιατί μέσα στην καρδιά του κατοικεί αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Προβλέπονται λατρείες, προβλέπονται τρόποι με τους οποίους θα τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τα τηρούμε όλα αυτά και σιγά σιγά έρχεται η χάρη του Θεού μέσα, η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού και αντικαθιστά τον κτιστό νόμο, ο ίδιος ο Χριστός διευθύνει τον άνθρωπο. Αυτό που το λέμε έτσι θεωρητικά το έχει αναλύσει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Το βλέπουμε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά και σε άλλες επιστολές όπως προς Γαλάτας και άλλες επιστολές. Εκεί τι ακριβώς λέει? Είχε μπροστά του να καθοδηγήσει τους Ιουδαίους, τους χριστιανούς, μέσα από την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος του Πνεύματος, το γράφει προς Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ελευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα μου αισθανόμουν τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έβλεπε τη κτιστότητα, την παθητότητα, τη φθαρτότητα, τη θνητότητα που γεννούσαν διάφορα πάθη και αμαρτίες και δεν μπορούσε να απαλλαγεί. Ο νόμος του Μωυσέως δεν τον μπορούσε να τον απαλλάξει τελείως, γιατί με τον νόμο του Μωυσέως τον έλεγε δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο, συνειδητοποιούσε το πρόβλημα ότι υπάρχει κάτι κακό που γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά δεν τον απάλλασε τελείως από το θάνατο, από τον νόμο του θανάτου και της αμαρτίας. Αλλά ο νόμος του Πνεύματος και της ζωής εν Χριστώ Ιησού ελευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εδώ ακριβώς βλέπουμε νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που υπάρχει μέσα με την κληρονόμηση της φθαρτότητας και της παθητότητος. Και υπάρχει μετά και ο νόμος του Πνεύματος της ζωής. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μιλάει για νόμο ο οποίος παιδαγωγεί στο Χριστόν. Λέει παιδαγωγός ο νόμος εις Χριστόν. Μας παιδαγωγεί. Λέει τι σημαίνει παιδαγωγός? Σημαίνει παίρνω το παιδί από το χέρι και το οδηγώ στο σχολείο. Παιδαγωγός. Σημαίνει παίρνει και τον οδηγεί. Λέει ο νόμος μας καθοδηγεί και μας οδηγεί προς το Χριστό. Μας είναι παιδαγωγός. Δηλαδή, τηρώντας τον νόμο τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται η καρδιά μας από τα πάθη, από το επιθυμητικό, το θυμικό και όλες αυτές τις ενέργειες, την αιγυπτιώδη εσωτερικά ζωή. Μας απαλλάσσει από αυτόν τον εσωτερικό κόσμο και μας οδηγεί στο Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός και γίνεται μετά η ζωή μας. Γι' αυτό και λέει αλλού στην προς Ρωμαίους επιστολή, τέλος νόμου Χριστός. Τηρούμε τον νόμο και καθαρίζεται δια του νόμου η καρδιά από τα πάθη και ο άνθρωπος καθαρίζεται και οι αισθήσεις εσωτερικές και εξωτερικές και σωματικές και ψυχικές καθαρίζονται από τα πάθη και στη συνέχεια ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, κατοικεί μέσα ο Χριστός με το φωτισμό του νου και ανεβαίνει και στη θεωρία του Θεού. Γράφει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εσείς λέει είστε η επιστολή του Χριστού. Δηλαδή βλέπετε πως ο νόμος ήταν γραμμένος πάνω σε πλάκες. Τώρα πλάκες δεν είναι εξωτερικά, είναι εσωτερικά η καρδιά του ανθρώπου. Είστε επιστολή Χριστού, διακονηθήσα από μένα, εγγεγραμμένη. Αυτή η επιστολή έχει γραφεί όχι με μελάνη αλλά με πνεύμα Θεού ζώντος. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά με πνεύμα Θεού ζωντανού, του ζωντανού πνεύματος, μάλλον το πνεύμα του ζωντανού Θεού, του ζωντανού Θεού. Και δεν γράφτηκε πάνω σε πλάκες λίθινες όπως γράφτηκε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε πλάκες της καρδιάς σαρκίνες. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ότι κατοικεί ο Χριστός, δηλαδή αγωνίζομαι και παλεύω ώστε να κατοικήσει ο Χριστός εν πνεύματι μέσα στην καρδιά μας. Αυτό τι σημαίνει? αρχίζουμε με την τήρηση του νόμου, του κτιστού νόμου, που γίνεται με τα λόγια. Διαβάζουμε τις λέξεις. Είναι κτιστός νόμος. Ακούμε κηρύγματα. Είναι κτιστός νόμος. Γιατί λέγεται κτιστός? Γιατί προφέρεται με κτιστά λόγια και ρήματα. Κτιστά ρήματα και κτιστά νοήματα, που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Και όσο τηρούμε αυτόν τον νόμο, τον κτιστό νόμο, καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη και τότε φτάνουμε στον άκτιστο νόμο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό γίνεται με το φωτισμό του νου, που γίνεται εσωτερικά νοερά προσευχή, και φτάνουμε έπειτα στη θεωρία του Θεού. Αυτό για να το δούμε καλύτερα, πρέπει λίγο να αναφέρω τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γύρω από τους τρεις νόμους. Μια σημαντική διδασκαλία. Λέγει ότι όλοι οι άνθρωποι κινούνται γύρω από τρεις νόμους. Είναι ο ίδιος άξονας, αλλά ο ένας νόμος είναι εσωτερικότερος, ο άλλος ευρύτερος και ο άλλος μεγαλύτερος. Ευρύτερος, πιο ευρύς. Λέει λοιπόν ότι ο ένας νόμος είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη συνείδησή τους. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Και ό,τι να κάνει ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Και μέσα του υπάρχει κάτι καλό. Και υπάρχει συνείδηση που του λέει όχι, μην το κάνεις εκείνο ή να το κάνεις εκείνο. Και στη συνέχεια όταν το κάνει, κάνει κάτι κακό, η συνείδηση τον ελέγχει ή τον επαινεί. Άρα λοιπόν είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Και αυτό το λέει ο Μέγας αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος, στηριζόμενος στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει όταν έθνη νόμων μη έχοντα, φύσιν τα του νόμου ποιή, δηλαδή όταν υπάρχουν έθνη που δεν έχουν το μοσαϊκό νόμο, αλλά έχουν μέσα τους τον νόμο της συνειδήσεως, τότε λέει ούτε νόμων μη έχοντες, φύσιν τα του νόμου ποιή, εσωτερικά υπάρχει ο νόμος, είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το νου. Το νου ο οποίος είναι ακάθαρτος και πρέπει να καθαριστεί. Και επομένως όλοι οι άνθρωποι μέσα τους έχουν κάποια σπίθα, τη φωνή της συνειδήσεως, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού. Ακόμη δεν είναι ξεκαθαρισμένα βέβαια. Ακόμη υπάρχει σύγχυση. Αλλά πάντως κάτι καλό υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Μετά είναι ο νόμος του Μωυσέως. Ο Μωσαϊκός νόμος. Έρχεται ο Θεός και δίνει στο Μωυσή τον νόμο και ξεκαθαρίζονται ακόμη τα πράγματα. Δηλαδή ξεφεύγει κανείς από τη σύγχυση που υπάρχει. Και αργότερα έρχεται ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και δίνει τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τρεις νόμους στους οποίους όλοι κινούμαστε. Όλη η ανθρωπότητα. Είναι ο νόμος της συνειδήσεως, ο νόμος του Μωυσέως και ο νόμος της Χάριτος. Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην ανθρωπότητα, συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή όλοι μας έχουμε τη συνείδηση. Κάποια στιγμή όμως διαβάζουμε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, τη Γενή Διαθήκη και αρχίζουμε και λέμε «Α, έτσι το θέλει Θεός, το κάνω», καθαρίζεται η συνείδηση. Οπότε μέσα μας λειτουργεί η χάρη του νόμου, του Μωσαϊκού, του Μωυσέως και μετά όσο κανείς αυξάνεται στην πνευματική του ζωή και έρχεται μέσα το Χριστός και καταλαβαίνει την Εκκλησία και κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού και ζει την ευχαριστιακή ζωή, τότε μέσα του αισθάνεται τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τον νόμο του Μωυσέως. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον νόμο ώστε να αποφεύγεται αυτή η σύγχυση μεταξύ του αληθινού Θεού και των ψεύτικων θεών. Αυτός ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Διαθήκη. Ή λέγεται Λόγοι της Διαθήκης, ή λέγεται Δεκάλογος, ή Πλάκες της Διαθήκης, ή Πλάκες του Μαρτυρίου, ή Σκέτη Διαθήκη, είτε Κιβωτός της Διαθήκης. Είναι οι γνωστές 10 εντολές, τις οποίες έδωσε αυτός και γράφτηκαν, τις έγραψε ο Μωυσής, επάνω σε 2 πλάκες. Είναι οι 10 εντολές. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις 10 εντολές, θα δει ότι οι 4 πρώτες εντολές αναφέρεται στο Θεό. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι στο Θεό. Και οι 6 επόμενες εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι των ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη εντολή που λέει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πριν από μένα και εκτός από μένα. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή είναι δεν θα κατασκευάσεις είδωλα. Η τρίτη εντολή δεν θα χρησιμοποιείς το όνομά μου για μάτια πράγματα. Η τέταρτη εντολή να τιμάς και να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου και να έχεις αργία από όλα τα έργα, διότι όπως ο Θεός έκανε σε 6 μέρες τον κόσμο και το Σάββατο ανεπάφθη ο Θεός, έτσι και εσύ το Σάββατο να αναπάβεις. Βέβαια αυτό αντικαθεστάθηκε σε εμάς από την Κυριακή. Έτσι λοιπόν οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό, στα καθήκοντά μας, στις σχέσεις μας, το πω καλύτερα, προς το Θεό. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 6 εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Είναι τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Η 5η εντολή. Η 6η εντολή, ου μη χεύσεις. Η 7η εντολή, ου κλέψεις. Η 8η εντολή, ου φωνεύσεις. Η 9η εντολή, να μη ψευδομαρτυρήσεις. Και η 10η εντολή, η τελευταία, να μη επιθυμήσεις όλα εκείνα τα οποία έχει ο πλησίον σου. Έχουμε λοιπόν τις 10 εντολές, επαναλαμβάνω, οι 4 εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό και οι άλλες 6 εντολές στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Εδώ ακριβώς βλέπουμε ο Χριστός όταν ήρθε και δίδαξε. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να αγαπήσουμε. Αγαπήσει Κύριον τον Θεό σου εξόλης, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και προχωρεί. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαται. Δηλαδή έχουμε 10 εντολές. Ο Χριστός διδάσκοντας είπε ότι 2 εντολές. Δηλαδή τις πρώτες 4 την έκανε 1 εντολή που όλες αναφέρονται στο Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την ψυχή σου και την καρδία σου και τη διανοία σου κτλ. Και οι άλλες προς τον πλησίον σου. Και μάλιστα έλεγε ως σε αυτόν, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αγαπούσαν τον πλησίο ως αν να αγαπούσαν τον εαυτό τους, αλλά όμως στην Καινή Διαθήκη τώρα έχουμε μια ευρύτητα, όχι απλώς αν τον εαυτό σου, ξεπερνώντας τον εαυτό σου. Δηλαδή τι θέλω να πω, και εδώ είναι το άλλο σημείο, το πόσο ήρθε ο Χριστός και έφερε έναν πιο τέλειο νόμο. Δηλαδή ο νόμος που δόθηκε από τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος στο Μωυσή, ήταν ένας προπαρασκευαστικός νόμος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Επειδή υπήρχε μεγάλη ιδωλατρία και υπήρχε μια σύγκριση μεταξύ του Θεού και των θεών, των ψεύτικων θεών, έρχεται και ξεκαθαρίζει προοδευτικά. Και έρχεται μετά ο Χριστός και φέρνει ένα τελειότερο νόμο. Γι' αυτό και ο ίδιος είπε: εγώ δεν ήθελα να καταργήσω τον νόμο, αλλά για να τον πληρώσω. Έχει 2 έννοιες. Και να τηρήσω, τήρησε τον νόμο, αλλά κυρίως να τον συμπληρώσω και να τον τελειοποιήσω. Ένας εκ των ερμηνευτών των γραφών, παλαιός, λέγε εδώ μοιάζει με τους ζωγράφους. Οι ζωγράφοι πρώτα κάνουν το σχήμα, κάνουν το σχήμα και το σχέδιο, να το πω καλύτερα, και συνέχεια ρίχνουν τα χρώματα και το ζωγραφίζουν. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από το Θεό, από τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο στο Μωυσή, σχημάτισε το χώρο στον οποίο πρέπει να κινείται ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός και το χρωματίζει, το τελειοποιεί. Πού γίνεται αυτό? Στην επιτόρος ομιλία. Όπως δηλαδή ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και είδε τον άσαρκο λόγο και του έδωσε τον νόμο, ο ίδιος ο Χριστός τώρα ανεβαίνει πάνω σε ένα όρος, ανεβαίνει, παίρνει τους μαθητάς του και αρχίζει και τους διδάσκει. Και τους είναι επιτόρος ομιλία που αρχίζει με τους μακαρισμούς και στη συνέχεια τελειοποιεί αυτό που έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί τι είπε? Ερέθη τις αρχαίες ου φωνεύσεις. Δηλαδή στους αρχαίους, τους παλαιούς Ισραηλίτες, ελέγχθη τον νόμο να μη φωνεύσεις. Εγώ όμως λέγω,

Αυτό είναι οι βάσεις. Αλλά προχωρούμε και πιο πέρα, δεν καταργείται αυτό. Εγώ λέγω ημίν ότι πας ο βλέπουν η γυναίκα προς το επιθυμίσαι, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού. Βλέπετε την τελειότητα. Λέει τώρα, δεν είναι απλώς να μην μιχεύει κανείς ο άντρας με μια άλλη γυναίκα ή η γυναίκα με άλλον άνδρα. Αλλά τώρα πάμε και βαθύτερα. Δεν πρέπει να, εκείνος που επιθυμεί και δεν έχει διαπράξει το αμάρτημα και επιθυμεί, βλέπει κάποιον άνθρωπο, γυναίκα, άνδρα και το επιθυμεί μέσα του, δεν το έχει πραγματοποιήσει, ήδη αμάρτησε μέσα στην καρδία του. Δηλαδή εδώ πια εισέρχεται βαθύτερα ο νόμος. Δεν είναι εξωτερικός, αλλά μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Το ίδιο γίνεται για το διαζύγιο. Λέει στους αρχαίους ελέγχθη αυτό, τώρα εγώ σας λέω εκείνο, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, για την αγάπη, πώς πρέπει να λειτουργεί η αγάπη, για την ελεημοσύνη, για την αληθινή προσευχή, για την νηστεία. Δηλαδή γινόταν οι προσευχές εξωτερικά, με λατρεία εξωτερική. Τώρα η προσευχή πρέπει να προχωρήσει μέσα στην καρδία και να γίνει καρδιακή προσευχή. Επομένως κάνει λόγο για τον οφθαλμό της ψυχής, για το νου της ψυχής, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που είναι ο νους της ψυχής. Δεν βλέπει μόνο εξωτερικά τα πράγματα. Έρχομαι λοιπόν τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τον νόμο στην Καινή Διαθήκη, που είναι συμπλήρωσης, που είναι τελειοποίησης. Γιατί, όχι γιατί ο Θεός έδωσε κάτι διαφορετικό, αλλά γιατί ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν αμέσως να φτάσουν στην τελειότητα του νόμου. Γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων και είχαν επηρεαστεί, είχαν επιδράσεις αιγυπτιακές. Και αφού τήρησαν τον νόμο, τώρα τους δίνει κάτι ευρύτερο, όπως γίνεται στο σχολείο. Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου βάζουμε τη βάση και συνέχεια προχωρεί η γνώση και ο δάσκαλος πάνω στα θεμέλια αυτά οικοδομεί το σπίτι αυτό της γνώσης. Και αυτή την τελειότητα του νόμου το βλέπουμε σε ένα καταπληκτικό κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας, έτσι το ονομάζει. Έχουμε το δεκάλογο στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε επίσης τη συμπλήρωση που έγινε από τον Χριστό. Και έχοντας υπόψη του ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, προχωρεί και κάνει, ερμηνεύει το δεκάλογο, ερμηνεύει τις 10 εντολές που έγραψε ο Μωυσής μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και έχουμε το δεκάλογο της κατά Χριστό νομοθεσίας, ας πούμε μερικά παραδείγματα. Έλεγε ο νόμος ο πρώτος, ου μιχεύσεις. Εγώ λέγει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εδώ όχι μόνο μη μιχεύσεις, αλλά να ασκήσεις και ψυχική παρθενία. Ο νόμος ο παλαιός έλεγε ου φωνεύσεις. Εδώ όχι μόνο δεν πρέπει να φωνεύσεις, αλλά θα αγωνιστείς να μην χάσεις την υιοθεσία. Καταπληκτικός λόγος. Όχι, λένε μερικοί, δεν σκότωσα, δεν εφώνευσα, δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία. Είσαι Υιός του Θεού κατά χάριν. Αισθάνεσαι το Θεό πατέρα σου. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ου κλέψεις. Εδώ δεν πρέπει να αρκεστεί κανείς το ου κλέψεις, αλλά να δώσεις και κρυφά. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εδώ δεν πρέπει να αγαπάμε τον άλλον ως τον εαυτό μας, αλλά πάνω από τον εαυτό μας. Και να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον άλλον. Αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η κένωση. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ούκ επιθυμήσεις όσο το πλησίο σου εστί. Να μην επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίο σου. Εδώ όχι μόνο αυτό δεν θα επιθυμήσεις, να δώσεις ό,τι έχεις και στον αδελφό σου που πεινάει και υποφέρει και ή δυνατόν να γίνεις φτωχός εσύ για να ζήσει ο άλλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που έδωσε ο άσαρκος λόγος στο Μωυσή. Έχουμε την Καινή Διαθήκη, τις νέες εντολές που έδωσε ο Χριστός ως εσαρκωμένος λόγος στο νέο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού και έχουμε βέβαια το δεκάλογο της κατά Χριστό νομοθεσίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει τις εντολές και τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Οπότε τηρούμε τον κτιστό νόμο, διαβάζουμε, ακούμε, διαβάζουμε βιβλία και τα λοιπά, αυτός είναι ο κτιστός νόμος. Σιγά σιγά όμως μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα του νόμου, στην ψυχή του νόμου

0: έως ότου έρθει ο Χριστός και κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας με τον φωτισμό του νου, με την προσευχή, με τη θεωρία, και τότε βιώνουμε τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία με το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, και τότε γίνεται μια εσωτερική Θεία Λειτουργία. Οπότε ο νόμος του Θεού στην Παλιά και στην Κοινή Διαθήκη είναι κτιστός και άκτιστος. Τηρώντας τον κτιστό, οδηγούμαστε προς τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία μας με το Θεό. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότις την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητά και πάσα πολύ πόλη και χώρα. Απολυμούνι και σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Στην εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Θεοτόκος και Αϊπάρθενος», ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Θανιλοάε γράφει: «Νάπως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον εκείμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ πάλι συσκέπτεται με τον μονογενή του Υιό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, αυτόν τον θαυμαστόν σύμβουλον εις την οικουμένη, όπως λέει ο Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφασή του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό, που ο Θεός δεν μπορούσε να μην της απαντήσει δίνοντάς της ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει νύμφη του, που δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Γιατί αν πανάμωμη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτα από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξη άμοιβη, να γίνει υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του πατρός λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός.

Η πνευματική ένωση με το Υιό του Θεού, συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλωάε, μέσα σε όλο της το είναι την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του ρήματος με το Άγιο του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, από αυτήν, ελκύοντάς την μέσα στη σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας. Αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιό που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με την σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει, μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της για αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα, και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο το γιο της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με το γιο της στα χέρια ή πλάι στο γιο της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με το γιο της, βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από το γιο της όταν προσεύχεται για μας.

Ο Μητροπολίτης Διοκλίας, Κάλιστος Γουέρ, στο βιβλίο του «Το έσχατο μυστήριο, κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο» των εκδόσων «Εν Πλώ», γράφει: «Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική». Αυτό δηλώνει ο Ρώσος Ορθόδοξος Θεολόγος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Η Εκκλησία είναι πάνω απ' όλα λατρευτική κοινότητα. Η λατρεία έρχεται πρώτη, το δόγμα και οι κανόνες κατόπιν. Κατά έναν άλλο Ρώσο Ορθόδοξο συγγραφέα, τον λειτουργιολόγο Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κέρν, ο εκκλησιαστικός χορός είναι έδρα θεολογίας. Επιβεβαιώνουν και οι δύο την πολύ γνωστή αρχή του Αγίου Προσπέρου της Ακιτένης: «Ο κανόνας της προσευχής ας ορίσει τον κανόνα της πίστεως». Αν δε αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της χριστιανικής θεολογίας, αληθεύει ακόμα περισσότερο για την πίστη της Εκκλησίας αναφορικά με την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Στη χριστιανική Ανατολή, το δόγμα της μεταστάσεως περισσότερο εορτάζεται παρά περιγράφεται, αρθρώνεται δε κυρίως λειτουργικά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο πίστεως. Όταν δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι θέλουμε να μιλήσουμε για την τελική δόξα της Θεοτόκου, δεν χρησιμοποιούμε τόσο τη γλώσσα της θεολογικής ανάλυσης, όσο αυτή του ένου και της λατρείας. Η δοξολογική αυτή προσέγγιση εκφράστηκε ωραία από τον Ρώσο έξαρχο Δυτικής Ευρώπης, τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, όταν το 1950 ερωτήθηκε από μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας στη Γαλλία ποια είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας για την κοίμηση. Τους απάντησε στέλνοντάς τους απλώς τα ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα της 15ης Αυγούστου και είπε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει σε ό,τι ήταν γραμμένο εκεί μέσα.

Στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τη μνήα του θανάτου της Μαρίας, αντικείμενο προσκύνησης έγινε και ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, όχι μακριά από τη Γεθσημανή. Οι σημερινοί προσκυνητές θυμούνται ασφαλώς την τοποθεσία, με την είσοδο που μοιάζει με τούνελ και τα σκαλιστά στον βράχο σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω στον τάφο. Η προσκύνηση του τάφου της Θεοτόκου επιβεβαιώνεται αρχικά από κείμενα του τέλους του 5ου αιώνα, κείμενα δηλαδή λίγο πολύ σύγχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις περί της κοιμήσεως. Ο τάφος υπήρξε πάντα άδειος. Εξ όσων γνωρίζω, καμία ομάδα χριστιανών δεν ισχυρίζεται, ούτε έχει στο παρελθόν ισχυριστεί, ότι κατέχει το σώμα της Παρθενού Μαρίας ή μέρος του σώματός της. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά τεμάχια του Λιψάνου της μητέρας της, Αγίας Άννας, καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Υπάρχουν ασφαλώς δευτερεύοντα λείψανα από τη Θεοτόκο, όπως μέρος των ενδυμάτων της, αλλά από το ίδιο της το σώμα δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Η απουσία λειψάνων αποτελεί μία ένδειξη της ενσώματη μεταθέσεως της Παναγίας, αλλά όπως και τα περισσότερα επιχειρήματα που απορρέουν από τη σιωπή, δεν είναι από μόνο του αρκετό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει την σύγχρονη Ορθόδοξη συνένεση όταν γράφει, συμπληρώνοντας αυτό που θεωρεί ότι λείπει από το τέλος του Συναξαρίου στα λειτουργικά βιβλία. Σημειούμεν εντάφθα ότι η κυρία ημών Θεοτόκος μετά την εντοτάφο τριήμερον αυτής κοίμησιν, όχι μόνον μετέστη, αλλά και ανέστη από του τάφου και ανελήφθη εις τους ουρανούς, ήτι ηνώθη πάλιν η ολόφωτος αυτής ψυχή με του Θεοδόχου αυτής σώματος και ούτως ανέστη από του τάφου. Και μετά την Ανάστασήν της ευθύς ανελήφθη σύσσωμος εις τους ουρανούς, μάλλον δε και υπέρ ουρανούς.

Η Αγία Παρθένος είναι μοναδική με την έννοια ότι μία μόνο ενσάρκωση του Θεού υπήρξε, άρα μόνον μία μπορεί να είναι η μητέρα του Θεού. Σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μόνο μία φορά γεννήθηκε βρέφος, το οποίο ενώ ήταν τέλειος άνθρωπος, είναι όμως και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και έτσι σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μία μόνο γυναίκα υπήρξε η οποία επελέγει για να γίνει με την κυριολεκτική και φυσική έννοια Θεογεννήτωρ. Είναι αλήθεια ότι πνευματικά όλοι καλούμαστε να γεννήσουμε τον Θεό στις καρδιές μας, αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια μητρότητα μυστική και όχι σωματική. Στα κείμενα που αφορούν στην κοίμηση, η μοναδικότητα της Μαρίας υπογραμμίζεται, καθώς επισημαίνονται και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι αναλογίες μεταξύ αυτής και του Χριστού. Ως μητέρα του ήταν και είναι με έναν μοναδικό τρόπο κοντά στον Σωτήρα. Δια της θείας της μητρότητος η ζωή της εναρμονίστηκε με τη δική του, από κάθε δυνατή άποψη, με εξαίρεση βεβαίως το πολύ σημαντικό σημείο διαφοροποίησης ότι εκείνος μεν είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, Θεός κατά φύσιν, ενώ εκείνη είναι κτιστός άνθρωπος κατά χάριν θεωμένη. Επειδή τον μιμήθηκε σε όλα, επειδή στα αλήθεια τίποτα δε χωρίζει τη μάνα από τον γιο, ό,τι βίωσε εκείνος το βίωσε και εκείνη. Όταν έπασχε επάνω στο σταυρό, συνέπασχε μαζί του. Υπέστη εκείνος θάνατο και ταφή και εκείνη δεν αρνήθηκε να υποστεί τα ίδια πράγματα. Ανέστη εκείνος εκ νεκρών, ανέστηκε εκείνη. Ανελήφθη με το σώμα του στους ουρανούς και το δικό της σώμα μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασε. Έτσι η μετάσταση της Θεοτόκου μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση συνέπεια της μητρότητάς της και άρα πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο. Μόνον ένα πρόσωπο έγινε κατά σάρκα θεογεννήτρια, συνεπώς μόνο ένα πρόσωπο κλήθηκε πρώτης Δευτέρας Παρουσίας να μετάσχει σωματικώς την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Την ενσώματη μετάσταση η Ορθοδοξία δεν τη βλέπει μόνον ως συνέπεια της Θείας Μητρότητας, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό ως καρπό και εκπλήρωση της εξέχουσας αγιότητας της Μαρίας, διυπερβάλλουσαν καθαρότητα, όπως ψάλλουμε στο μεγάλο εσπερινό της εορτής.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Αυτό είναι το κύριο νόημα της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου, θεωρούμενο ως διακεκριμένο προνόμιο. Στην περίπτωση της Μαρίας και μόνον αυτής, η Ανάσταση του σώματος προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός. Παρέκαμψε τον θάνατο και την κρίση και ως πλήρες και απαρτιωμένο πρόσωπο, με το σώμα και την ψυχή της, κατοικεί ήδη από τώρα στην δόξα του μέλλοντος αιώνος. Σε αυτό είναι όντως μοναδική. Κανένα άλλο κτιστό πρόσωπο δεν πρόλαβε τα έσχατα με τέτοιο τρόπο. Αυτή όμως είναι μόνον η μισή αλήθεια. Ενώ η Μαρία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, κάτοπτρο, στο οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν το εκφράζει ως εξής: «Στο πρόσωπό της ένα μέρος αυτού του κόσμου καθολοκληρία ανδοξάζεται και θεώνεται». Αλλά αυτή η θέωσης, η οποία πραγματώθηκε απολύτως στο πρόσωπο της Θεοτόκου, είναι ταυτόχρονα και ο απότατος στόχος όλων ημών, η κοινή μας κλίση. Κατά την Δευτέρα Παρουσία μας περιμένει όλους η Ανάσταση του Σώματος, η οποία στη δική της περίπτωση έχει ήδη συμβεί. Προσδοκούμε και εμείς να μετάσχουμε ψυχή και σώματι στην αιώνια λαμπρότητα, στην οποία εκείνη, ψυχή και σώματι, κατοικεί ήδη από τώρα. Αποβλέπουμε και εμείς στα έσχατα. Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν. Αυτό που ο Ιησούς λέει στους Αποστόλους, το λέει Θεοτόκος τον καθένα από μας. Αυτή, μετά τον Χριστό, είναι η απαρχή των καρπών, εμείς η συγκομιδή. Αυτή είναι η πρόδρομος, εμείς οι επόμενες γενναίες. Έτσι η μετάστασή της, η οποία από μια άποψη την ξεχωρίζει από το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, υποδεικνύει ταυτόχρονα τον δρόμο που όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Είναι η όντως οδηγήτρια. Κατά αυτόν τον τρόπο η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου έχει εκκλησιολογική σημασία. Διασφαλίζει και εγγυάται τη μελλοντική ελπίδα όλης της ανθρωπότητας. Η μετάσταση είναι μια εορτή προς τιμήν όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά της κοινής μας ανθρώπινης φύσης. Είναι και δική της και δική μας γιορτή. Αφενός επιβεβαιώνει τη μέλουσα ελπίδα μας στην Ανάσταση του Σώματος, αφετέρου διασφαλίζει την ορθή κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Τη 15η Αυγούστου η Εκκλησία δεν τιμά απλώς μια θεομητορική εορτή, μια εορτή προς τιμήν της Παναγίας. Δεν πρόκειται μόνο για μια εσχατολογική εορτή που μας διαβεβαιώνει για τη μελλοντική μας Ανάσταση. Ούτε είναι μόνο μια ανθρωπολογική εορτή που μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε μια ενιαία ενότητα σώματος και ψυχής. Είναι και οικολογική εορτή που διδάσκει την πνευματική σημασία της ύλης. Το σώμα μας είναι μέρος της υλικής κτήσεως. Έτσι, αν η εορτή της κοιμήσεως τιμά την αξία του ανθρωπίνου σώματος, εξίσου τιμά τη δυνατότητα όλων των υλικών πραγμάτων να γίνονται πνευματέμορφα. Μας δείχνει προς το ιερό μπορεί να καταλάβει το βασίλειο της ύλης. Είναι γιορτή της σάρκας, της ύλης, που καλείται να μεταμορφωθεί. Η μεταμόρφωση της Μαρίας προεικονίζει τη μεταμόρφωση όλων των υλικών πραγμάτων. Δεν είναι συμπτωματικό ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορτάζεται τον ίδιο μήνα με την κοίμηση της μητέρας του, με μία μόλις εβδομάδα διαφορά. Η εγκύτηση είναι και νοερά, αλλά και χρονολογική. Αυτές είναι λοιπόν οι οικολογικές προτάσεις της μεταστάσεως. Είναι μια γιορτή κατά την οποία τιμούμε την ενότητα ύλης και πνεύματος, ουρανού και γης, όπως αυτή κατεξοχήν πραγματώθηκε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη, τα επίγεια της άνω το τοκετό σου συνάψασα.

Μαζί με τη μεταμόρφωση και βεβαίως το Πάσχα, η κοίμηση είναι ουσιαστικά μια αποκαλυπτική εορτή. Ο αποκαλυπτικός αυτός εσχατολογικός ρόλος της Μαρίας, όπως αποκαλύπτεται με τα παραπάνω δια της μεταστάσεώς της, αποτυπώνεται σε ένα από τα μοτίβα του ακαθίστου ύμνου, ενός από τα μεγαλύτερα ποίηματα για τη Θεοτόκο στη Χριστιανική Ανατολή. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων».

0: πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν επιμένει: «Η Μαρία δεν αποτελεί μέρος του κηρύγματος της Εκκλησίας, του οποίου το μοναδικό περιεχόμενο είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία διδάσκει τον Χριστό, όχι τη Μαρία. Αλλά η κοινωνία με τον Χριστό αποκαλύπτει τη Μαρία ως τη μυστική χαρά της Εκκλησίας. Επισή λέει ένας ύμνος, χέρι πάσα εκτίσεις». Μιλώντας γενικά για την ευλάβεια προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα λόγια του όμως ταιριάζουν ειδικότερα στην κοίμησή της, ο πατήρ Αλέξανδρος συνεχίζει: «Δεν είναι αντικείμενο πίστεως αλλά καρπός της πίστεως. Δεν είναι νότα εκκλέζιε αλλά αυτοαποκάλυψη της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε δόγμα αλλά η ζωή και το άρωμα του δόγματος μέσα μας». Καλώς λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Βλαδιμίρου Λόσκη. Ας στηρίσουμε λοιπόν σιγή και ας μην προσπαθούμε να δογματίσουμε περί της υπερτάτης δόξης της Μητέρας του Θεού. Όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο «Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης». Είναι αρκετό για μας να επαναλαμβάνουμε την εναρκτήρια φράση του πρώτου ύμνου του μεγάλου εσπερινού της εορτής, «Ο του παραδόξου θαύματος».
1: Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν χορό δοχειαρητών πατέρων, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη με τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννη Χαριατίδη, τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα με χορό ψαλτών, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Αλέξιο και τέλος τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη.
0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Κοντά σας μέχρι τις 12 και σήμερα η αναφορά μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και στα όσα έχουν χτιστεί από την ευσέβεια των ανθρώπων και τη

0: χάρη του Αγίου Πνεύματος, λατρευτικά, υμνογραφικά, λειτουργικά για το πρόσωπό της. Ο πατήρ Ανανίας Κουσταίνης ένα δίωρο ακόμα λαβαίνει τον κόπο να μας μιλά για την Υπεραγία Θεοτόκο, σήμερα μετά την περιγραφή του ιστορικού της κοιμήσεως που ακούσαμε, θα μας μιλήσει για την υμνογραφική παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου και για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι ποιητές και υμνογράφοι της πίστεώς μας και μέσα στην υμνογραφία και στα ιερά κείμενα διατύπωσαν τα των εμπειριών της Εκκλησίας από το πρόσωπο της Παναγίας. Την ευχή σας, Πάτερ Ανανία, καλή Παναγιά.
1: Ευχαριστώ την ευχή της Παναγιάς μας. Καλή Παναγία και σε εσάς και σε όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας. Και ευχαριστώ που και σήμερα πάλι είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε να συνοδηπορήσουμε με την Παναγιά μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα δέχεστε ασμένος και παρά το φόρτο των καθηκόντων σας ανταποκρίνεστε στις ραδιοφωνικές προσκλήσεις μας για αυτές τις συνομιλίες που νομίζουμε ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για να μπορέσουμε να νιώσουμε καλύτερα και την γιορτή αλλά και την πορεία προς το Πάσχα του καλοκαιριού και τη γιορτή αυτή. Η υμνογραφία μας βρίθη από αναφορές στο έμψυχο παλάτιο του Χριστού, στο Χρυσούν Θυμιατήριο, στην Υπεραγία Θεοτόκου. Θέλουμε να μας πείτε αναλυτικότερα πράγματα που θα μας υποβοηθήσουν στο να σκύψουμε και στην υμνογραφία μας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μεγάλοι ποιητές όπως ο Άγιος Ρωμανός Ομελωδός Φερρυππίν, τον οποίο έχετε μεταφράσει ολόκληρο, έχουν ασχοληθεί στην ποιησή τους με το πρόσωπο και τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ευχαριστώ που μου θυμίσατε τον Μεγάλο Ρωμανό, διότι εκείνος υπεραγαπούσε την Παναγιά, αφού του ενεφανίστηκε και του έδωσε και το χάρισμα του να γράφει ύμνους και οδές και θεία τροπάρια, και της είχε ιδιαίτερη αγάπη. Και όπως έλεγε κάποτε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη του Χριστού και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Με τέλειο λοιπόν και άφθαστο τρόπο ανυμνεί και τη μητέρα του Κυρίου μας. Μονάζοντας την Παναγία του Κύρου στη Βασιλεύουσα, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για εκείνη.
0: Θέλω να μας θυμίσετε, αν κάνετε αγάπη, την ιστορία που καταγράφεται στους συναξαριστές μας και που αποτελεί μέρος της ιεράς μας παραδόσεως για το πώς η Υπεραγία Θεοτόκος ενεφανίστη στον Άγιο Ρωμανό με το ηλιτάριο.
1: Μάλιστα, ήταν Χριστούγεννα εκείνο το βράδυ και ο Άγιος εμόναζε στη μονή του Κύρου και είχε κοιμηθεί και βλέπει την Παναγιά να τον αφυπνίζει και να του δίνει το ηλιτάριο να το καταφάγει. Το παίρνει εκείνος, έχει συμβεί και στην Παλαιά Διαθήκη με τους προφήτες αυτό όπως ξέρουμε, και το τρώει. Και καθώς το έφαγε, του ήρθε θεία έμπνευση, μεγάλη έμπνευση. Και πηγαίνει στην εκκλησιά, στο ναό, και ψάλλει το υπαρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Και όσοι εκεί τον άκουσαν, μαγεύτηκαν. Και έμεινε μέχρι σήμερα ο υπερούσιος αυτός ύμνος στην Παναγιά, και καταθέλγει τις ακοές μας και συγκινεί τις ψυχές μας και ανεβάζει τις διάνοιές μας κοντά στο γεννηθέντα βασιλέα και μας φέρνει σε μια μυσταγωγία ιερή και σε ένα άγιο πανηγύρι. Και πήρε λοιπόν αυτό το χάρισμα από την Παναγιά ο Μέγας και Άγιος Ρωμανός και συνέθεσε γύρω στους 1000 ύμνους, στα 1000 κοντάκια. Έχουν διασωθεί πολύ λίγα σήμερα, αλλά και αυτά τα σπαράγματα έστω δείχνουν το μέγα χάρισμα του Ρωμανού αφετέρου και την παραγωγή του την πνευματική αφενός και την παραγωγή την πνευματική αφετέρου. Και είναι ο Ρωμανός ο πρίγκιπας των μελωδών, ο πίνδαρος της εκκλησιαστικής ημών ποιήσεως. Δυστυχώς τους περισσότερους είναι άγνωστος και εγώ ευχαριστώ τον Ρωμανό και την Παναγιά που όντως εκείνοι με βοήθησαν και τους υπόλοιπους επηγείς με βοήθησαν για να εκδοθεί και να έρθει στο φως το υπέροχό του έργο. Έχουν γίνει 2 εκδόσεις και ετοιμάζεται και η 3η.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς δεν τα λέμε αυτά γιατί Εμπνεόμεθα από το Ρωμανό που ο ίδιος έγραφε στις ακροστοιχίδες του, ύμνος του ταπεινού Ρωμανού ή ταπεινού Ρωμανού μέλος κλπ. Η Εκκλησία έχει την ταπείνωση και η ταπείνωση μας σώζει όλους, γιατί η έπαρση και τα υπόλοιπα δυστυχώς μας χαλάνε. Λοιπόν, να δούμε τώρα με την άδειά σας.
0: Βεβαίως.
1: Τι έχει πει και εν συντομία, βέβαια, εν πάση δυνατή συντομία, ο Μέγας Ρωμανός στα ποιήματά του στους ύμνους για την Παναγία. Στον εξαίσιο ύμνο του στη γέννησή της, 8 Σεπτεμβρίου, την αποκαλεί μεταξύ των άλλων άχραντη, Θεοτόκο, μητέρα της ζωής μας, καλή κόρη της Άννας, Άγιο Ναό, δοχείο του Κυρίου και ελπίδα κάθε χριστιανού. Σκεφτείτε πόση αγάπη είχε μέσα του για την Παναγιά, αλλά και πόση έμπνευση θεία είχε πάρει από εκείνη και της λέει αυτά τα υπέροχα λόγια και άλλα πολλά. Ενώ στον απαράμιλο ύμνο στον Ευαγγελισμό της βροντοφωνάζει ο πιστός λαός και της λέει το χαίρε νύμφια νύμφευτη, είναι έβριμα του Ρωμανού το χαίρε νύμφια νύμφευτη. Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι ο ακάστος ύμνος είναι δικός του. Μπορεί να είναι, εμείς δεν ξέρουμε, ας το ψάχνουμε. Και την αποκαλεί ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό της, άσπηλη, θεοκάλεστη κόρη, ολόφωτη, αψεγάδιαστη, ο δε απορριμμένος Ιωσήφ την αντικρίζει, φοβερή και γλυκιά, φωτιά και δροσιά, παράδεισο και καμίνι, τόπο ταπεινό του φιλανθρώπου. Μια ανάσα και θα συνεχίσουμε.

0: μέρες της Θεοτόκου, μέρες του 15 Αυγούστου, η Θεοτόκο στην υμνογραφία. Ήδη ο γέροντας Ανανίας άρχισε να μας μιλά για τον τρόπο με τον οποίο προσέλαβε το πρόσωπο της Θεοτόκου στην υμνογραφία του κατά την επίνευση του Αγίου Πνεύματος ο Άγιος Ρωμανός Ομιλωδός. Θα τον παρακαλούσαμε να μας συνεχίσει για τα του Αγίου Ρωμανού.
1: Με τα χαράς μεγάλης, αδελφέ Δημήτρη, διότι ο Ρωμανός υπήρξε για την ταπεινότητά μου και επί 10 έτη μοναδικό εντρίφημα όσο προσπαθούσε να μεταφέρω τα αθάνατα ρήματά του στην νεοελληνική λαλιά και γλώσσα. Αισθανόμουν σαν να ήμουν στον παράδεισο. Κάνω μια εξομολόγηση και δεν πειράζει.
0: Με τα χαράς.
1: Αισθανόμουν ανάλαφρος. Είχα χαρά. Βρισκόμουν αλλού. Έπαιρνα ήθος και ήθος από το Ρωμανό. Τον ευχαριστώ. Και εκείνον και την Παναγιά. Προπαντός την Παναγιά. Και τον Χριστό μας εξαιρέτως βέβαια. Και όλους εκείνους που με έβαλαν σε αυτή την προσπάθεια της μετακαινώσεως του λόγου του Ρωμανού στην ελληνική λαλιά. Και εδώ, όπως είπατε κι εσείς, δίνουμε έτσι τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε, αισθάνθηκε και υμνολόγησε ο μεγάλος Ρωμανός την Παναγία μας. Και με μεγάλη συντομία και πολύ συνοπτικά. Μείναμε προηγουμένως στον ύμνο που είχε, που έχει γράψει τον Ευαγγελισμό της Παναγιάς, και για να συνδεθούμε, ο απορριμμένος Ιωσήφ σε αυτόν τον ύμνο την αντικρίζει: φοβερή και γλυκιά, φωτιά και δροσιά, παράδεισο και καμίνι, τόπο ταπεινό του φιλανθρώπου. Και στο θεσπέσιο κοντάκιο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, το γνωστό υπαρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη, μας προσκαλεί ο Μελωδός να πάμε στο σπήλαιο, να δούμε κόρη που γέννησε βρέφος, και το ρωτά: πώς ήρθες μέσα μου και γιατί στους χωματένιους έφτασες? Και οι μάγοι την αποκαλούν μητέρα και τροφό παιδιού χωρίς πατέρα και φωτιά που δροσίζει. Και μιλώντας η ίδια στο Πανάγιο βρέφος για τον κόσμο, του λέει: μέκανε στόμα και κάφημα όλου του γένους μου, του γένους των ανθρώπων. Εμένα κοιτάζουν οι εξόριστοι του παραδείσου, γιατί τους επαναφέρω και τους κάνω να αισθανθούν όλα τα καλά. Πραγματικά ο ύμνος αυτός στη Θεία Γέννηση, ο εμπνευσμένος ύμνος, είναι ένα αριστούργημα. Έχει το κοντάκι, το κουκούλιο και 24 οίκους. Μέσα εκεί μιλάει για όλα. Και όταν κανείς μάλιστα μπορεί και προσεγγίσει το πρωτότυπο, τρελαίνεται, χαίρεται, μεθά, εξίσταται. Φτάνει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και βλέπει το θείο βρέφος. Βλέπει την Παναγιά, βλέπει τον Ιωσήφ, βλέπει τους μάγους, βλέπει τους ποιμένες. Βλέπει όλα αυτά τα θαυμάσια και βρίσκεται στον παράδεισο και αναγαλιάζει και εφραίνεται. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Ρωμανός, όπως είπε ο Γέροντας Πορφύριος, ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο. Και είναι δυστύχημα και ατύχημα το γεγονός ότι δεν διδάσκεται πια στα σχολεία μας που θα έπρεπε. Και ας σημειωθεί και το εξής, τελευταία κάποιος εκδοτικός οίκος είχε εκδώσει όλα τα παλαιά αναγνωστικά, όλα τα νεοελληνικά αναγνώσματα με τα οποία εξετράφησαν γενναίες και εμείς οι ίδιοι ακόμα. Και τα αναγνώσματα εκείνα και τα αναγνωστικά είχαν τα πάντα μέσα. Για την πίστη, για την πατρίδα, για τις παραδόσεις, για την ιστορία, για τις εορτές, για τη θάλασσα, για τη στεριά, για τα πάθια και τους καημούς. Όλο τον ελληνισμό, όλη την ελληνορθοδοξία, όλο το μεγαλείο. Σε ποιήματα, σε διηγήματα, σε παραδόσεις, σε θεατρικά, σε οτιδήποτε. Ακόμη και από το Βυζάντιο έπαιρναν και από τον αρχαίο κόσμο. Και ήταν τα βιβλία αυτά ένας παράδεισος, πνευματικός παράδεισος. Ένα εντρίφημα, ένας οδηγός, ένα εγκαλόπισμα. Να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που τα έβγαλαν και το λέμε και στους αγαπητούς συμπαθείς του ακροατάς, ας ψάξουν να τα βρουν. Οι μεγαλύτεροι θα εφρανθούν, θα αμνηστούν ημερών αρχαίων και οι νεότεροι θα μάθουν τι είναι Ελλάς, τι είναι Ορθοδοξία, τι είναι Πατρίδα, τι είναι Αρετή, τι είναι Μεγαλείο κτλ. Συγγνώμη για την παρέκβαση.
0: Νομίζω ότι είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη η παρέκβαση αυτή και σας ευχαριστούμε που την κάνατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί βλέπω το χρόνο να τρέχει. Λοιπόν, αλλά και στον ύμνο της επόμενης των Χριστουγέννων ημέρας, ο Καλλικέλαδος Ρωμανός ονομάζει την Παναγιά άμπελο και σταφύλι το Χριστό. Μιλάει εκείνη στον ύμνο αυτόν και καλεί ουράνια και επίγεια να χαρούν, και να χαρούν γιατί, όπως λέει η Παναγιά επιλέξει, κρατώ στα χέρια μου το δημιουργό σας. Τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Αυτό κι αν είναι σουρεαλισμός, την ποιήση, αυτό κι αν είναι τα πάντα. Και ενώ μιλά τρυφερά στο θείο βρέφος, άκουσαν οι πρωτόπλαστοι στον Άδη. Τι άκουσαν? Την χελιδόνα να κελαδεί στα χαράματα και νιώθουν την άνοιξη. Η Παναγιά έφερε στον κόσμο την άνοιξη, το έαρτο γλυκί, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το έαρτο της ανθρωπότητας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Και η Μαρία τους λέει τα πάντα και τους πληροφορεί πως έχει γιο ελεήμονα που στοργικά φροντίζει τους ανθρώπους. Τους λυπάται οι άχραντοι και λέει στο γιο της για αυτούς, και εκείνος της απαντάει: για το γένος σου, μητέρα, στη Φάτνη κατοικώ. Και στη συνέχεια της προαναγγέλει το πάθος και την Ανάστασή του για το γένος της. Ας πάρουμε μια ανάσα, γιατί αυτά είναι βαριά.

0: Γέροντα Ανανία, να συνεχίσουμε για τα τις συνογραφίες και του Ρωμανού.
1: Με τα χαράς και σας ευχαριστώ. Μα και στο άλλο κοντάκιο, στη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ο κατάπληκτος από την υπερφυσική γένα Ιωσήφ απορεί για το πώς η αρνάδα βαστάζει λιοντάρι, η χελιδόνα αητό και η δούλη δεσπότη. Τι φοβερά είναι αυτά. Φέρνει εικόνες και προτυπώσεις από την Παλαιά Διαθήκη ο Άγιος Ρωμανός στον ύμνο και λέγει «Η κυβωτός συμβολίζει την Παρθένο που γεννάει, το ραβδί του Δαβίδ και του Ιεσέ τη Μαρία προδηλώνουν, ενώ ο Γαβρίλ έκαμε την άγαμη λεχόνα με το πνεύμα και συμπληρώνει ο εμπνευσμένος μελωδός, επήρε από εκείνην ο Θεός την ανθρώπινη φύση και ακόμα και η γυναίκα έριξε τον Αδάμ και η γυναίκα τον ανασταίνει». Αυτά είναι συγκλονιστικά. Επίσης, στον ύμνο στην Υπαπαντή, πηγαίνοντας στο Χριστό μας η Παναγία στο ναό, τον θαυμάζει ως θεάνθρωπο. Ενώ ο Σιμεών τον ονομάζει της Μαρίας Πανάγιο Υιό και την Παναγία πύλη και κλεισμένη και πως σαν σπαθί θα σε τρυπήσει το αντίκρισμα του πάθους του. Στο δε ύμνο στο γάμο της Κανά ονομάζει ο θείος Ρωμανός την Παναγία και κόρη και νύμφη και πως γάμος την έφερε στον κόσμο. Ο δε Ιησούς της φέρεται στοργικά και πραγματοποιεί το αίτημά της. Και κλείνοντας, παρακαλεί ο Ρωμανός τον αναμάρτητο, κλείνοντας τον ύμνο στην Κανά, στο γάμο της Κανά, τον παρακαλεί να μας γλιτώσεις, Κύριε, από τον οδρυμό της κόλασης με τις προσευχές της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου. Η παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει και λέγει πως η Παναγιά στην τελική κρίση και λίγο πριν τη μεγάλη απόφαση του Υιού και Θεού της θα υψώσει για τελευταία φορά ως δεωμένη ηκέτη δασχύρας και να τον παρακαλέσει να ελεήσει όλων των κόσμων ενώπιον των αγγέλων και τον βάλει στον παράδεισο. Αυτό για αν είναι αγάπη της Παναγιάς, αυτό για αν είναι εσπλαχνία, αυτό για αν είναι μητρικό φίλτρο και ένστικτο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά θα συνεχίσω. Στο συγκλονιστικό εξάλλου ύμνο του, στο πάθος του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου, το διαβάζουμε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, η Παναγία ακολουθεί κατάκοπη το μαρτυρικό δρόμο του γιού της και τον ρωτά πού πηγαίνει και πως δεν περίμενε ότι θα πλώναν χέρια επάνω του οι άνομοι και ζητεί να μάθει γιατί χάνεται το φως της. Διαπιστώνει η Παναγιά πως κανένας δεν τον συμπονεί. Ο γιος της στη συνέχεια γυρίζει και της ομιλεί. Γιατί σε πήραν μητέρα τα κλάματα? Εγώ θέλω και πάσχω για να σώσω τον κόσμο. Μην κάνεις πικρή την ημέρα του πάθους μου. Και η Παναγιά προσπαθεί με ατράνταχτα επιχειρήματα να τον αποτρέψει από αυτό το εγχείρημα, από το πάθος και το σταυρό. Μα στο τέλος εκείνος την πείθει και της υπόσχεται πως πρώτη θα τον δει μετά την Ανάσταση. Είναι και αυτή μια μαρτυρία της Εκκλησίας, της Υμνολογίας, ότι πρώτη μετά την Ανάσταση ο Χριστός επεσκέφθη τη Θεομάνα, την Παναγία μας. Και η Παναγία καταλήγει «Συ τα δικά μας κρίματα ως αν αρνίες σήκωσες και εσύ το θάρρος έδωκες σε μένα να φωνάζω «Ω Ιε και Θεέ μου». Αυτά είναι λίγα από τα πολλά στα οποία ο θείος Ρωμανός μιλά για την Παναγιά μέσα στους ύμνους του και είναι γι' αυτόν εκείνη το γλυκύτατο και πάντερπνο εγκαλόπισμα. Είναι η αγάπη του μετά το Θεό, είναι η μανούλα του ιστοργική. Γι' αυτό και όπως είπαμε στην αρχή, εμόνασε στη μονή της Παναγιάς του Κύρου. Ο Κύρος ο Πανοπολίτης ήταν πρωθυπουργός τα χρόνια Θεοδοσίου του Δευτέρου, που εξελίνησε το Βυζάντιο και έκαμε τόσα καλά και ανανέωσε και ανακαίνισε τα τείχη και τα κτίσματα της βασιλευούσης. Και έλεγαν τότε οι Βυζαντινοί, Κωνσταντίνος έκτισε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, και Κύρος ανενέωσε. Και μια φορά ενθουσιάστηκαν μαζί τόσο πολύ στον υπόδρομο που τον ανακήρυξαν Αύγουστο, δηλαδή αυτοκράτορα. Ήταν παρόν και ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος και η Πουλχερία. Αλλά εκείνος, τι ταπεινά και ωραία μίλησε. Αύγουστο έχουμε, παιδιά, και υπέροχο Αύγουστο. Και αν εγώ κάνω κάτι καλό και ωραίο σε εσάς και στην πόλη, το οφείλω σε αυτόν που με έφερε εδώ, που με εμπιστεύτηκε, που μου έδειξε αγάπη, μου έδωσε ελευθερία, μου έδωσε όλα τα μέσα. Έχουμε Αύγουστο. Και τους έβαλα όλους μαζί να φωνάξουν, ζήτω ο Αύγουστος Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Και έτσι αποσοβήθηκε τυχόν αρνητική κατάσταση που προέκυπτε από τη ζηλοτυπία ή από οποιαδήποτε αρνητική αυτή στάση και θέση του Θεοδοσίου του Δευτέρου μετά από αυτό το μέγα εγχείρημα και το τολμηρό εγχείρημα που έκανε ο λαός να το ανακηρύξει Αύγουστο. Αυτός έφτιαξε το πανεδακτήριο, αυτός έβαλε τους νόμους να είναι στα ελληνικά, να γράφονται στα ελληνικά, αυτός έκαμε και τι δεν έκαμε, κίνησε το ελληνικό αίσθημα και το ένωσε με την Ορθοδοξία και έφτιαξε ένα είδος Ελληνορθοδοξίας. Αυτή την ομορφιά, αυτή τη μαγιά, αυτό το ωραίο που έχουμε εμείς σήμερα και που το καμαρώνουμε μερικοί, άλλοι το πολεμάμε, αλλά οι έξω από την Ελλάδα, φιλέλληνες και οι υπόλοιποι τι κάνουν, εναυρύνονται γι' αυτό. Γι' αυτό και σπουδάζουν Βυζαντινά και μαθαίνουν τη γλώσσα μας, μαθαίνουν την ιστορία μας, μαθαίνουν τους ήμους μας, μαθαίνουν όλα. Και πολλές φορές μας βάζουν τα γυαλιά και μας ανοίγουν τα μάτια.

0: Υπεραγία Θεοτόκος και οι μέρες του Αυγούστου σαν ένα πλατή φιλοφυτό που το ανοίγουμε φύλο-φύλο για να φτάσουμε στον πυρήνα του, να φτάσουμε στο κέντρο του που είναι η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως. Κοντά μας και σήμερα είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης, με τον οποίο περιδιαβαίνουμε στους δρόμους της Παναγιάς μέσα από την υμνογραφία μας, μέσα από το έργο του Αγίου Ρωμανού, μέσα από το έργο των Αγίων Πατέρων, μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας. Γέροντα Ανανία, ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ και πάλι, ολόθερμα και ολόψυχα. Θα ήθελα έτσι να πω λίγα λόγια στους ακροατάς μας για το πώς βλέπει ο Ρωμανός ο Μεροδός τον ίδιο τον Χριστό μας στο αθάνατο έργο του. Να αποτελέσει αυτό και μια ισορροπία, αφού ο Χριστός και η Παναγιά αποτελούν πάντα για την Εκκλησία μας και για τη ζωή μας το αχτύπητο δίδυμο που θα έλεγε ο μεγάλος Ηλίας Μηνιάτης. Για να δούμε λοιπόν εδώ με λίγα λόγια. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός αγαπούσε πολύ τον Χριστό μας. Και αυτό γιατί αισθάνθηκε τα μέγιστα τη θεία του αγάπη. Κάθε ψυχή που νιώθει λίγο ή πολύ τη θεϊκή αγάπη παθαίνει, ενθουσιάζεται, παραδίνεται σε τούτη την αγάπη, πέφτει στο φιλότιμο και ξεκλειδώνεται μπροστά της. Σε πολλούς ύμνους του αυτό το αηδόνι της Εκκλησίας ονομάζει τον Χριστό μας φιλάνθρωπο, δηλαδή φίλο πιστό του ανθρώπου, φίλο αληθινό, και δείχνει μέσα από τα εξαίσια έργα του ο θείος Ρωμανός το πώς ο Χριστός μας πλησιάζει, μας προσεγγίζει. Ο Χριστός είναι φωνή άβρας λεπτής, αγέρι απαλό, στοργή, φροντίδα και περιποίηση. Και ο άνθρωπος που δεν είναι πορωμένος μαγεύεται από αυτή την αγάπη, συγκινείται, ελκύεται από τον Χριστό και δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτή την αγάπη. Και ακόμη ο θείος Ρωμανός τον παρακαλεί να μην μας ημερίζεται αν εμείς τον ξεχνάμε και ούτε να φεύγει από κοντά μας, έστω και αν εμείς τον αφήνουμε. Και αν δεν έχει κάτι καλό από μας να θυμάται, τότε ας σκέφτεται τη δική του αγάπη για μας και αυτή ας τον αναγκάζει να μένει και πάλι κοντά μας και εμείς θα καταλάβουμε αυτή του την αγάπη. Και αλλού του λέει να τον ελεήσει, έστω και αν δεν έχει ούτε ένα έργο αγάπης, αλλά μονάχα για τα λόγια που του λέει και του γράφει, κάνεν τις λόγεις σώσον με. Σ' άλλο σημείο τον νικετεύει για τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Έρχεται στη θέση τους και βαθιά τους συμπονεί. Έτσι ο Ρωμανός μοιάζει λιγάκι με τον Χριστό, που αγαπά όλα τα πλασματά του, όλα τα όντα. Με τη θεοκίνητη ποίησή του, καλοπέρνει ο Ρωμανός τον άνθρωπο. Και διαβάζοντας κανείς τα αθάνατα έπι του, έρχεται κοντά στην ψυχή και τα αισθήματα του ποιητή χωρίς να το καταλάβει. Αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να νιώθει το Θεό καθώς διαβάζει το Ρωμανό, να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα, τα έμψυχα και τα άψυχα, τα λούλουδα και τα πουλιά. Μπορεί και νιώθει τα πάθια και τους καημούς των συνανθρώπων του. Ο Χριστός του Ρωμανού δείχνει ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα του, την Παναγία. Αναγνωρίζει την προσφορά της εκείνων και έτσι δίνει και δείχνει στους ανθρώπους το μέτρο της αγάπης τους σε εκείνη. Έτσι μας μαθαίνει ο Χριστός του Ρωμανού να αγαπάμε την Παναγία, αλλά και τη δική μας μάνα και κάθε γυναίκα. Ο Χριστός του Ρωμανού είναι φυσικά ο Χριστός της Εκκλησίας, αφού ο Άγιος Ρωμανός είναι πιστό τέκνο της Εκκλησίας και έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση και τη διακονία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και διαβάζοντας Ρωμανό, μπαίνουμε ολόγλυκα και ταπεινά στην Αγία Εκκλησία. Και αυτό είναι ακριβώς που ψάχνει ο ανέλπιδος άνθρωπος κάθε εποχής. Την ελπίδα την ένσαρκη, τη χειροπιαστή ελπίδα, αυτήν ψάχνει. Και αν στα κοσμικά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, και ευτυχώς, στην Εκκλησία είναι αθάνατη η ελπίδα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αυτός είναι το κάτι άλλο που πάντα ψάχνουμε στη ζωή μας. Μακάρι να τον βρίσκει η κάθε ύπαρξη. Τότε δεν θέλει τίποτα άλλο, τα έχει όλα και ας μην έχει τίποτε. Αλλού ο Άγιος Ρωμανός βλέπει το Χριστό μας και δίκαιο, δικαιοσύνη άλλωστε και δικαίωση γυρεύει κάθε ψυχή. Μα επειδή η δικαιοσύνη και η αυστηρότητα τρομάζει τον ποιητή, τότε αναμειγνύει μαζί και τη φιλανθρωπία του πλάστη και ημερώνει ο νους και η ψυχή του. Έρχονται κάποιες ώρες και στο Ρωμανό ανελέητες, γολγοθαϊκές και υποφέρει τα μέγιστα. Δεν ξέρει τι να κάνει. Κι ας είναι κληρικός και χριστιανός, τα χάνει, υποφέρει, δυσκολεύεται. Και σε κάποια στιγμή, αφού τον ακουμπάει ένα χέρι αόρατο, τότε παίρνει το είναι του και το φέρνει μπροστά στα πόδια του φιλανθρώπου και τα αφήνει εκεί. Και ο Χριστός τακτοποιεί τα υπόλοιπα. Και τελειώνουμε. Άλλοτε πάλι στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης ο Ρωμανός πανηγυρίζει. Ανυμνεί με λατρεία το Χριστό του που είναι όντως αξιολάτρευτος. Η μόνη αλήθεια και λατρεία. Τότε φεύγουν τα πάθια και οι καημοί. Γίνονται όλα χαρά και ανάσταση. Σε διάφορα γεγονότα της ζωής και του κόσμου ο Ρωμανός συμμετέχει. Καλεί εκεί κοντά το Χριστό του και εκείνος έρχεται, καταδέχεται και μένει με τη ζωή στους πονεμένους. Καταλαβαίνουν και λαβαίνουν εκείνη παρηγορία και δύναμη χωρίς να ξέρουν ποιος τα δίνει. Και γίνεται ο Χριστός μας ένας άγνωστος ευεργέτης. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες αμέτρητες για το Χριστό του Ρωμανού, το οποίο καλό που μπορεί όμως να κάνει είναι, αν θέλει, να διαβάζει κάθε φορά και όσο μπορεί, έστω και λιγάκι, την ποίηση του Ρωμανού. Τότε θα καταλάβει πολλά και θα ζήσει περισσότερα.

0: Το φως της υπεραγίας Θεοτόκου, το φως της Παναγίας μας στη ζωή των ανθρώπων. Μέρες του Αυγούστου και εμείς με μόνιμες αναφορές στο πρόσωπό της μέσα από την εκκλησιαστική ραδιοφωνία. Αργός μας σήμερα στις προτάσεις ζωής είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης. Η ιστορία μας καταδεικνύει, Γέροντα, ότι ο ελληνικός κόσμος, ειδικά ο ελληνικός κόσμος, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την υπεραγία Θεοτόκου, δεν είναι έτσι?
1: Σίγουρα ιδιαίτερη και ιδιαίτατη σχέση.
0: Που φτάνει μέχρι και σήμερα αδιάπτωτα.
1: Σίγουρα. Παναγία για τον Έλληνα είναι η μάνα του, είναι η προστασία του, είναι η χαρά του. Έστω κι αν βλακωδός τη βρίζει, στο βάθος άμα τον ανοίξεις, θα δεις ότι βρίσκεται η Παναγιά. Και θυμάμαι κάποιον και από τα μέρη μας έχει κοιμηθεί τώρα ο καημένος, συνήθιζε δυστυχώς να βλασφημεί την Παναγιά, ανοήτως και βλακωδός. Λοιπόν, πήγε μια φορά εκεί στο χτήμα του, βρήκε κάποιος να του κόψει το νερό και άρχισε και τους έβριζε. Και εκεί ήταν ο παπάς του χωριού, μακαρίτης εκείνος. Τον άκουσε, δεν του είπε τίποτα. Πήγε μετά στο καφενείο ο παπάς, πήγε καφεδάκι, ήρθε κι αυτός. Τον κέρασε. Και του λέει, βρε, καλός είσαι. Καλή οικογένεια έχεις, αλλά τι θες και βρίζεις την Παναγίτσα. Δεν ντρέπεσαι. Παπά μου λέει, κοίταξε να δεις. Αυτοί που μου κόψαν το νερό είναι μαχαιροβγάλτες. Αν τους έβριζα τη μάνα, θα μου άνοιγαν την κοιλιά. Έβρισα την Παναγιά που δεν μου το κρατάει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ κακώς τη βρίζω. Αλλά εκείνη τουλάχιστον καταλαβαίνει και συγχωράει. Αυτοί με σφάζανε. Και ο παπάς τι να πει μετά. Τι να πει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι αυτά. Αυτός είναι ο Έλληνας. Την αγαπάει τρελά την Παναγιώτη και σήμερα ακόμα που λένε διάφορα τόνα και τα βλακίες είναι. Αν πιάσει τον άλλον και άμα του έρθει μια δύσκολη ώρα, Παναγιά φωνάζει. Την αγαπούν οι Έλληνες την Παναγιά. Είχα και προτύπωσή της στην Αθηνά και περίμενα την Παναγιά. Ήταν προτύπωση της Παναγίας στην Αθηνά, βέβαια ήταν αποκύημα της φαντασίας και λοιπά, της μυθοπλαστικής φαντασίας των Ελλήνων. Αλλά εδήλωνε συνάμα και την ανάγκη μιας μάνας, μιας κόρης Παρθένου και μιας μάνας. Και αυτή είναι η Παναγία, γι' αυτό και μετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Η σημασία αυτό αργότερα το χάλασαν πάλι. Βέβαια, Παναγία η Αθηνιώτισσα ήταν εδώ μεγάλη σκέπη, αφού αργότερα έφυγε και πήγε στον Πόντο. Μεγάλη σκέπη, μεγάλη χαρά. Στα Βυζαντινά δε χρόνια την Παναγία την είχαν πρώτη και τελευταία. Την είχαν παντού. Μετά τον Χριστό ήταν η κυρία. Άλλωστε η λέξη Μαριάμ σημαίνει κυρία. Είναι ο αντίποδας του Κύριος. Χαίρε Μαρία, κυρία πάντων ημών. Εξηγεί όμορφα στον ύμνο του Άγιος Ιωσήφ, στον ακάθιστο ύμνο. Βέβαια, είναι η κυρία η Παναγία. Και ας πούμε και κάτι που είναι επίκαιρο. Προχθές, 7 προς 8 Αυγούστου το βράδυ, οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ανέμελεψαν τον ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, στα 626. Τότε που είχα έρθει αμέτρητοι άβαροι με τα πλοιάρια τους και αμέτρητοι Πέρσε και είχαν πολιορκήσει από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής, ο Μέγας Ηράκλειος, είχε μεταβεί στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να πάρει τον Τίμιο Σταυρό, το εγκαλόπισμα της Εκκλησίας, τον φύλακα πάση της Οικουμένης, την χαρά νημών, τον θεραπευτή νημών. Και αυτοί λοιπόν το πήραν χαμπάρι και ήλθαν να κάνουν αντιπερισπασμό. Οι άβαροι μιλιούνια, οι Πέρσες αναρρύθμιτοι, οι Βυζαντινοί ελάχιστοι, ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Πρωθυπουργός Βόνος δεν ήξεραν τι να κάνουν και κατέφυγαν πού αλλού, στην Παναγιά, στη Θεία Σκέπη, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη μάνα τους, στην προστασία τους και την παρεκάλεσαν. Έκαμα λιτανία με την εικόνα της επάνω στα τείχη και εκείνη έκαμε το θαύμα. Ξεσήκωσε τρικυμία μεγάλη στη θάλασσα εκεί και τα πλοιάρια βυθίζοντο και έπαιρναν μαζί και αυτούς που κατήχαν στο βυθό της θάλασσας. Οι δε Πέρσε κατελήφθησαν από ένα ανεξήγητο φόβο. Έφευγαν μηδενός διώκοντος, έτρεχαν προτροπάδιν. Φαίνεται έβλεπαν την Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, τη νίκη φοβερή προστασία και τους κυνηγούσε. Βγήκαν μετά από τα τείχη οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, κλήρος και λαός και μοναχοί και όρμησαν και αποτελείωσαν τους υπόλοιπους και ύστερα το ίδιο βράδυ, 7 προς 8 Αυγούστου, έμειναν όλη τη νύχτα όρθιοι στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών που είναι η νέα Γεθσημανή όπως λέγαμε και προχθές της Κωνσταντινουπόλεως και εκεί ανέμελψαν τον ακάθιστο ύμνο στην υπέρμαχο στρατηγό και απέδωσαν σε αυτή τα νικητήρια όπως και ήτο και την παρακάλεσαν ξανά να τους θυμηθεί αν υπάρξει δυσκολία. Η Παναγιά ανοίξει εκεί και είναι συγκλονιστικό αυτό και έμεινε από τότε αυτή η εορτή και αυτή η μνήμη και τη λέμε κι εμείς και την εορτάζουμε. Βέβαια εμείς το κάνουμε κάτι σαρακοστή για να τιμάμε την Παναγιά προεορτίως του Ευαγγελισμού και μεθεορτίως, επειδή τη σαρακοστή δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς ύμνους και πολλά προεόρτια και πολλά πανηγύρια, επειδή είναι περίοδος πένθους, κατανήξεως και εσωτερικότητος μεγαλύτερης. Και ευχαριστούμε την Παναγιά πραγματικά, γιατί στάθηκε υπέρμαχος στρατηγός και εκεί και πάντα. Α, θα συνεχίσουμε.

Οι δεσμοί που το έθνος μας εχάλκευσε με τα πρόσωπα αναφοράς του, με τον Χριστό και την Παναγία, είναι δεσμοί ακατάλητοι. Πολλοί σήμερα ισχυρίζονται ότι αυτοί οι δεσμοί έχουν να κάνουν απλώς με κάποια ιστορικά μόνο.

Η Παναγία μου σκατά. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που δίνει ο λαός. Στις μεγάλες γιορτές ο λαός κάνει δημοψήφισμα και ψηφίζει τον Χριστό και την Παναγία και την Εκκλησούλα του. Και προσεύχεται και για αυτούς που λένε αυτές τις βλακίες. Και βάζει και κεράκια και παρακαλεί. Αυτός είναι ο λαός μας. Ο υπέροχος λαός μας, ο εξαίρετος λαός μας, ο έκριτος λαός μας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και αυτό μας βαστάζει. Μας βαστάζει. Και εκείνοι που πολεμάνε, μην νομίζετε, στο βάθος καταλαβαίνουν. Αλλά άμα πιάσει τον άνθρωπο η πόρος ή ο δαίμονας ή η προδοσία, δυσκολεύεται ο καημένος. Κλεισούλα προσεύχεται και για αυτούς. Προσεύχεται με όλη την ψυχή. Παναγιά κλαίει και για αυτούς, ο Χριστός κλαίει και για αυτούς, οι Άγιοι κλαίνουν και για αυτούς, οι Χριστιανοί παρακαλούν και για αυτούς. Ή που θα πάει, θα εγγύσει το έλεος του Θεού, τουλάχιστον οι περισσότεροι θα καταλάβουν και θα έρθουν στη μάνα μας, την Εκκλησία μας, στο Χριστό μας, την Παναγιά μας. Εκείνη στο Βυζάντιο, ο Χριστός και η Παναγία ήταν το ακτύπητο δίδυμο. Παναγίτσα, στα 718, ανήμερα στη χάρη της, κοιμήσεως Θεοτόκου, έδωξε τους αρακινούς που είχαν πολιορκήσει στη βασιλεύουσα. Αμέτρητα πλήθη, νόμιζαν ποια θα πέσει πόλης. Και επιφαίνεται εκείνη και σηκώνει τρικυμία και άλλα τέρατα και σημεία έκανε και τους έδιωξε. Και έφτασε μόνο στη Συρία ένα καράβι από τα 1000 πόσα ήσαν για να αναγγείλει τη μεγάλη καταστροφή. Και ήταν θαύμα της Παναγιάς, 15 Αυγούστου 718, το μηνιαίο του σημειώνει στις 16 Αυγούστου στο Συναξάριο. Βεβαίως, μέγα θαύμα. Μήπως τα 1261 δεν έγινε ανήμερα στη χάρη της 15 Αυγούστου η ανακατάληψη της βασιλευούης από τους Φράγκους και Λατίνους. Δεν μπήκε ο Αλέξης Στρατηγόπουλος και δεν μπήκε ο Μιχαήλ ο 8ος. Πεστεύει το δεύτερον βασιλεύς εκεί. Είχε στεφθεί και στην νίκη όπως ξέρουμε. Λοιπόν, βεβαίως, σπουδαία αυτά. Μήπως στην άλωση της πόλης δεν παρακαλούσε εκείνη να μην πέσει πόλης κι όμως σε άλλο η πόλης. Και τι κάνει η Παναγιά, κάνει αυτό που λέει το τραγούδι. Κλαίει πικρά η Παναγιά. Στην τουρκοκρατία εκείνη δεν ήταν ανάμεσά μας. Ο Χριστός και η Παναγία μας βάστηξαν. Ανάμεσα στον Τούρκο και στον Φράγκο θα υπήρχαμε εμείς σήμερα ως Έλληνες, θα υπήρχαμε, τίποτα δεν θα υπήρχαμε. Μας μισούν όλοι, μας φωνούν όλοι, εναντιώνονται όλοι. Κι όμως τρώνε όλα τα θερία που είναι ο Μακρυγιάννης. Στο τέλος μένει και η Μαγιά. Ποια είναι η Μαγιά, η Ορθοδοξία. Η Έλληνο Ορθοδοξία είναι η Μαγιά. Μικρά ζύμη, όλων το φύρα μαζί. Μικρά ζύμη είναι ο Χριστός, η Παναγία, η Ορθοδοξία μας. Ο ελληνισμός μας μέσα στην Ορθοδοξία μας. Βαφτίστηκε και ενδύθη το Χριστό. Ο ελληνισμός έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει. Είναι ιδωλολατρεία, είναι σκοτάδι. Αν ερχόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες σήμερα θα μας κυνηγούσαν. Μερικούς από εμάς οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε νέο ιδωλολατρεία και αηδίες. Εκείνοι με τα φώτα τους όσα είχαν ήρχονται προς το μέγα φως. Και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και ο Ευρυπίδης και ο Σοκράτης και τόσοι άλλοι. Θα μας λένε ρε παιδιά, εμείς δεν είχαμε φωτάκια, είχαμε το σπερματικό λόγο και ερχόμαστε προς το μέγα φως. Εσείς πού πάτε, θα ερχόσαστε σε εμάς να πάρετε φωτάκια. Ας πάνε να πάρουν φωτάκια, ξανά στο μέγα φως. Αν θέλουν να κάνουν αυτή τη μάταιη πορεία, τι να πω από εκεί πέρα. Και μετά την τουρκοκρατία, η Παναγία είναι μαζί μας. Το μεγάλο 40, εκείνη νίκησε στα βουνά της Βορείου Πύρου και της Αλβανίας. Τι είχαν δει στρατιώτες, είχαν δει αξιωματικοί, τι είχαν δει πιστοί, τι είχαν δει άπιστοι. Ας πάμε στα αρχεία του κράτους που τα έχουμε κλείσει και σαπίζουν, να ανοίξουμε και θα βρούμε αναφορές εκεί αξιωματικών κλπ. Για τις εμφανίσεις της Παναγίας, για τις οδηγίες της Παναγίας, για τη χάρη της Παναγίας. Και το γεγονός ότι συμπολεμούσε με τους στρατιώτες μας. Και αργότερα στον Εμφύλιο, όταν μερικοί Έλληνες αγρίεψαν οι καημένοι και δυσκολεύτηκαν και τα έβαλαν με την πίστη και άφησαν τη θρησκεία, την Αγία και μπήκαν στην αθεία και γκρέμιζαν εκκλησίες και έσβαζαν ανθρώπους. Η Παναγία πολλές φορές είχε παρουσιαστεί μπροστά τους και τους είχε αποτρέψει από πολλές φαγές και από πολλά δεινά. Είχε σκεπάσει μοναστήρια, είχε σκεπάσει χωρία ολόκληρα με τη θεία της Νεφέλη και είχε κάνει τόσο καλό. Και μερικοί από αυτούς που ήσαν καλοπροαίρετοι γύριζαν στα μοναστήρια και κλαίγανε και ζητάγανε συγγνώμη από την Παναγία, από τους καλόγερους και από τους ανθρώπους. Και μέχρι σήμερα η Παναγία δεν είναι εδώ, το πούμε και προχθές. Περιδιαβάζει τα σύνορά μας η Παναγία. Που σημαίνει μας προστατεύει, είναι ανάμεσά μας. Και το γλυκό 15 Αύγουστο, ακόμη πιο κοντά μας η Παναγία. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και εκείνη και το γιο της και την άφατη εκκλησούλα μας για όλα τα καλά. Ας μας προστατεύσουν και πάλι και ας μας αφήσουν ποτέ. Και όσοι είναι εχθροί, ας γίνουν φίλοι της Παναγιάς και του Χριστού, γιατί αυτό τους συμφέρει και εμάς μας συμφέρει.

0: Κατακλείοντας και τη σημερινή εκπομπή, επιστρέφουμε σε εσάς Γέροντα Ανανία και διημών στην πλούσια υμνογραφία που υπάρχει, στην άφατης ομορφιάς υμνογραφία που υπάρχει στις μέρες του 15 Αυγούστου, στην παραμονή, στο Μεγάλο Εσπερινό, ανήμερα στη γιορτή, με τα τροπάρια, με τα ξαποστηλάρια, με τα πολιτίκια και τα κοντάκια, τα οποία ομορφαίνουν μαζί με τον κανόνα, με τον πιο αναντήρητο τρόπο την μεγάλη γιορτή.
1: Σίγουρα, όλη αυτή η ύμνη στη Θεία Κύμης της Παναγιάς μας είναι ένα λυρικό ποτάμι που ξεκινούν από τις ψυχές των θεοπνεύστων μελωδών, καταρδεύουν την Εκκλησία και τις υπάρξεις μας και καταλήγουν μπροστά στα πόδια της υπεραγίας Θεοτόκου, σαν μια λυτή προς αυτήν, σαν μια προσευχή, σαν μια δοξολογία και σαν ένα πανεύωσμο δώρο, σαν μια ανθοδέσμη πανεύωσμα άνθη προς εκείνην, τα αμάραντα άνθη των θείων ύμνων. Και εδώ, στον Εσπερινό, αρχίζει με τα τρία στοιχειρά προσώμια, το πρώτο είναι και αυτόμελο μάλιστα, ό του παραδόξου θαύματος. Τι μπορεί να κάνει η ανθρώπινη ψυχή, η ποιητική και μελωδική ψυχή των υμνογράφων αλλά και των πιστών, παρά μονάχα τι να κάνει, να θαυμάσει. Και να πει ό του παραδόξου θαύματος, δηλαδή τι παράδοξο θαύμα, τι μέγα θαύμα είναι αυτό, και εξηγήσει συνέχεια γιατί είναι μέγα και γιατί είναι θαύμα. Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται. Η ζωή εντάφω δηλαδή και εδώ. Η ζωή εντάφω. Και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Και γίνεται σκάλα προς τον ουρανό ο τάφος. Γι' αυτό και προτρέπει τη Γεθσημανή να εφρανθεί, εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος, Τέμενος είναι ο ναός, βοήσομεν οι πιστοί τον Γαβριήλ και εκτιμένοι ταξίαρχων. Οι πιστοί τι άλλο να κάνουν παρά να φωνάξουμε μαζί με τον Γαβριήλ που τον έχουμε επικεφαλής, άρχη της τάξεως. Και χαριτωμένοι, χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, το μέγα έλεος. Τη χαιρετάμε πάλι με τον Γαβριήλ, τη χαιρετάμε την Παναγιά, η οποία προσφέρει στον κόσμο το μέγα έλεος, του Κυρίου το μέγα έλεος. Μέσω αυτής έρχεται το μέγα έλεος του Κυρίου. Και το δεύτερο στοιχειρό, βαβέ των σών μυστηρίων αγνή. Το βαβέ είναι και συμπλαστικό, αλλά θαυμαστικό επιφώνημα. Πω, τι μυστήρια τα δικά σου αγνή. Ανεδείχθης θρόνος του υψίστου δέσποινα. Και από τη γη σήμερα μετέστη στον ουρανό. Η δόξα σου ευπρεπής, παρθένη συντιμητή του βασιλέως προσήψουσε πάρθητε. Καλούνται όλες οι παρθένες ψυχές, οι αφοσιωμένες ψυχές ανδρών και γυναικών να υμνήσουν, τι άλλο, την και χαριτωμένη. Την ονομάζουν και χαριτωμένη. Γιατί ο κύκλος της χαριτώσεως δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζει με τον Ευαγγελισμό, κορυφώνεται στη Θεία Κύμηση και Μετάσταση και ύστερα μένει στους αιώνας των αιώνων. Το πιο χαριτωμένο πλάσμα της γης και του ουρανού είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Και είμαστε τυχεροί που την έχουμε, που την αγαπάμε, που μας προστατεύει, που την υμνούμε και τόσα άλλα. Και μετά, να προχωρήσουμε λιγάκι γιατί δεν έχουμε χρόνο, είναι το υπέροχο δοξαστικό που είναι οκτάηχο και δίχωρο, θείο νεύματι πάντοθεν θεοφόροι Απόστολοι, και περνάει το τροπάριο αυτό δοξαστικό μέσα και από τους 8 ήχους. Αρχίζει από τον πρώτο και καταλήγει πάλι στον πρώτο, το δόριο, το χορευταρά. Υπέροχα είναι και τα ιδιόμενα της λυτής, έπρεπε τις αυτότητες του λόγου, ή των ουρανών υψηλωτέρα. Ανωνύμων εδώ του Ανατολίου του Δεύτερου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Γερμανού, του Θεοφάνου. Τι υπέροχα είναι. Μετά τα απόστοιχα. Δεύτε ανιμνήσω με λαοί. Τι ωραίο, το δοξαστικό των αποστήχων. Ότε εξεδίμη σα πάναγνε. Τι υπέρθια λόγια είναι αυτά. Τι συγκίνηση, τι παράδεισο. Όποιοι έχουμε το μηνέο, α τρέχουμε να τα βρίσκουμε, να τα διαβάζουμε. Να καταπλητώμεθα, να μαγευόμεθα, να πανηγυρίζομαι. Και έχει στο τέλος και το απολυτίκιο, το πανέμορφο, εν τη γεννή, στην Παρθενία εφύλαξας. Τι σημαίνει εδώ έχουμε νέα τάξη πραγμάτων. Ο Χριστός γεννάται χωρίς τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγιά ξεπέρασε τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως. Και πήγε και προς τη ζωή με τη μετάσταση και είναι και ήτο και είναι μήτυρ της ζωής και με τις πρεσβείες της λυτρώνει από το θάνατο τις ψυχές μας. Υπέροχα δε, στα δύο λεπτά που έχουμε τρία, είναι τα καθίσματα αναβόησον Δαβίδ. Ο πάντιμος χορός, εν τη γενή σου σύλληψ άσπορος, και μετά υπέροχοι μελωδικοί και ασματικοί κανόνες του Κυρίου Κοσμάτου Μελωδού πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, αμφεπονή του αήλων τάξης, και ο δεύτερος πάλι μέγιστος κανόν στην ίδια μέρα του Ιερού Δαμασκηνού, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήστε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσογηθόμενος ταύτης την κοίμησιν. πάμε στο Κοντάκιο και με πρεσβείες ακίμ των Θεοτόκων, αγνώστου συντάκτου, ο πρώτος οίκος τύχης όν τα φρένα σωτήρου μου, και πάμε μετά στην ενάτη οδή με τα μεγαλινάρια, εγενέ πάσε μακαρίζομένσε την μόνην Θεοτόκων, νενίκητε της φύσεως η όρη, πάμε στο υπέροχο και γνωστό το εξαποστηλάριο Απόστολοι εκπεράτων, τους καλή Παναγιά, τους Αποστόλους εκπεράτων να έρθουν εκεί που ήτο, και στη Γεθσημανή στο χωρίο να κυδεύει το σώμα της, και ο Υιός και ο Θεός να παραλάβει το πνεύμα της. Απαράμιλη είναι και η έννη της εορτής με στοιχερά προσώμια, ησύχων τέταρτων, ως γενναίων εν Μάρτης, τι εν δόξω κοιμήσεις ουρανοί επαγάλλονται, εκπεράτων συνέδραμων αποστόλων οι πρόκριτοι, την ζωή νοικιήσασα προς ζωήν μεταβέβικας, και κλείνουμε με το υπέρθιο δοξαστικό του πλαγίου Δευτέρου, τι αθανάτου σου κοιμήσεις Θεωτό και μύδι τη ζωή. Νεφέλε τους Αποστόλους, εθερίους διήρπαζον, ας το διαβάσω όλο μισό λεπτό είναι, και κοσμικώς διασπαρμένους ομοχώρους παρέσαν το αχράντο σου σώματι, ή και κυδεύσατε σεπτός την φωνήν του Γαβριήλ μελωδούντες ανεβών. Χαίρε και χαριτωμένη παρθένε μη τυραννύμφευτε ο Κύριος μετά σου, μεθόν ως Υιόν σου και Θεόν ημών οικέτευε σωθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Σας ευχαριστούμε για τον Ανανία που μας συνδράματε και στη σημερινή εκπομπή μας. Μια εκπομπή γονικλησίας στη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την ευχή σας.
1: Γεια σας, και εγώ σας ευχαριστώ, και ας είναι μαζί με όλους και τελευταία με εμάς. Χρόνια πολλά.
0: Φίλες, φίλοι, χρόνια πολλά.
2: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μόλ προς τα συντουλά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθερον, κηρύσσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρουμένη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνος των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάν το πρόσωπο εθιμάς και λεήσει ημάς.
3: Αμήν Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευληστήτην εις τον παράδεισον δοποιή σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον ψαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πανακράντου και πανών μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρού προστασίας του μένου πρώην δυνάμεων σωμάτων, εκκλησίας του μίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιάννου, των Αγίων δόξου πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξου κανικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφρών πατρών ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, των Αγίων ενδόξων, Θεός ο Βασιλείων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίων Δοξινωμάτρους, Αποστόλου του Νέατων Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Σούπαντος ημών Μαξίμου, του Ομολογητού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσει και σώσου μας, ο καθώς φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσει.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αβαλόμενος φόσο σημάτιον, εκτείνω τον ουρανόν ως σιδέρινο στεγάζον ανίδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους από το πνεύματα και τους λουγούς από το πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνευ την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε σου σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δουλειά σου συν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία. Εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων φυγάσεν φάρενξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, πότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της θύνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίν εφρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστής ο ένταξιλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνος επίτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθρου σκότους και γένε τον νύχ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη.

χορός, εκεί έρπετα όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκον μου τόσον έπλεσε σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέπρος δοκός, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησκίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο τα ερακτήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και να γεννείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, πάσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και

0: δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Και
1: υπέρ της άλλας εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων, της Θεοεκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισίων των εναυτού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αγίου Επισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της κατηγουμένης Αγίας και Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύσης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής. Υπέρ της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύσης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και Νήσου και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ πλεόντων ότι μπορούν των οσούν των καμνότων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ρηθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και

0: Θεός ο Όχου και Υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγιών μνημονεύσαντε σε άφου και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημούν, Χριστού το Θεό παραθωμέθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριε ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτό, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάστας ενέσεις αυτό. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνεν παντή καιρό. Νήστη ημών, Κύριε, την ευδοκία του λόγου σου, επίσκεψε ημάς το σωτηρίο σου. Του ειδύνεται Χριστό, τον εκλεκτό σου, του εφρανθύνεται η αφροσύνη του έθνου σου, του ευαινίστε μετά τη κληρονομία σου. Η μάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, η νομίσαμεν, η δικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου, και ου καμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραν να παίρνοντας εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσαν αυτούς ένε και το ονόματος αυτού, του γνωρίσε τη δυναστεία αυτού. Και πετήμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδήγησε αυτούς να πείσουσαν ερήμου. Και έσωσαν αυτούς εχειρός μισούντος, και ρητρώσοντα αυτούς εχειρός εχθρών. Εκάλυψαν ίδρου τους κλείβοντας αυτούς, εις εξ αυτών αφιπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού, και ήσαν την ένεση αυτού. Ετάχυναν επελάθρο των έργων αυτού, υπέμειναν την βουλήν αυτού, και πεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμου, και πείρασαν το Θεό έναν ίδρο. Και έδωκε να χτίσει το έτοιμο αυτόν, και εξαπέστηκε πλεισμόν ίνι στα ψυχά σε αυτόν. Και παρόργησαν το Μωυσέ την παρεμβολή των αωρών των Άγιων Κυρίου. Και νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψε επί την συναγωγή ναυρών. Και ξεκάφθη πλήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόγου κατέφτυξαν ομαρτωλού. Και επίησαν μόσχων χωρί, και προσεγγίσαν το γλυπτό, και λάξαν την δόξη αυτών ομοιόμοτη μόσχων αιστείων των σπόρτων. Και πελάθω του Θεού του σώζοντος αυτού, του ποιήσαντος μεγάλων Αιγύπτων, θαυμάσαι εν γη χαμ, φοβερά επί θαλάσσια ερυθράς. Και είπε το ξυλοτρέψε αυτού, ημί μου εσύ ο εκλεκτός αυτού, έστε τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη ξυλοτρέψε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητή, νου και πίστευσαν το λόγο αυτού. Και γόγησαν τη σκηνόμασιν αυτού, νου και εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνηση, και διασκορπίσε αυτούς εν τις χώρες, και τελέστησαν τον Βελφεγόρ, και έφευγαν θυσίας νεκρών, και παρόξαν αυτών της επιτιδεύμασιν αυτών, και επιθύνθην αυτής εκτούσης, και έστι φινές και ξυλάσσα το, και κόπωσε μητράψεις, και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος. Και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και κακόθυμου εισίστη αυτούς, ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστηλαν τις φύλες εν αυτού, ουκ εξολότρευσαν τα έθνη, α επί Κυρίως αυτής, και μίλησαν τις έθνης και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτήσεις αυτών και γεννήθη αυτής της σκάνδαλων, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής, και ξέχιαν αίμα αυτών, αίμα αιών αυτών και θυγατέρων, όν έθισαν συγκριθείς φανάν. Και φωνοκτονήθη γεν της έμασι και μοιάρθη της έργης αυτών, και πόνευσαν της επιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμού Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξαν την κληρονομία αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλέον άκησε ρίσα το αυτούς, αυτοί δεν παρεπίκραν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών. Και δε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε τις δέησεως αυτών και μνήσε της διαθήκης αυτού και μεταμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εκτιρμούς εναντίον πάντων εκμονωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και φυσινάγαγε ημάς εκ των εθνών, του εξομολογήσεστε το ονόματί σου το Αγίο, του εκαυχάστε τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος, Κύριε πάς ο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, εξομολογήστε το Κυρίο και Χριστός, ότι στον αιώνα το έλειος αυτού, υπάθος ανελυτρωμένοι που Κυρίου, σε λυτρώσω το αχυρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγην αυτούς, από ανατολό και δυσμών και βορρά και θαλάσσης, πλανήθησεν τη ερήμου, εν γη ανίδρο, οδόν πόλους κατοικητήριου Χεύρων, γινώντες και διψώντες ψυχή αυτών να αυτής εξέλπε, εκεί έκραξαν προς Κύριον του θλίβεστε αυτούς, και τον αγκών αυτών ερήσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθεία, του χωρευθύνης πόλη κατοικητηρίου, της ομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινή και ψυχήν ποινώσουν έπλησιν αγαθών, καθημένους εσκότη και σκιά θανάτου, κουβεδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηνα, και ταπεινώθηκαν κόμπηση καρδία αυτών, εισθέλησαν και ο ποινοβοηθών, και έκρηξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αγκών αυτών έσωσαν αυτούς, και ξύλιγεν αυτούς εκ σκότους και σκιά θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξεν, σωμολογησάστασαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέφλασε, αντελάβεται αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών ταπεινώθησαν, πάνω χρώμα δελήξε το η ψυχή αυτών και ίγκυσαν έως των πυλών του θανάτου, και έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστε τον λόγον αυτού και άσατο αυτούς και ρίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Σμολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού θυσίες των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ελέσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτών αγαλιάσει. Καταβαίνοντας εις θάλασσα νεπλής, ποιούντας εργασία νενίδας πολλής, αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και στη πνεύμα καταιγίδος και ψώφτε κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων, η ψυχή αυτών είναι κακή σε δίκαιτο. Εταράφθησαν εις αλέθησαν όσο με θείον και πάσα σοφία αυτών κατεπόθη, και έκλεξαν προς Κύριον του θλίβεστε αυτούς και τον αγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς, και πέταξε την καταιγίδη και έστης άβραν και εισήγησαν τα κύματα αυτής, και φράθησαν, θυσίχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμμένα θελήματος αυτού. Ξομολογησάστοσαν τα Κυρία τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν την εκκλησία λαού και την καθέδρα πρεσβυτέρων εσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμό σε έρημο και διεξόδους υδάτων εστύψαν, γίνει καρποφόρνη άλμην από κακίας των κατοικούνταν αυτοί. Έθετο έρημο εις λίμνας υδάτων και γίνει άνοιγον εις διεξόδους υδάτων, και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αυρούς και φύτευσαν αμπελώνας και ποιήσαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών θεσμίκρινε και ορυγώθησαν και κακόθησαν από θλίψους κακών και οδύνης. Ξεχύθη ξουδένους επάρχοντας αυτών και βλάνησαν αυτούς σαν αβάτο και ποδό και βοήθησε πέντε εκτοχίας και έθος πρόβατα πατριάς. Όψονται αυτοίς και φρονθήσονται και πάσουν ομοίε πράξη του στόμου αυτοίς. Ίσο φως και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ετοίμη καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσομαι και ψαλώ τη δόξη μου. Ξεγέρθη τη δόξα μου, ξεγέρθη ψατήριο και τη θάρα, εξεγερθήσου μόνθρου. Εξομολογήσω μέση, λαείς, Κύριε, ψαλώ συνέθνεση. Ότι μέγα πάνω των ουρανών το ελαιό σου και έως τον εφελών η αλήθειά σου. Υψώχθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήνη δόξα σου. Όπως άριστος είναι αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και υπάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, υψωθήσομαι και δεμεριώσει κύμα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και φρέμα αντίληψη της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλές μου. Μου άβλεύεις της ελπίδος μου, επί την ιδουμέα να επιβαλώ το υποδημά μου, με μία λόφιλη πετάγησαν. Εις απάξουμε εις πόλη περιοχής, εις οδηγήσει μέρος της ιδουμέας. Ουχίσει ο Θεός όπως άβελος ημάς, δόξα ελέξει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσε μην βοήθεια εν εκλήψεις και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Θεό πίσω με δύναμη και αυτός εξουδέ ενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ανεσή μου παρασιωπήσει, ότι στόμα ματούλου και στόμα δολίου πεμέ νύφη. Ελάλησα κατ' εμού γλώσσα δολία και λόγες μίσους κυκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί το απάμεν διαβαλών με εγώ δε προσευχόμη. Και έθετο κατ' εμού κακά διαναθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησαν από αυτόν αμαρτωλών και διάβολος δίτε εκ δεξιών αυτών. Εν το Κρίστε αυτόν εξέλθει καταδικασμένος και προσευχή αυτού γενέστη αμαρτία. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού λίγε και την επισκοπή να φουλάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η αυτού ορφανή και γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η αυτού και πεδισάδωσαν εκδηθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Ξερνησάδωσαν εις της πάντα όσα υπάρχει αυτό και διερπασάδωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτόν διλήπτορ, μη δε γεννηθεί του εκδήρμου της ορφανής αυτού. Γεννηθεί του τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση είναι, για νεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί του εναντίον ο Κυρίου διαπαντός και ξολοθρευτεί η γη στο μνημόσυνο αυτό. Αθώνο καμνίστη πίσε έλειος κατεδίωξον άνθρωπο πέντε και πτωχών και κατανενιγμένο την καρδία του θανατώσε. Κι γάβησε κατάρα και ήξε αυτό και ότι θέλει στην ευλογία και μακριθήσετε από αυτού και ανεδίσα το κατάρνο σημάτιον και σύρθεν ως είδον εις τα έγκατα αυτού και ως έλενε τις σωστές αυτού. Γεννηθεί το αυτό σημάτιον ο περιβάλλεται και ως η ζώνη ειν διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακύριο και των αλλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Εσύ, Κύριε, Κύριε, πείσουν με τιμού ένα και το όνοματό σου, τη Χριστόν το ελαιό σου. Λύσα μου το φτωχός και παίρνηση με εγώ και η καρδία μου τετάρεκτε εντός μου. Στη σκιά εν το κλίνα αυτή να τα νηρέθει, ένεξε την άκτονο σε ακρίδες. Τα γόνατά μου στέλνησαν από νηστείας και σάξουν ηλιόφου έλαιο. Εγώ έγινε η θυνόνιδος αυτής, ενός άνομες άντεψαν και φανάσεις αυτών. Βοήθησε όλο μου, Κύριε ο Θεός μου, και σώσου με κάτω έλαιό σου και γνώδωσαν τη χείρη σου αυτή και εσύ, Κύριε, επίσης αυτή. Καταράσσοντα αυτή και εσύ ευλογήσεις, υπανισταμένοι με συμφύτωσαν, ο δε δούλος ευπραθήσετε, εδισάστησαν διαβάλλον δέσμα ντροπήν και περιβαλέστωσαν ως διπλοίδες χείριν αυτών. Σομολογήσουμε το Κυρίο σφόδρα το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστηκ δεξιόν πέντος που σώσε εκ των κατοδιακόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρήν και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσον αλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη της Παναγίας Κράντου υπερευλογημένη σαν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν δε σε άκους και αλλήν και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ότι σου το κράτος και σου έθνη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πάτρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και σου

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας το

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλεινός ουρανός και κατά βάση της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και του ανθρώπου παιδί. Εις ειδού υπέκνες και φελάζω εξ των πέταξεν αυχαίνες, ούτε είναι εξ ανθρώπων να μένουν τους βοήθεια, αλλά το σώον περιμένοντες έλεος και εσύ να περιχώμε σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και τόπο. Και κατά την παρούσα νεσφαίρα και την πλούσια νύχτα από αντός αυτού πάθη και μέση ενεργεία διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ρυθμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Είναι απολύ εις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τη ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί μου το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήσιν ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα πρόσετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξελείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων, ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα, γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσε με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψερος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολυσπάντας τους κλείμαντας την ψυχή μου.

Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσα, όπως αντικαίωθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε, ίδου γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίας εκίσεις εμέ η μύτη μου, ίδου γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς με, ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι, ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονε ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαράν, κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν κένισον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με του από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα Θεμού. Αποδούς μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανομούς τα σωρού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εν το κάνω λοκαυτώματα και ευτοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε τη ευτοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί

και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης Αγίας μου νηστάφτης Νικοδήμης μοναχής και της Χριστός

Της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν και Αγία Μονή, την πόλη και την χώρα τάφη, των δωρητών αφιερωτών προσκυνητών,

Υγείας, σωτηρίας, επισκέπτες, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη Αγία Μονή, την πόλη και τη χώρα τάφη, των κορητών, αφιερωτών και προσκυνητών,

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Κομιντινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τίδεν αδελφή καλουμένη Μαρία, είχε παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε τον λόγον αυτού. Ιδε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που με λύσει ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτοί ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθέ.

Οποίου σταυρού προστασίε του τιμίων επουράνιων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και αυτή του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων.

Βαλέιμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη Σπυριδονός Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυμάτουργων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεώργιου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρων Τύρονος και Θεοδόρου Στρατιλάδου και Μινάτου Θαυμάτουργου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερνημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερνημών Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Καδυνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μιχαίου και τη μνήμη

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό.

Σίμων, Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία Σίμη, Άγιε επίσκεψε κύριασε τα ασθενεία Σίμων, εν και του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, υιοθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και αφέσει μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι έγκυσή μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονιστάου της Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον,
0: δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εκεί η Αγία Μονή, και η πόλη και τη χώρα τάφη.

Πέτρου διαφυλακτήμε την Αγία Μονή Ταύτου και πάσα αρμονή όλη χώρα και νήσουν απορίες δημούλη μου σημούν κατ' οπωσμού πυρός μαχαίρας και δρομής ανωπήλων εν του γιου πολέμου και πνείς ανάδου Πέτρου δεν εχμένει και διάλασον γενέστον αγαπνή και φυλάζον από Θεόν ημών το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσα μου γίνεται και ενός και ασημών κινουμένη και ρίξεσαι ημάς εξ επικειμένης σχέσης.

0: υπέ του εις ακούσε Κύριον το Θεόν φωνής δέησος ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών οι επίς πάντων των περάτων της γης και των θαλάς μακράν και ήλαιος ήλαιος γενεμιδέστο δε της αμαρτίας ημών και λέησον ημάς. Ελεήμον γάρκες πλάνθρωπος Θεός υπάρχης και σε την δόξαν να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιάη και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανών Μαγιάς του Μητρός, δυνάμει του τιμή και ζωοποιού σταυρού, προστασία του μη ανεπουραίνει δυνάμενο σωμάτων, και εσύ του μη ανεδόξου που φύγει παδρόμου και αυτού Ιωάννου, των Αγίων δόξου πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξου κανικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίο ενδόξου Αποστόλου Μιχαίου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων ελεείς και σωσιμάς ο κατός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφωλάξει πάντα σημάς η Παναγία βοήθειά μας.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Τελευταία πνευματική σύναξη υμνολογίας και ηκεσίες. Αγαπητές αδελφές, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, η απόψινή αφιερωμένη σε ποιον άλλον, στην πολυαγαπημένη μητέρα του Θεού και την κοινή μας μητέρα. Ολοκληρώνουμε έναν πνευματικό κύκλο που ξεκίνησε πριν περίπου 15 ημέρες, έναν κύκλο ηκεσίας και δοξολογίας, όπως είπαμε, που φέρνει την Παναγία περισσότερο κοντά μας από ό,τι ενδεχομένως τις άλλες μέρες και τις ώρες του χρόνου. Ασφαλώς, το να αφιερώσει κανείς τη ζωή του ολόκληρη και δύο και τρεις ζωές για να μιλά ακατάπαυστα για την Υπεραγία Θεοτόκο δεν φτάνουν για να εξυμνήσουν τα μεγαλεία της. Επιτρέψτε μου στον απόϊχο και της σημερινής σπουδαίας ημέρας της Κυριακής που είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου, που είναι η ημέρα της κατεξοχήν τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, να προσπαθήσω πολύ φτωχά και σύντομα να κάνω μια σύνδεση πολύ συνοπτική της παρουσίας της Παναγίας μας και τις σχέσεις της με το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, αυτής που, όπως σας είπα, βιώσαμε σήμερα το πρωί. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να επιλέξω από τα πολλά χαρακτηριστικά της Θείας Λειτουργίας τρία πράγματα και να τα παραλληλήσω πολύ σύντομα, όπως είπα, στην αγάπη σας με τη μορφή της Θεοτόκου. Πρώτα-πρώτα, η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας είναι η αναγγελία αυτής της Βασιλείας. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι δηλαδή η πιστοποίηση ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι μακρινό, κάτι έξω από τον κόσμο, κάτι που θα μας ακολουθήσει μετά το θάνατό μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα της παρούσας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς ξεκινούμε τη Θεία Λειτουργία με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία». Ο Χριστός μας, όταν έκαμε το πρώτο του κήρυγμα, την πρώτη του πρόσκληση στους ανθρώπους, τόνισε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν ήγγηκεν, δεν είναι κοντά, αλλά είναι παρούσα, και όποιος την επιθυμεί και θέλει να γίνει μέτοχος αυτής της Βασιλείας πρέπει να τον ακολουθήσει. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού λοιπόν ήταν το κήρυγμα για αυτή τη Βασιλεία. Μετανοείτε και ακολουθείτε τη Βασιλεία μου. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο Κυριός μας είπε πως αυτή η πνευματική και ακατάλητη αιώνια Βασιλεία δεν είναι έξω από τον άνθρωπο και έξω από τη γη, αλλά είναι μέσα στο εσωτερικό περιεχόμενο του ανθρώπου, στον έσω βαθύτατα άνθρωπο, δηλαδή στην ψυχή του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, είπε ο Χριστός. Και τι Βασιλεία είναι αυτή άραγε? Πάλι ο ίδιος ο Κύριος μας την έχει προσδιορίσει με τρεις λέξεις: Βασιλεία δικαιοσύνης, πραότητος και ειρήνης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Βασιλείας του Θεού τα συγκέντρωνε στο πρόσωπό της η Υπεραγία Θεοτόκος. Καταρχήν, με το να δώσει το παρθενικό της σώμα, ώστε μέσα από τα σπλάχνα της να ενσαρκωθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού και να ενανθρωπίσει, έβαλε τη Βασιλεία μέσα της, εφόσον είχε το Βασιλέα κυοφορούμενό της. Ήταν δηλαδή μέτοχος της Βασιλείας πριν ακόμα ο Χριστός φανερωθεί στον κόσμο και μιλήσει για αυτήν. Την κουβαλούσε μέσα της. Και όχι μόνον αυτό, αλλά έκανε πράξη και έγινε η αφορμή και εμείς οι άνθρωποι να γνωρίσουμε αυτή τη βασιλεία στο πρόσωπο του βασιλέα, του Χριστού. Εάν δεν ανθρώπιζε ο Χριστός δια της υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε αυτόν θα γνωρίζαμε.

0: πάρα πολλά άλλα φυσικά. Πάντοτε έζησε στη σκιά του Υιού της. Το Ευαγγέλιο δεν σώζει κάποιους λόγους της. Έζησε με πραότητα και ηρεμία. Και προσέξτε, όχι στις καλές στιγμές, στις δύσκολες στιγμές, στις ώρες του πάθους και της αδικίας που κυριαρχούσε γύρω της και έφτανε το Θεό να τον ανεβάζει στο Σταυρό. Και τότε κράτησε την πραότητά της και τον πόνο της τον μετέτρεψε σε προσευχή και ηγεσία στο Θεό. Γιατί έτσι είναι η αληθινή δικαιοσύνη. Όχι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η αγάπη που χωράει τους πάντες και που μπορεί με αυτόν τον τρόπο, χωρώντας τους πάντες και συγχωρώντας όλους, εν τέλει να τους φέρνει μέσα της και να κάνει τους ανθρώπους να μετανιώνουν. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη που χαρακτήριζε την Παναγία μας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε δικαιοσύνη και πραότητα, είχε μία ειρήνη μέσα της, την οποία μπορούσε να μεταδίδει και στο περιβάλλον της και να μεταδίδει και σε μας σήμερα, που ταραγμένοι από τα προβλήματα της ζωής πηγαίνουμε μπροστά στην εικόνα της και την οικετεύουμε και φεύγουμε ειρηνικοί και χαρούμενοι, σαν κάποιος να πήρε όλες τις αιτίες που ταράζουν την ψυχή μας. Γι' αυτό λοιπόν στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού, όπως ακριβώς τη βλέπουμε στη Θεία Λειτουργία να είναι παρούσα στη ζωή μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας είναι ότι η λειτουργία είναι μια συμπόρευση της γης και του ουρανού. Αυτή η ωραία λέξη συμπόρευση, κοινή πορεία δηλαδή, αποτυπώνεται στην αρχαία λέξη σύνοδος, μαζί στον ίδιο δρόμο. Τι σημαίνει σύνοδος, συμπόρευση δηλαδή ουρανού και γης κατά τη Θεία Λειτουργία? Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι τελείται εδώ κατά την ώρα της ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας, την ώρα της κοινής μας προσευχής στο ναό, τελείται ταυτόχρονα και στον ουρανό. Με τη διαφορά ότι εκεί αρχιερέας, λειτουργός είναι ο Κύριος, συλλειτουργοί του οι Απόστολοι και οι Άγιοι και πλήρωμα της Εκκλησίας οι δίκαιοι. Είναι η Θεία Λειτουργία της Άνω Ιερουσαλήμ, της ουρανίου βασιλείας που λέγαμε προηγουμένως. Αυτή η υπερουράνια λειτουργία.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως κάνουμε εδώ και αρκετό διάστημα, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική συνάντηση, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον πλούτο της Αγίας Γραφής και έχουμε συνοδηγό και συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας αυτό, την περίοδο αυτή, τον ιερό συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου. Είχαμε μείνει στην τελευταία συνάντησή μας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου βλέπαμε το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο προκρίνει ο ιερός συγγραφέας για να δείξει τη σημασία της πίστεως, καθώς και των έργων που προκύπτουν από την πίστη, θέλοντας να μας δείξει ακριβώς την συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο. Καθώς, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί

0: αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως δεν μπορεί, θυμηθείτε το παράδειγμα που μας έδωσε ο συγγραφέας, να θερμάνει κανείς έναν γυμνό ή να χορτάσει ένα πεινασμένο μόνο με ευχές και λόγια. Ο συγγραφέας της επιστολής αυτής, ο ιερός Ιάκωβος, στο σημείο αυτό, για να επιβεβαιώσει την άποψή του, χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Είδαμε το παράδειγμα του Αβραάμ και σήμερα θα δούμε το παράδειγμα της Ραάβ. Και βλέπουμε πως αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές των δύο αυτών παραδειγμάτων που μας δίνει ο ιερός συγγραφέας δικαιώθηκαν με τα έργα τους. Έργα όμως χωρίς πίστη είναι κενά και μάταια, καθώς η πίστη συνεργεί στα καλά έργα και τελειοποιείται με αυτά. Στο σημείο αυτό καλούμαστε να κάνουμε μία αναφορά, την οποία και κατά το παρελθόν αναφερόμενοι στην επιστολή του Ιακώβου έχουμε επισημάνει, αλλά οφείλουμε και στο σημείο αυτό πάλι να την επαναλάβουμε, ότι μελετώντας κανείς τον Απόστολο Παύλο και την επιστολή του Ιακώβου διαφαίνεται ότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ των δύο σχετικά με το ζήτημα της πίστεως και των έργων. Μέσα όμως από την βιβλική ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, την ερμηνευτική προσέγγιση των ιερών κειμένων από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από τους νεότερους βιβλικούς θεολόγους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουδεμία διαφορά μεταξύ των Αποστόλων, απλά γενωμένη στις συζητήσεως και ιδιαίτερα των θεμάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με την σύνταξη και την αποστολή των επιστολών τους, βλέπουμε τους δύο Αποστόλους να τονίζουν καθένας μία διαφορετική πλευρά του ίδιου ζητήματος. Έτσι βλέπουμε εν ολίγης τον Παύλο να αναφέρεται στη σημασία της πίστεως, ενώ ο Ιάκωβος εδώ διαφαίνεται να τονίζει τη σημασία των έργων. Και οι δύο όμως Απόστολοι αναφέρονται εν της πράγμαση στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο γεγονός, στη σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως τονίζει εν προκειμένου ο Ιάκωβος, επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα. Πίστη χωρίς έργα είναι κενή, αλλά και έργα χωρίς πίστη πάλι είναι κενά, πάλι δεν έχουν καμία σημασία, καθώς πρόκειται για έργα που πολλές φορές έχουν αναφορά στο ίδιο του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο συμφέρον, ενώ όταν είναι αποτέλεσμα της πίστεως είναι έργα τα οποία απευθύνονται προς τον αδελφό. Επομένως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα και οι δύο Απόστολοι τονίζουν την σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως είπαμε, επιβεβαιώνεται μέσα από τις πράξεις. Και για να ενδυναμώσει την θέση αυτή ο ιερός συγγραφέας, ο Απόστολος Ιάκωβος εν προκειμένου, φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, και εν συνεχεία θα δούμε να προκρίνει το παράδειγμα της Ραάβ της πόρνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιάκωβος έρχεται εν προκειμένου να δείξει πως ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη Αβραάμ αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση στην χρήση και την εξήγηση του χωρίου αυτού μεταξύ πίστεως και έργων από τον Παύλο και τον Ιάκωβο, διότι σύμφωνα με την όλη συνάφεια επαναλαμβάνουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος ζητάει εδώ απλώς να δείξει πως ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Όσα υποστηρίζει ο Ιάκωβος περί πίστεως και έργων είναι αυτονόητα στον Παύλο. Είχαμε μείνει λοιπόν στον 23ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, όπου ο Ιερός Συγγραφέας αναφέρεται στο παράδειγμα του Αβραάμ και συνεχίζει στον 24ο στίχο. «Οράτε τίνιν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον». Βλέπετε δηλαδή λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με το «οράτε» απευθύνεται εδώ τώρα ο συγγραφέας προς όλους τους αναγνώστες της επιστολής γενικά και όχι μόνο προς τους κενούς εκ των παραληπτών. Βλέπουμε λοιπόν στον 24ο στίχο να συνάγεται το συμπέρασμα από το παράδειγμα του Αβραάμ. «Δικαιώνεται κανείς εξ έργων, στα οποία συνήργησε η πίστη και δια των οποίων αυτή ετελειώθη. Ουκ εκ πίστεως μόνον», δηλαδή δίχως τη συνεργασία των έργων, «δια των οποίων η πίστη τελείωται». Βλέπουμε λοιπόν στο στίχο αυτό πώς ο συγγραφέας, όπως είπαμε, μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του και από εκεί που συνομιλούσε με κάποιον εικονικό συνομιλητή του, απευθύνεται τώρα προς τους αδελφούς τους γενικότερα. Και απευθύνεται προς αυτούς λέγοντάς τους ότι η δικαίωση είναι απόρρια των έργων και ότι δεν προέρχεται μόνο από την πίστη. Καθώς η πίστη επιβεβαιώθηκε από τα έργα αυτά και δεν ήταν μία πίστη θεωρητική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός αυτό, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο μέσα από την αναφορά του στο προηγούμενο παράδειγμα στην άποψη αυτή την οποία καταθέτει στο συγκεκριμένο σημείο ο Ιερός Συγγραφέας. Επειδή λοιπόν στα προηγούμενα αναφέρθηκε στην πίστη ανδρός του Αβραάμ, τώρα προβάλλει ως παράδειγμα της δικαίωσης εκ των έργων μία γυναίκα και μάλιστα μία γυναίκα η οποία είναι εθνική, προέρχεται δηλαδή από τα έθνη και μάλιστα μία πόρνη, την Ραάβ, δηλαδή το άκρον αντίθετο του Αβραάμ. Η Ραάβ και σε άλλα σημεία μνημονεύεται της Καινής Διαθήκης, τόσο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όσο και στην προς Εβραίους επιστολή. Και φαίνεται ότι η Ραάβ είχε πολιτογραφηθεί στον Ιουδαϊσμό. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση η Ραάβ ήταν προσήλυτη εξ εθνών, σύζυγος του Ιησού του Ναβί, πρόγονος δε πολλών ιερέων και προφητών. Εδώ λοιπόν στον 25ο στίχο ο συγγραφέας παραθέτει ένα δεύτερο παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων που αφορά τη Ραάβ. Ας δούμε όμως τι λέει ο Ιερός Συγγραφέας στο κείμενο. «Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη ουκ εξ έργων εδικαιώθη, υποδεξαμένη τους αγγέλους και εταίρα οδό εκβαλούσα. Παρόμοια και αυτή η πόρνη Ραάβ δεν δικαιώθηκε από τα έργα που έκανε όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ιουδαίοι και τους βοήθησε να βγουν από άλλο δρόμο έξω από την Ιεριχώ». Ίσως ο λόγος που ο συγγραφέας διαλέγει να παρουσιάσει ως παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων τη Ραάβ να είναι ότι θέλει να παρουσιάσει, όπως είπαμε, και μια γυναικεία μορφή παράλληλα στην αντρική που ήταν ο Αβραάμ. Με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει στο παράδειγμά του και τον αδελφό και την αδελφή για τους οποίους έκανε λόγο νωρίτερα στον 15ο στίχο. Θυμηθείτε, εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όσοι της εφημέρου τροφής. το παράδειγμα που μιλάει για τον αδελφό ή για την αδελφή, η οποία είναι γυμνή ή πεινασμένη. Μπορεί επίσης ο συγγραφέας να θέλει να αναφέρει και μια περίπτωση από τον χώρο, όπως είπαμε, των ειδωλολατρών, αφού ήδη έχει αναφερθεί στην περίπτωση του πιστού Αβραάμ. Η πράξη της Ραβ, για την οποία θεωρήθηκε δίκαιη, εξιστορείται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Σε αυτήν αναφέρεται ότι μία ειδωλολάτρησα, η πόρνη Ραβ, φιλοξενεί δύο αγνώστους προς αυτήν κατά σκόπους και στη συνέχεια τους υποδεικνύει διαφορετικό δρόμο για να διαφύγουν από την Ιεριχώ. Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εβραίους επιστολή αναφερόμενος στο περιστατικό, χαρακτηρίζει αυτούς που φιλοξενήθηκαν από την Ραβ ως κατασκόπους. Στην επιστολή τώρα του Ιακώβου, η λέξη κατάσκοπη αντικαθίσταται από τη λέξη αγγέλους, ενώντας φυσικά όχι υπερκόσμιες δυνάμεις, αλλά τους αγγελιοφόρους, δηλαδή όσους αναγγέλουν μία είδηση. Ο λόγος που την αναφέρει στο παράδειγμα του συγγραφέας της επιστολής είναι γιατί η ίδια είναι ενδεικτικό παράδειγμα φιλοξενίας και συνεπώς υπόδειγμα έμπρακτης εφαρμογής της πίστης. Πουθενά ωστόσο στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρεται η πίστη αυτήν καθεαυτήν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πίστη του Αβραάμ στο κεφάλαιο 15 της Γενέσεως. Αυτό που γνωρίζουμε μόνο είναι ότι σώθηκε επειδή υπέδειξε άλλην οδό στους κατασκόπους. Αυτήν την εκδοχή παρουσιάζουν μόνο ο συγγραφέας της επιστολής του Ιακώβου, στην οποία ταυτίζει την Ραβ με την δικαίωση, καθώς και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος. Η πίστη της Ραβ ωστόσο αναφέρεται, όπως είπαμε, και στην προς Εβραίους επιστολή, κάτι που δεν συμβαίνει και με την επιστολή του Ιακώβου. Σε αυτήν ο συγγραφέας αποφεύγει να διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία της Ραβ και πιθανότατα εσκεμμένα αποφεύγει αναφορές στην πίστη της. Και ο λόγος είναι προφανής. Θέλει να αποσυνδέσει την θεωρητική πίστη από την επίτευξη της δικαίωσης και να αφήσει έτσι να αναφανεί ότι η δικαίωση προέρχεται από τα έργα της και συγκεκριμένα από το έργο της φιλοξενίας. Έτσι, από τις ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την Ραβ, ο αναγνώστης θα συνάγει ότι η δικαίωσή της επήλθε όχι μόνο από την πίστη της, που δεν αναφέρεται εν προκειμένου, αλλά και από την προθυμία της να υποδείξει στους απεσταλμένους εταίρα οδό. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή, ότι τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά ο καθένας για διαφορετικούς λόγους τονίζει ένα διαφορετικό μέρος. Ο μεν Παύλος δίνει βαρύτητα στο θέμα της πίστεως, ο δε Ιάκωβος δίνει σημασία ιδιαίτερη στο θέμα των έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας τοποθετεί το παράδειγμα της Ραβ γιατί ίσως αυτό θα λειτουργούσε καλύτερα και από το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς το κοινωνικό στάτους, θα λέγαμε, της Ραβ είναι πλησιέστερο σε εκείνο των αποδεκτών της επιστολής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Ραβ, μια πολιτικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένη και αποξενωμένη γυναίκα, ούσα πόρνη, χρησιμοποιεί την πράξη του ελέους και της φιλοξενίας για να επιζητήσει την σωτηρία. Με παρόμοιο τρόπο, οι αποδέκτες της επιστολής, όντες πτωχοί και περιθωριοποιημένοι, θα μπορούσαν μέσω των καλών τους έργων να επιτύχουν τη δικαίωσή τους. Μια παραπλήσια θέση είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ραβ για να προκαλέσει αμηχανία ακόμα και ντροπή στους αποδέκτες. Είναι δυνατόν, θα λέγαμε, να ρωτείται ο ιερός συγγραφέας, να σώθηκε η Ραβ μέσω των έργων της? Έτσι, η πρόκληση για έργα αγάπης είναι ακόμη επιτακτικότερη αφού μέσα από αυτά κατάφερε να θεωρηθεί δίκαιη μια πόρνη προσήλυτη, γνωρίζοντας πώς να επωφεληθεί από Ιουδαϊκό Θεό. Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν. Πώς μια εθνική, μια πόρνη, μια αλόθρησκη, η οποία είναι προσήλυτη βέβαια, γνωρίζοντας τον νόμο εν τέλει του Θεού, σώζεται δια των έργων της. Πώς γίνεται αυτό να μην το γνωρίζουν οι χριστιανοί? Μάλιστα το παράδοξο της υπόθεσης ότι ο συγγραφέας της επιστολής αντλεί από το περιστατικό με την ΡΑΒ το επιχείρημα για τη δικαίωση εξ έργων, χωρίς να τον απασχολεί αν οι αναγνώστες θα ακυρώσουν αυτομάτως με αυτό πολλά από όσα γράφονται σχετικά με την ηθική στην επιστολή. Δεν τον απασχολεί δηλαδή αν θεωρήσουν ότι το παράδειγμα αντικρούει στην όλη ηθική της επιστολής και μάλιστα την τοποθετεί μετά τον Πατριάρχη Αβραάμ, προκαλώντας και κάποια ερωτηματικά γύρω από τη θέση της στην επιστολή, ενώ όλες οι προηγούμενες παραδόσεις προσπαθούσαν να δώσουν μια πιο εξαγνισμένη μορφή στη ΡΑΒ, θεωρώντας σφάλμα την πορνεία της. Με παρόμοιο τρόπο, η πράξη ελέους της ΡΑΒ που ο συγγραφέας βοηθά να ανακαλέσουμε οδηγεί στη δική της σωτηρία αλλά και στη σωτηρία των δικών της ανθρώπων. Στη δική της περίπτωση προφυλάσσει ολόκληρη την οικογένειά της από τον θάνατο όταν έγινε η καταστροφή στην Ιεριχώ, σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Με το παράδειγμα της ΡΑΒ συνδέεται και ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα. Παρατηρούμε ότι στον Ιησού του Ναβί ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζει την ΡΑΒ να αποζητά έλεος από τους κατασκόπους, όπως ακριβώς είχε δείξει και αυτή έλεος βοηθώντας τους. Έτσι καταλήγει να ζητά το έλεος με την παράκληση «εξελίσθε την ψυχή μου εκ θανάτου». Και το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει δύο τεινά που συνδέονται στην προκειμένη περίπτωση με την επιστολή του Ιακώβου. Το πρώτο σχετίζεται με την αμοιβαία σχέση θείου ελέους και ανθρωπίνου, όταν ο συγγραφέας της επιστολής Ιακώβου καταλήγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, να εφιστά την προσοχή «Ιγάρ κρίσις ανέλεος, το μη πεις αντιέλεος». Ο στίχος αυτός θυμίζει χαρακτηριστικά τα όσα η ΡΑΒ απίφθινε στους απεσταλμένους του Θεού. «Και νυν ομός ατέμι Κύριον των Θεών, ότι ποιώ ημίν έλεος και ποιήσετε και ημείς έλεος εν το οίκου του Πατρός μου». Διαβάζουμε στο Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 12ο στίχο. Και το δεύτερο θέμα αφορά την φράση «εξελίστε την ψυχή μου εκ θανάτου», στο οποίο η ΡΑΒ τελικά περιγράφει το αποτέλεσμα του θείου ελέους, που είναι η σωτηρία ή καλύτερα η απελευθέρωση της ψυχής της από τον θάνατο. Η φράση αυτή ανακαλείται στην επιστολή Ιακώβου, όπου στο 5ο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο, θα δούμε να αναφέρεται ότι όποιος βοηθήσει κάποιον πεπλανημένο να επιστρέψει στην οδό του Κυρίου, σώσει ψυχήν αυτού εκ θανάτου. Επίσης, παρατηρούμε στην 21ο στίχο του Ιακώβου την λεκτική ομοιότητα «σώσε τα ψυχάς ημών», αναφορικά με τον έμφυτο λόγο που είναι ικανός να σώζει τον άνθρωπο. Για τον συγγραφέα της επιστολής, η σωτηρία της ψυχής, η δικαίωση απορρέει από την ανάκτηση της ψυχής των άλλων, δηλαδή από την προσπάθεια που κάνει κάποιος να ανακτήσει ο πεπλανημένος αδελφός του τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι σώζεται και ο αδελφός του, αλλά και ο ίδιος. Θα λέγαμε λοιπόν συμπερασματικά, με αφορμή το παράδειγμα αυτό της ΡΑΒ, ότι η πίστη της ότι ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο αληθινός Θεός, ότι Κύριος ο Θεός ημών Θεός εν ουρανώ άνω και επί της γης κάτω, διαβάζουμε να λέει στον Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο, και ότι ήταν του Θεού τούτου θέλημα η πατρίδα της να κατακτηθεί από τους Ισραηλίτες, η πίστη της αυτή σε τίποτε δεν θα ωφελούσε εάν δεν εκδηλωνόταν δια των έργων της υποδοχής των κατασκόπων Ισραηλιτών, της απόκρυψής τους και της υποβοήθησης της διαφυγής τους δι' άλλης οδού. Δίκαια λοιπόν, ο Ιάκωβος υποστηρίζει ότι αυτή εξ έργων εδικαιώθη. Τα ίδια προϋποθέτει προς Εβραίους επιστολή όταν σημειώνει «Πίστη ραβ υπόρνη ους είναι απόλετο της απειθήσας συνδεξαμένη τους κατασκόπους μετηρήνης», όπως και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος στην οποία αναφέραμε, όταν μνημονεύει ότι «Δια πίστην και φιλοξενίαν εσώθη ραβ η επιλεγωμένη πόρνη». Το παράδειγμα λοιπόν της ραβ παρατίθεται εδώ για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος προβάλλει εδώ τον Αβραάμ ως παράδειγμα πίστεως για τους εξιουδαίους χριστιανούς, την δε ραβ ως παράδειγμα για τους εξεθνών. Και ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας την σκέψη του στην ενότητα αυτή, και μάλιστα με αυτήν του τη σκέψη ολοκληρώνει και το δεύτερο κεφάλαιο λέγοντας: «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Τα έργα λοιπόν, λέει ο ιερός συγγραφέας, ζωντανεύουν την πίστη. Διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή. Με αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας κλείνει την ενότητα και συνοψίζει την θέση του ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άκαρπη. Στον στίχο αυτό η πίστη χωρίς έργα παραβάλλεται με σώμα χωρίς αναπνοή, δηλαδή με ένα νεκρό κατ' ουσίαν σώμα. Στην αναλογία που προβαίνει ο συγγραφέας, η πίστη παραβάλλεται με το σώμα, ενώ η πνοή, το πνεύμα, αναπαριστά τα έργα. Έτσι λοιπόν, όπως το σώμα και η ψυχή είναι αδιαίρετα σε κάθε ζωντανό άνθρωπο, έτσι αδιαίρετα είναι και η πίστη με τα έργα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο συγγραφέας οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα για τη σχέση της πίστεως ως θεωρητικής αναγνώρισης μιας αλήθειας με τα έργα που είναι η έκφραση και η τελείωση της πίστεως στην πράξη. Συμπερασματικά, είδαμε ότι η δικαίωση στην επιστολή του Ιακώβου επιτυγχάνεται μέσω των έργων φιλανθρωπίας που αναδεικνύουν την γνησιότητα της πίστης και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμα περισσότερο ότι η δικαίωση χωρίς τα έργα είναι ουτοπική για τον συγγραφέα, αυτός επιστρατεύει δύο επιχειρήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, υπενθυμίζουμε ότι αφορά την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο ιερός συγγραφέας παραθέτει δύο παραδόσεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, επιλέγοντας έτσι να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης των Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισαάκ. Δηλαδή, η πράξη του Αβραάμ να δεχθεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ κατά τον συγγραφέα της επιστολής. Και στην επιστολή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξ έργων δικαίωση ήταν η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο ότι τους υπέδειξε άλλο δρόμο να διαφύγουν. Έτσι, καταλήξαμε, θα λέγαμε, στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μία απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Αντίθετα, τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Τέλος, αναφορικά με την αντίστοιχη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, είδαμε ότι δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφωνία, καθώς παρατηρούμε ότι κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω αντίστοιχων έργων, μέσα από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς το πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Ο λόγος του Παύλου ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία και είναι καθαρά θεολογικός, γιατί αφορά στην θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε, σύμφωνα με τους διαφωνούντες προς τον Παύλο, να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο για να σωθούν. Και γι' αυτό Παύλος τονίζει τη σημασία της πίστης και όχι την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Στην περίπτωση όμως του Ιακώβου, το ζήτημα που προκύπτει είναι ηθικό και αφορά στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης, στην οποία ο Παύλος ουδέποτε εναντιώθηκε. Κατακλείοντας τις σκέψεις μας για το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
6: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
7: Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναήτης, αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ, για να τους πει, ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε, είπε ο Κύριος. Ιεζεκιήλ λάμδα γάμα 12. Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία, γιατί άραγε άγνωστον. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει. Ας σημειωθεί και τούτο, ο μοναυκός αυτός που λέγαμε ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν αψευδείς μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλοι. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να αφήσει καμιά ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. Πεντηκοστών πρώτων. Η χείρα που έχασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πένθουν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μόνιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή.

Σε πολλούς το πένθος υπήρξε πρόδρομος της μακαρίας απαθίας, διότι προευπρέπιζε την ψυχή και εσάρωνε, εσκούπιζε και κάλυψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. 52. Κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην κενοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: «Μην κενοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω, παρόμοια και για τα άλλα πάθη». Κι εγώ το απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότι μου οδηγήσεις εμπρός στο Χριστό». 53. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση και η καθαρότης της καρδιάς δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψης σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Παράκλησης σημαίνει ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανήπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψης σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι, αγαπητέ, να φτάσεις την θεωρία, ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του.

58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. «Ο εχονότα ακούειν ακουέτο», όπως λέει ο Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων. Και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. 60. Πένθος σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61. Ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος και σ' όποιον ασκείται κανονικά η ησυχία, ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη. Και όποιον ασκείται στην υποταγή κανονικά, κάθε μέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα, τη μια από τις δύο αυτές ασκήσεις, στερείται το πένθος. 62. Διώξτον εκείνο τον κίνα, το σκύλο που πλησιάζει, όταν πενθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξεις την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό.

63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του, είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Όσονδήποτε υψηλή κι αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνος στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα,

0: τους. Και ενθυμήθηκα τα λόγια του ψαλμοδού. Επλήγινος η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου. Ψαλμός Ρωάλφα 5. 67. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης τον καιρό της ενεργίας του πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μες στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Και παράδειγμα του ενός, του πρώτου, είναι ο Λότ που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου ο διάβολος που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Θηλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. 65 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την ημέρα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος λάμβανε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης στη γενέτειρά του Ύμβρο. Με την ευκαιρία της επετείου τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου συλλήτρουγο προκαθημένου προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και τη συμμετοχή των Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδόρου του Δευτέρου και Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννου.

0: Στην επέτειο αναφέρθηκε με συγκίνηση κατά την ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, καθώς και στην τιμητική παρουσία των δύο αδελφών προκαθημένων.
1: Ευγνωμονώ τον Παράγαθο Θεό για το ύψιστο δώρο της ιεροσύνης. 8 έτη ως διάκονος, 4 ως πρεσβύτερος, 18 ως Μητροπολίτης και 35 ως Οικουμενικός Πατριάρχης στη διακονία του εναπάση τη Δεσποτεία Κυρίου Χριστονίμου πληρώματος της Μεγάλης Εκκλησίας της Διορθοδόξου Συνεργασίας των Διαχριστιανικών και των Διαθρησκειακών Διαλόγων, της Ειρήνης και της Αλληλεγγύης, της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Συνάντησης

0: της Εκκλησίας με τον σύγχρονο κόσμο.
1: Προηγήθηκαν οι προσφωνήσεις του Γέροντος Μητροπολίτου Χαλκιδόνος κ. Εμμανουήλ και του Μέγα Εκκλησιάρχη κ. Αετίου.
2: Μια συμβουλή έδωκε ο γέρον εκείνος εις τον νεοχειροτόνητον αυτού διάκονον και την εκράτησεν ούτως επί 65 έτη ως φυλακτήριον. Στάσου ακίνητος με φόβον Θεού ενώπιον του ενδόξου φωτός της μεταμορφώσεως. Απόδοσης της μεταμορφώσεως σήμερον και για κινησία εκείνη η πλήρης κινήσεως εσωτερικής επιμαρτυρείται υπό της ιστορίας.
3: Εδώ λάβατε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, όχι για να υπηρετηθείτε, αλλά για να διακονήσετε. Όχι για να ζητήσετε ανθρώπινη δόξα, αλλά για να ποιμάνετε το πνευματικό ποίμνιο της Εκκλησίας του Χριστού. Κανείς από τους παρισταμένους εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να γνωρίζει ολόκληρη την πορεία που ανοιγόταν μπροστά στο νέο εκείνο διάκονο. Μόνον ο Θεός γνώριζε το βάρος που θα καλούσασταν να σηκώσετε και την ευθύνη που θα αναλαμβάνατε απέναντι στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία.
1: Ωστόσο, εχθές από το χωριό Άγιοι Θεόδωροι της Ύμβρου, ο Παναγιώτατος έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους αντιφρονούν και αντιμάχονται την κανονική τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι αργά ή γρήγορα θα δώσουν λόγο στον Θεό. Κατά την ακολουθία της παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στην οποία χωροστάτησε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην εισπίδηση της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική.
4: Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στάθηκε στο πλευρό της Εκκλησίας του Αγίου Βάρκου, της Εκκλησίας Αλεξανδρία. Γράψαμε γράμματα σε όλους τους άλλους Ορθοδόξους προκαθηγένους και καταγγείλαμε την αντικανονική εισπίδηση την δικαιοδοσία της Αλεξανδρίας και το κακό συνεχίζεται. Και η αλμονοσύνη της Εκκλησίας της Ρωσίας και όχι μόνο προς την μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης από την οποία πήραν τα πόδια της χριστιανικής πίστης και του πολιτισμού συνεχίζεται. Έστι δίκης ο Θαγός ως τα πάρθωρα. Και εμείς όλοι κατά συνείδηση συνεχίζουμε να επιτελούμε το χρέος μας έναντι της ιστορίας και έναντι της παγκοσμίου ορθοδοξίας, του χριστιανισμού, της ανθρωπότητος, του παγκοσμίου πολιτισμού και αυτοί οι οποίοι αντιφρονούν και αντιμάχονται η κανονική τάξη της Εκκλησίας μας θα δώσουν αργά ή γρήγορα λόγο στον Θεό.
1: Αλλάζουμε θεματολογία με το ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη Μεγαλόνησο. Ασχολήθηκε εκ νέου η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, απευθύνοντας έκκληση για την προστασία του τόπου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση αποφάσισε να πραγματοποιηθεί συλλογή ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Ιερών Μητροπόλεων της Κρήτης, προκειμένου να αποσταλεί μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Με εντατικούς ρυθμούς ξεκινούν στην Ιορδανία οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς της επετείου των 2.000 ετών από τη βάπτιση του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό με ορίζοντα το 2030. Για το λόγο αυτό, Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος συγκάλεσε την Τρίτη Ιερατική Σύναξη στην πόλη Μαδιβά. Κεντρικό θέμα της σύναξης ήταν η παρουσίαση του οράματος της Εκκλησίας και του σχεδίου δράσης της για την επόμενη περίοδο, με βασική προτεραιότητα την ενεργό συμμετοχή της στο Εθνικό Πρόγραμμα για τον εορτασμό της επετείου των 2.000 ετών από τη βάπτιση του Κυρίου. Τα συλληπιτήριά του για τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία, ο οποίος αφήνει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και συντρίμμια, εξέφρασε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κύριος Κύριλλος με επιστολή του προς τον πρόεδρο της χώρας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον Κολομβιανό λαό, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε όλους όσους έχασαν την οικογένειά τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους φίλους τους σε αυτή την τραγωδία. Παρακαλώ, μεταφέρετε τα λόγια παρηγοριάς και συμπαράστασής μου σε αυτούς, αναφέρει. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία μπήκαν χθες στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας τη Δευτέρα. Με την παρουσία πολλών ευλαβών προσκυνητών και ευεργετών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παλαιοκάστρου ελληνικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τελέστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στα θυρανίξια του εκβάθρων αναστηλωθέντος καθολικού της Μονής. Την ακολουθία των θυρανιξίων και εν συνεχεία την καθιέρωση της νέας ευαισθητού εικόνος της Παναγίας της Ελεούσης, της καλουμένης πλέον Παλαιοκαστρίτισσας και τον παρακλητικό κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Θεομάνας στην Αργολίδα ταξίδεψε η κάμερα της Πεμπτουσίας και η εκπομπή Πρόσβαση με τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Οι πατέρες του ναού μιλούν για την ιστορία και την πνευματική προσφορά της ενορίας.
5: Η ονομασία του έχει πάρθει από την θαυματουργική εικόνα της Θεομάνας που βρίσκεται αριστερά στο προσκυνητάρι, όταν οι πρόσφυγες την έφεραν εδώ και έδωσαν το όνομα σε αυτό το ναό, Θεομάνα Οδηγήτρια Νέας Χίου. Ο ναός εγκαινιάστηκε το 1952. Από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος, κυρό Χρυσόστομο, τον Ταυλαδωράκη, τον μετέπειτα Πειραιός. Ο ναός, όπως βλέπετε, είναι σταυροίδης μετατρόλου. Με δαπάνη έγινε του εφοπλιστή Αποστόλου Πεζά. Αυτός ήταν κιώτης εφοπλιστής και όταν ήρθε εδώ, ανοίγηρε τον ιερό ο ναό αυτόν.
1: Η Παναγία η Κοσμοσότηρα αποτελεί την εκπροσώπηση του Αγίου Όρου στην ενορία του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, όπως εξηγεί ο πατέρας Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, προϊστάμενος του ναού. Σε αυτήν προστρέχουν οι πιστοί και αφήνουν τα τάματά τους, ζητώντας βοήθεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
6: Είναι από τα χέρια του ιερομονάχου πατρός Αρσενίου του και γέροντος αυτής της συνοδείας και η οποία είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεται εδώ στην ενορία, διότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο και την εκπροσώπηση του Αγίου Όρους στην ενορία μας. Υπάρχει ένας δεσμός δυνατός με το Άγιον Όρος και το γεγονός ότι κατασκευάστηκε το 2013 αυτή η εικόνα στο Άγιον Όρος και η οποία ήρθε πανηγυρικά σε κατοπινά χρόνια εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, στον Ιερό Ναό μας, επέχει, θα έλεγα, στη συνείδηση του λαού μας τη μεγάλη τιμή και το σέμνομα της ενορίας μας είναι η Παναγία αυτή, στην οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Με την ευκαιρία της παρουσίας του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφρέμ, στο Πόρτο Λάγος για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί σύναξη πιστών την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα. Στο τέλος της σύναξης θα υπάρχει δυνατότητα προφορικών ή ανώνυμων γραπτών ερωτήσεων. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Πάντες αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύπους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή Φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε τ' αναντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι τσάμωδάς αμπροσφερομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της υβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουνε θελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως τους συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αίμα κάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

0: Κύριε, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα,

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθεί έργη ατόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τηθήνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριε επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ρανών και νοπιών σου, και ούκη με άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει της ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύσει θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς

Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξισαν ερετής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος σου δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσε ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσης ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλής στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου.

0: καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόρτας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμων άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένων θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, Νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Σπλάχνα μου της ψυχής, ο Υιός μου ονεγέννησα δια Πνεύματος Θείου. Έλαβον την επιστολή σου, αγαπητέ μου Ιε, και ειδών τα εν σύ έκλαψα πικρός. Τας δε χείρας υψώσας προς τον γλυκύτατό μας Χριστόν, ως ειν η δύναμις φωνάζω εν σπλάχνης αγάπης. Άνοιξο λέγω γλυκία πνοή μου, Ιησούς ο σωτήρ μου, άνοιξον τους όβρους του Θείου σου Πνεύματος και στάλαξον είδωρ της παρακλήτου σου χάριτος εις την ψυχήν του Υιού μου. Και παραμύθισον και θεράπευσον αυτού την καρδίαν, γλυκένον αυτή το γλυκασμό της Θείας και απορρίτου σου ειδονής, όνου και έξες τη γλώσσα λαλήσε. Απόστειλον Ιησού μου φωτοδότα, αυγήν φωτισμού των θείων σου γνώσεων και διάβγασον εις τη ψυχήν του Υιού μου το φάος της θεϊκής σου ελάμψεως, είναι αχαρή και σκυρτήσει ως έλαφος και αλυσμονήσει τα σλήψεις και τα πάντα του κόσμου. Ναι, ευωδία μου γλυκητάτη, ναι, πνοή μου ευωδεστάτη, ναι, Χριστέ μου ηγαπημένε, λυπήσου το πλάσμα σου και μην το αφήσεις να πάσχει υπέρ τας δυνάμεις του. Ταύτα λαλώ το Κυρίο μας περισσού, συμπαθέστατε μου Ιε, λαλώ και εύχομαι αληθώς και όχι απλώς. Τα σχήρας εκτείνω με πόνον ψυχής και το έδαφος βρέχω με δάκρυα. Και πάρεσχε λέγω γλυκία πνοή μου, ο Χριστός η ζωή μου. Δώσ' την χάρη σου εις τον δούλο σου και απάλλαξον αυτόν εκ των εχθρών όπου τον περικύκλωσαν και πάντα διάλυσον και εις ευδίαν και γαλήνη θαυμασίως μετάβαλον. Καθώς συνηθίζει να πράττει η παντέφορος και θεία σου δύναμης, ότι η βοήθεια και η δύναμης, το έλεος και η εσπλαχνία, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας. Ταύτα λέγω και πράττον αγαπητέ μου Ιε, ο ταπεινός σου πατήρ, εκ της πρώτης επιστολής όπου τα βάσανά σου μας έγραψες, και ειδού εν αγωνία ψυχής, ο σήμην περισσού μας ήλθε και το καλάθι με το εφροσύνου ως εν τίποτα μήλα. Και ευθύς την δυσύλαβον ανιχνεύον, εζήτησα τα νέα της ψυχής σου να μάθω. Άλλος είδον ότι δεν ετελείωσαν πάλιν εις προσευχήν τη διάνοια ανέστρεψα και εκ των μήλων αισθείων ευλογών ευλογήσισε η ψυχή μου και έσαι ευλογημένος παραπατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος, της μιας Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, της μόνης πηγής, παντός αγαθού και πάσης ευλογίας. Με γράφεις ότι μελετάς θείων έργων να πράξεις και λοιπόν εις εμέν ευνοϊκός τελειώσεις το Θεό χάρις, ιδέ και εμποδιστείς διονδήποτε λόγον μη λυπηθείς. Εις άλλων καιρών θα το κάμεις, εάν είναι θέλημα του Κυρίου. Διότι πολλά πράγματα εμποδίζονται προς καιρόν, επειδή δεν ήλθεν η ώρα τους, αλλά διότι εμποδίζουν οι άνθρωποι, καθότι ως λέγουν οι Άγιοι δύναντε οι άνθρωποι να εμποδίσουν το θέλημα του Κυρίου, δια έτη πολλά, και άλλα διότι τελείως δεν είναι θέλημα Κυρίου να γίνουν. Άπειρα είναι τα παραδείγματα εις τους βίους των Αγίων, πλην και η πανοσιώτη σου τα διαβάζεις και εξιδίας πείρας πολλά ήδη γνωρίζεις. Δι' αυτό, όπως κι αν περιστρέφει ο κύκλος της σφαίρας της πολυάθλου ημών βιωτής, πρέπει να μένεις ατάραχος και ο σάτλας να βαστάζεις τας περιπετίας του βίου σου, αφού ως λέγεις εκλήθης ποιμήν προβάτων πολλών. Ενώ αντιθέτως εγώ
καθώς απεδείχθη είμαι να φυλάκω τους βράχους ως ειστερημένος Θεού του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του Λόγου. Ουέμι το ταπεινό και αθλίο, εάν δεν μελετώ το τιούτον και δεν αναγνωρίζω των αδελφών μου τας χάριτας, ποιαν απολογία θα δώσω εν ώρα της κρίσεως. Άπαξ γάρ και δις κλαπείς από κολακίας και επιχειρήσας εναβάγησα και νύν εισέ τη συνάγω αγώγημα. Ήμι το ταπεινό και γεγυρακώτη, όσοι κάζω εκ του φαινομένου δις προσέκρουσα εξ αγνίας το θείο θελήματι. Ποιο λόγο ελέξω την αθλία ψυχή μου, ποιο δε τρόπο εκλιπαρίσω τον Κύριό μου, ή ποιον έργον εργάσω με αρεστώ το Θεό μου. Φεύμη το ταπεινό, ότι εξέλιπον τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου, νίξ πυκνή με κατέλαβε και αναισθητώ επενούμενος παρά τον ενθάδε πατέρων. Αλλά ας γίνει ήλαιος ο γλυκής Ιησούς, διευχών των Αγίων Πατέρων. Εξήλθον του προκειμένου παπά μου και μνηστής ημέρας αρχαίας μετεωρίστην. Σύγνωθήμι το σώπατρι, πλην ή και τιούτος, δια πνεύματος Θείου εγέννη.

Επάσχης αγαθέ μου Ιε, ή να Ιόνιος ύφτο αμαρτωλού αναδείξωσε. Ιστέρος δε υπεράλγησα, διότι με άφησες. Εσχάτως δε πάλιν πολύ σε ηγάπησα, και γυρίζω ένθεν κακήθεν φωνάζων Ιέ μου, πού ή, πού πορεύει τέκνο μου, πού αφήκες παιδί μου το μικρόν της υπακοής σου φορτίον, και βουλήθης βαστάσε του Σισύφου το βάρος. Τι αυτά λέγω εν σιγή περίλυπος μένω, τη σιωπή αποδίδων το πλέον, και πάλι μιμνίσκω με την καλή σου διακονία, όπου τώρα υστερούμε, και αλυσμονώ το αμψύνθιον όπου χωριστείς με επότησες. Ήλθες, επέρασες πάλιν Ιέ μου, και είπες θα γράψεις, και αληθώς σε περίμενα μικράσουν δυσύλλαβον, αλλά και πάλι με γέλασεν, είπα ο αγαπητός μου Υιός. Μόλις δε προλίγου ελθόν ο καλός μας διάκονος μου έφερε φάκελον, όπερα νίξας με άκραν χαρά, να ειδώ τι γράφεις, δυστυχώς αντί γράμματος έβρον εντός μόνον το φήμοτρον, πεντακοσίας των αριθμών, ως να με λέγεις, φάγε και σιώπα. Καλόν και αυτό παιδί μου, και όντως πολύ σε ευχαριστώ, αλλά όχι όπως και το μικρό σου το γραμματάκι. Αχ παιδί μου, ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά, όπου ενθυμούμενος τα καλά του τον εύχεσαι, συγκινήσαι, πονεί η ψυχή σου, παρακαλείς τον Θεόν δι' αυτόν. Εις δε τα κακά του δεν πταίει αυτός, αλλά ο εχθρός ημών διάβολος. Δι' αυτό μη λυπήσαι παιδί μου, μη δε να ενθυμίσαι το παρελθόν, διότι εκείνα πέρασαν, ήλθαν μεγαλύτερα στο κεφάλι μου, όπου το εδικόν σου μου φάνηκε νευωδία. Έκτοτε πονώ και προσεύχομαι περισσότερον δι' εσένα. Λοιπόν, μη λυπήσαι, άνθρωποι είμεθα και παραβάσεως τέκνα, την θεμέλιον των προπατώρων μας έχοντες αμαρτίαν. Δι' αυτό συγκατάβαση θα μας κάνει ο Κύριος και εν μετανοία όλα τα συγχωρεί. Σίδε μιλείς μονή στας νυχτερινάς πνευματικάς ομιλίες μας που εκάναμε όταν ήρχες ως το πτωχόν μου καλυβάκι, τας χαρμοσύνους νηστείας, τας αποκραίους ημέρας, την ησυχίαν και σιωπήν, την αδιάλειπτον προσευχήν, την κατανυχτικήν ευωδίαν των κρίνων της ταπεινής ερήμου, τον αγαπητό μας γέρον Αρσένιο, όπου σου έκαμε εν γλύκισμα και ηλαρός σε πείραζεν, αυτά να ενθυμίσαι. Τα δε, όπου μας άφησες, άφησε τα εκείνα, διότι πικραίνεσαι. Αρκούς είναι αυτά τώρα όπου τραβάς. Αλυσμόνησα να σε γράψω ότι τώρα έχτισα χωριστά πιο πέρα ένα μικρόν καλυβάκι και δεν ετελείωσεν ακόμη, και προς ώραν μένω δίπλα σε μίαν σπηλίτσα, και το έκαμε επειδή ομιλούσαμε το βράδυ με τον πατέραν Αρσένιον και χαλούσεν ησυχία μου, και ήδη έχω θαυμασίαν ησυχίαν. Είμαι ο φτυχέστερος των ανθρώπων, διότι ζω αμέριμνος, απολαμβάνω το μέλι της ησυχίας χωρίς καμίαν διακοπήν, και όπως σου να αναχωρούσεις της χάριτος, ως άλλη χάρη ησυχία με υποθάλπει στους κόλπους της, και φαίνονται μικρότερες σε οδύνες και λύπες της πονηράς και μοχθηράς βιωτής, καθότι αναμίξ ακολουθούς είναι λύπες και χάριτες της παρούσης ζωής, άχρησες χάτης πνοής. Δι' αυτό και Φίλιππος ο Μακεδόν, ως διηγούνται ιστορίες, όταν του ήλθαν ομού τρεις ειδήσεις πλήρης χαράς και τιμής, έβγαλε το δαχτυλίδιν του μεγάλης αξίας και το έριψε στην θάλασσα να μετριάσει με τη στέρηση του δαχτυλιδίου την υπερβολή της χαράς. Μήποτε λέγει μου έλθουν μαζεμένες σε θλίψεις και δεν δύναμαι να τις υποφέρω. Βλέπεις Ιέ μου ότι και τι άμυρη χάριτος ή των πραγμάτων αλήθεια τους εσώφιζε να εξαγοράζουν τα περιστάσεις και μέτρος να πολιτεύονται. Αλλά πόσον εμείς οι τέλειοι χριστιανοί, οι γευσάμενοι πλουσίως στα δωρεάς του Χριστού, οφείλομαι να διάγομεν θεοφρόνος, εξαγοραζόμενοι των καιρών και καρτερικώς υπομένοντες πάντα τα λυπηρά της προσκέρου ζωής.
Ναι παιδί μου, διότι ενώ ζούμε αυτή η ζωή δεν έχει ανάπαυση, ζυμωμένη με τα βάσανα είναι, ανάμειχτα όλα, και μακάριος όπου έχει σύνεση να κερδένει απ' όλα. Μάλλον αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά μας αφήνουν στη ψυχή περισσότερον κέρδος, όταν τα υπομένουμεν χωρίς γονγκισμόν. Πάντως άξιον θαύματος είναι πως γυρνούν, πως περιστρέφουν όλα τα πρόσκαιρα, όλα τα μάτια της παρούσης ζωής, και γίνονται με τα μία στιγμή η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη.

Βλέπεις ότι κι εσύ αυτό σε γνώρισας διαπείρας, ότι όπου κι αν είμαθε Υιέ μου, χρία μεγάλης υπομονής. Η έρημος έχει άλλους αγώνας και ο κόσμος πάλιν άλλα πολλά και διάφορα. Λοιπόν αδρίζου, και εφόσον εξελέξω αυτό το φορτίον, βάσταζέ το με φόβον Θεού. Και πίστευσον τέκνο μου, ότι θα πιέσω την εκ των κόπων ασθενή και νενεκρωμένη σου δύναμη, να παρακαλώ το Θεό να μην πάθεις κανένα κακόν εξ όσων μελετούν αφρόνος οι εχθροί της πίστεως ημών. Εάν όμως επεγράφεις η άνωθεν διόφελος της ψυχής κάτι να πάθεις, παρακαλώ να σου δώσει ο Θεός ανδρεία ψυχής και υπομονή. Μη φοβήσαι, οι μασόνοι πολλά σκέπτονται και πολλά θέλουν να κάνουν, αλλά εάν επιτρέψει ο πάντων Κύριος, χωρίς το θέλημά του είπε, μήτε τρίχα δεν πέφτει μήτε φύλλο, αυτός θα διασκεδάσει τας βουλάς αυτών. Προς το παρόν αρκεί ημίν, δια το αργότερα ας το σκεφτεί ο Θεός όπου μας έχει και ζώμεν. Σύ από Θεού να αρχίζεις και εις Θεό να καταλύεις, και μη φοβήσαι τους επανισταμένους υπειρασμούς, διότι χάρτη Χριστού ως καπνός διαλύονται. Δια δε τον πειρασμό σου αυτόν όπου λέγεις τούτο ως νομίζω είναι η αλήθεια, ότι δια να πειράζει αυτός ο δαίμον κάτι καλόν φαίνεται γίνεται και τον ενοχλεί και πειράζει. Όμως και εσύ πειραζόμενος κερδίζεις πολλά. Εκτός του μισθού της υπομονής γίνεσαι πρακτικός, μαθάνεις και τους ανθρώπους. Λίθος αν δεν προσκρούσεις λίθον δεν άπτεις πινθύρ, αν ήρ δε απείραστος παντελώς αδόκιμος. Πολλά έμαθες όταν ήσουν εδώ, πολλά μαθάνεις και τώρα που είσαι αυτού. Πληνές ο φρόνιμος του λοιπού και περιπάτη με προσοχήν συνειώντη το θέλημα του Κυρίου, ό,τι πονηρέ η μέρα εσύν. Μάθανε να εξαγοράζεις τον καιρόν και τα περιστάσεις. Και αυτό που έχεις τώρα θα παρέλθει, αλλά άλλο πάλι θα έβγει. Διότι εχθρός δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν είδες τι είπεν εις τον Θεόν ερωτώμενος δια τον Ιώβ. Το όμοιον δια τον καθένα μας είναι. Έρχεται ο πειρασμός σε κάστου τα μέτρα και πρέπει να υπομείνεις να βγεις νικητής, διότι ο αγανοθέτης Χριστός δι' αυτό αφήνει τους πειρασμούς, να κερδίζομαι νίκας κατά του εχθρού, να αποπληνόμεθα των παθών και να τελειούμεθα. Λοιπόν, αγώνας και υπομονή, μη αποκάμεις, μη στρέφεις στα πίσω. Όταν βλέπεις ότι κουράζεσαι, κάμνεις ένα ταξίδι ως εδώ και ξεκουράζεσαι. Αναλαμβάνεις δυνάμεις και επιστρέφεις πάλι να αγωνιστείς. Διότι ο αγώνας είναι φόρος ζωής και ο πειρασμός όπου κι αν είσαι, όπου κι αν σταθείς, πλησίως σου είναι. Ενόμιζες ότι αναχωρών από εδώ θα έπαβεν η πίεση του πολέμου. Αλλά τώρα πλέον καλώς το ενόησες ότι μέρος χωρίς πειρασμόν δεν υπάρχει. Και οφείλει ο άνθρωπος εκεί όπου πολεμείται, εκεί να νικήσει, δια να δώσει λύπην και εσχήνην εις τον διάβολον, χαράν δε και δόξαν εις τον Θεόν.

Υιέ μου παπά μου ευλογημένε, έλεος φωτισμός δύναμης, ειρήνη και αγάπη και πλουσία η χάρη του Κυρίου επί την ευγενή σου ψυχή. Εξαποστήλεσαι Κύριος ο Θεός άγγελων αγαθών προπροσώπου σου, του κατευθύνε τα διαβήματά σου εις οδόν ειρήνης κατά το θέλημά του το Άγιον. Υιέ μου εν αληθεία ηγαπημένε, όπου δια τα ευγενή σου αισθήματα εκέρδισες την αγάπη μου. Χαριτωθεί το η ψυχή σου πυρπολουμένη δια γλαοφανούς έγλης. Καθάμπερτο Μωυσήν σκεπάζει σε ιερά σκέπη της γλυκητάτης ημών Ανάσης, αγνής Παρθένου και Θεοτόκου, με θόλων τον τέκνο σου. Καθάπερ ίδερεν την πόλη ο Θείος Ανδρέας, ο Διαν Χριστό Σαλός. Στυλβωσάτου το νου και την καρδία σου και πάσαν τη θεοφιλήν εργασία σου γλυκής Ιησούς τη Αγία Σφραγίδη του, ή να μη εύρυο εχθρός ηλίσε μηδέν. Επιβραβεύσει και ευλογήσει και στεφανώσει τα εξαρχήθεν μέχρι τέλους στη δευτέραν αυτού παρουσίαν εν αγάπη και γεννημένα καλά σου. Πλουτίσει δε και τα τέκνα σου όλα δια της πλουσίας του δωρεάς και ουρανίου του χάριτος και γεννήσονται ως μυρίπνου άνθη του παραδείσου όπως θεωρείς αυτά και εφραίνεσαι εν τη ημέρα εκείνη. Χαίρομαι δε καγώ βλέπων ημάς ως άνθη ευωδιάζουν τα ενέργης αγαθής ο εστερημένος παντός αγαθού. Τούτο δε μη χαρά και αγαλίασης και πλούτος εν την πτωχία μου καύχημα περισσών, ότι μη πατήριου αγαθού και παππού τεκνίων πολλών. Οπόθεν, δια των πνευματικών σας εργασιών, δοξάζεται ο πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και αγάλεται το πνεύμα του Άγιον. Η ολούθεν πολλή μου ευχαριστία αναβαίνει ως εβδόμου ουρανού και μαρτυρούσιν έμπροσθεν ευχέ. Παρακαλώ, στείλε μου τη συνοδεία σου τα ονόματα να τα διαβάσω καν άπαξ ευχόμενος. Και δίδασκε τους όλους να προσεύχονται νοερός, να λέγουν αδιάλειπτα την ευχήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εις την αρχήν με τα χείλη και με το νου, έπειτα με το νου και με την καρδία, και θα εύρουν συντόμως οδόν της ζωής θύραν του παραδείσου. Μάλλον αυτή η ευχή λεγωμένη με πόθο θα γίνει ως παράδεισος μέσα τους. Η καρδιακή προσευχή δεν φοβείται την πλάνη, εκτός αν είναι κανείς εμπαθής και αφιαυτού πλανμένος. Εις την καρδιακή προσευχή μόλις έμβει ο νους στην καρδία, ευθύς ξεσκοτίζεται, ειρηνεύει αμέσως, γαλινιά, χαίρεται, γλυκαίνεται, σταματά, καθαρίζεται. Εφραίνεται και γίνεται ως σαν ένα μικρό παιδί καθαρόν από πάθη. Τα μέλη του σώματος όπου σκανδαλίζουν τον άνθρωπον, τότε γίνονται ήσυχα, ταπεινά, όπως το χέρι, η μύτη και τα λοιπά του σώματος μέλη. Δι' αυτό όποιος θέλει, ας δοκιμάζει αυτό το μέλη και γίνεται μέσα του πηγή χαράς ευφροσύνης. Εκτός αν είναι κανείς πονηρός, υποκριτής, φθονερός, φιλάργυρος, φιλίδωνος, φιλόδοξος, εμπαθής εν γέννη και θέλει να εύχεται και να παραμείνει εκουσίως στα πάθη του, αμετανόητος, αδιόρθωτος. Αυτός καταφρονεί εμφανώς της ευχής την ενέργεια αν και το έλεος του Κυρίου. Η ευχή βοηθεί όλους, αλλά πρέπει καθένας να αγωνίζεται κατά δύναμη. Ο δε Θεός κατά την προαίρεση αναλόγως δίδει την χάρη του. Πας ευχόμενος και μη μετανοών, ή η ευχή θα σταματήσει ή ο ευχόμενος θα πλανηθεί. Προπαντός σε γυναίκες ευκολότερε προοδεύουν στην ευχή δια την αυταπάρνηση και υπακοήν όπου δείχνουν εις των πνευματικών τους οδηγών. Όμως όσων ταχαίως προκόπτουν, τόσων ευκόλως πλανώνται εάν βαδίζουν αστόχαστα και χωρίς προσοχήν. Δεν είναι μόνο να εύχεσαι, είναι και να προσέχεις, να αγρυπνήσεις τους λογισμούς, να τους κυβερνάς με πολλή δεξιοτεχνία. Αλέως θα σε κυβερνήσουν αυτοί και στο τέλος θα γίνεις περίγελος των δαιμόνων. Δεν είδα εγώ ψυχή ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξαγόρευση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις παιδί μου να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος?
υπέρ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Μέσα στην πονηρία των λογισμών στέκει η δύναμη του διαβόλου. Τους κρατάς, κρύπτεται. Τους φέρνεις εις φως, αφανίζεται. Και τότε χαίρει ο Χριστός. Προχωρεί η ευχή και το φως της χάριτος. Θεραπεύει, ημερεύει το νου την καρδία σου. Λοιπόν, παπά μου, αυτή γυναίκα αυτούθε, όπου γράφεις είναι Αγία Ψυχούλα. Αλλά έχετε μέρημνα να της εξηγήσεις αυτά που θα γράψω εδώ, δια να προσέχει, διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά είναι μισάνθρωπος και τα πάντα τεχνεύεται να απατήσει τον άνθρωπον. Αυτή επειδή πάσχει από τον άνθρωπο της τόσων μαρτύριων δι' αυτό με τα παρακλήσεις αυτάς και διάφορα οράματα την παρηγορεί ο Θεός. Όμως δεν πρέπει ως κυρίαν δύναμη της ψυχής να θεωρείται τι αυτά, διότι μεσητεύει ο πονηρός και συντόμως τα μετατρέπει. Η κυρία δύναμη της ευχής και όλη η ορεκτική δύναμη της ψυχής στέκει στον καθαρισμό της καρδίας διαμέσου της νοεράς προσευχής. Τι λέει ο Κύριος? «Μακάρι καθαρεί την καρδία ότι αυτοί όψονται το Θεόν». Δεν λέγει «μακάρι βλέποντες οπτασίας οράματα αποκαλύψεις». Δι' αυτό δεν πρέπει να χαίρεται εις αυτά, καν και να είναι από τον Θεόν, αλλά να χαίρεται όταν βλέπει ότι έβρεν ο νους την καρδίαν και εστάθη εντός. Τότε ειρηνεύει όλον το σώμα, γαλινιά η ψυχή, σκυρτά η καρδία, διαυγάζει ο νους τας δυνάμεις του, τρέχουν τα δάκρυα κρουνιδών. Όλα μπορεί να τα μεταβάλει ο πονηρός, αλλά αυτό που λέγουμε τώρα εδώ δεν μπορεί να τα μιμηθεί. Και πάλι όταν βλέπει κάτι να μην το λέγει του καθενός, παρά μόνον του γέροντος και πνευματικού της πατρός, κανενός άλλου. Αυτά τώρα γίνονται επειδή υποφέρει και έχει μεγάλη απλότητα και φόβο Θεού, αλλά δεν παραμένουν αυτά μέχρι τέλους. Αλλά ο πονηρός όταν έβρει τον τρόπον τα μεταβάλει και στο ύστερο μεταγυρίζουν εις πλάνη. Δι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και ταπείνωση, να νομίζει τον εαυτόν της ένα σκουλίκι της γης και μόνον ότι της υπεί ο πνευματικός της αυτό να δέχεται ως αληθινόν. Η δε και αρχίσει να δέχεται αυτά εις ολίγων καιρών, θα αρρωστήσει ο λογισμός της και θα δέχεται όλα τα δαιμονικά και ανόητα ως αληθινά και θεόσταλτα. Και τι το μετατάφτα? Γίνεται ο άνθρωπος κλέβει των δαιμόνων, όπου τον περιπέζουν με γραπτά και οπτασίες, με οράματα και αποκαλύψεις, με σύμβολα και αριθμούς, με προλήψεις και μαντίες και να σωρώδεις οι δαιμονίες. Ο Θεός να φυλάγει από τη αυτήν μεταστροφή. Όθεν, παπά μου, φρόντιζε και πανοσιώτη σου να την ταπεινώνεις πάντοτε, μην τύχει και αλλάξουν οι λογισμοί και της έλθει καμία υπερηφάνεια. Και δια των αδελφών που κάμνει την προσευχή, πρόσεξε να τον οδηγήσεις ορθώς με αυτά τώρα εδώ που λέγουμε, δια να διορθώσει αυτό που πάσχει. Αυτό έχουν πάθει κι άλλοι εδώ μοναχοί. Δεν είναι χάρη σε αυτή η ενέργεια. Είναι ζήλος, αίμα, δύναμης, δαίμονας, πάθη, πόθος, ίησης, αγάπη, όλα μαζί ανακατεμένα. Πρέπει λοιπόν να έμπει το καθένα στην θέση του και τότε θα γίνουν καλά. Πρώτον θέλει αρχικώς μια άκρα νηστεία, να λεπτύνει το αίμα, να ταπεινωθεί η καρδιά που βρει την απρεπή ειδονή. Πρέπει να επιβάλλει κι άλλους αγώνας νυχτερινούς, να βοηθήσουν την προσευχή. Κατόπι πρέπει να προσέχει το νου, να μην φεύγει κάτωθεν της καρδίας, να μην σχηματίζει διάφορα, αλλά να τον κρατά ακίνητον εις την κορυφή της καρδίας, να μην αναπνέει συχνά, αλλά να λέγει πέντε περίπου ευχάσεις μίαν αναπνοήν και περισσότερον. Και βλέπει διέγερση της σαρκός, να κρατεί την αναπνοήν και να σηκώνεται όρθιος μέχρι που έχει αντοχήν. Και όταν έλθει η χάρης, τότε πάβουν όλα τα σχέδια του πονηρού, διότι τα καταργεί. Επέρχεται η άβρα λεπτή, ως ευώδης λεπτοτάτη πνοή, όπου πρώτον τη σάρκα νεκρώνει και την ψυχήν ανασταίνει. Το νου μας φωτίζει και τέλος όταν έλθει, αυτή διδάσκει τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να τρέχει, αλλά να μετρά και τα στάδια, μήτε πάλι να μένει ο πίσω να μελεί. Με φαίνεται ότι είναι μερικοί που ενίσταξαν. Φρόντισε τους να μην αμελούν τα καθήκοντα, διότι οι μέρες χρεώνονται κάθε μία με δικόν της λογαριασμό. Λοιπόν, ας βάλουν και πάλι αρχή. Ας βιαστούν στην ευχή.
να συμμαζεύουν και να κρατούν το νου μέσα στην καρδιά τους και να λέγουν αργά αργά την ευχή, και εμείς τους ευχόμεθα να εύρουν συντόμως το έλεος του Κυρίου. Υπέ τους πρώτα με την αναπνοή να κατεβάζουν το νου στην καρδία, έπειτα η πνοή με την ευχή εμβαίνει, εμβαίνει, ο δε νους να σταθεί μέσα, βιαίως να κρατηθεί, να μην τους συγχωρείται η έξοδος. Και αν σταθεί άπαξ, τότε γίνεται συνάντησης δύο μανικών εραστών, όπου πολλά έτη δεν είχαν ανταμωθεί, αγάπη, χαρά και τρυφή ουράνιος, αλλά έχει κόπον και υδρότα πολύ εις την αρχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Για τον γνωστό μας Τάρετ Σαμψόν έχουμε εκδώσει ένα μικρό βιβλίο που δείχνει τις αρετές του, τη σοφία του, την αγιοσύνη του. Στον πατέρα Σαμψόν εξομολογούνται οι περίφημοι βιολόγοι ακαδημαϊκοί της Ακαδημίας των Επιστημών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Παύλοφ και Καρπίνσκι. Για τον τελευταίο διηγείται ο γέροντας Σαμψόν. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένα τόσο δά γεροντάκι. Ήταν ένα πανεπιστήμιο, κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και τι δεν ήξερε. Και εξομολογιόταν σαν μικρό παιδί. Τόση καθαρή καρδιά. Είχε καταπληκτική αντίληψη, μα δεν αποστήθιζε τίποτε. Και πόσο σεβόταν τον κάθε άνθρωπο. Να έρχεται ένας φτωχός, ένας ψυριάρης που λέμε εμείς. Τον παίρνει μαζί του να φάει. Δεν τον βάζει κάπου, μαζί του, στο τραπέζι του. Και όπως ξέρουμε, οι φτωχοί ποτέ δεν είναι καλοντημένοι. Ο Καρπίνσκι δεν τους συχαινόταν. Ακόμη ξέρουμε τι δύσκολο είναι να μιλάμε ταπεινά σε άνθρωπο με γλώσσα λυτή. Και ποιος να υπεί πόσα κακά ξεπηγάζουν από μία άτακτη γλώσσα. Μα η πείρα των θείων πατέρων μας λέγει ότι όποιος ξέρει να σιωπάει αποκτάει προσευχή αδιάλειπτη. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή. Και όποιος μαθαίνει να σιωπάει, μαθαίνει να μην κρίνει και να μην κατακρίνει. Μερικοί μάλιστα νομίζουν ότι αν δεν μιλήσουν και δεν σχολιάσουν θα πάθουν κάτι. Και γι' αυτό, όσο και να τους υποδείχνεις τη σιωπή, δειλά-δειλά τα ξερνάνε όλα. Μα όσο πιο μυαλωμένος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ ξέρει και σιωπά. Και έχοντας απέναντί σου τέτοιο άνθρωπο, τι μπορείς να υπείς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολοσσοί αγιότητας. Μια φορά λοιπόν είπα στον Καρπίνσκι, «Πώς τα καταφέρνεις και σιωπάς. Εγώ καλόγερος, ντροπή μου που το λέω, δεν τα καταφέρνω να το κλείνω τόσο όσο εσείς. Πώς το καταφέρνετε?» Μου απάντησε, «Σιωπώ και μπορώ και σιωπώ γιατί φέρνω συνεχώς στο νου μου ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει. Αυτό με κάνει και σιωπάω. Μπορείς να μην το ζηλεύεις». Ζούσες στην αθεϊστική Σοβιετική Ένωση σαν να βρισκόταν στο καλύτερο μοναστήρι της Παλαιάς Αιγύπτου. Εμείς γιατί πελαγώνουμε? Τι μας λείπει? Τι μας φταίει?
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Βίος του Αγίου Πέτρου του Μογγόλου, πρίγκιπος της Χρυσής Ορδής, Γεώργιος Πιπεράκης, αναπληρωτής καθηγητής μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Βρισκόμαστε στα μισά περίπου του 13ου αιώνα στην Ασία. Μεγάλος χάνος των Μογγόλων ήταν ο Μπερκέ, κατάλληλος Μπεργκάζ, του οποίου η βασιλεία άρχισε το 1257 και τελείωσε μετά 10 χρόνια το 1267. Είναι η εποχή των μεγάλων κατακτήσεων των Μογγόλων. Οι περισσότεροι ασιατικοί λαοί ήταν υποτελεί στη Χρυσή Ορδή, όπως λεγόταν, των τρομερών αυτών πολεμικών φυλών. Μα και το πλείστον της σημερινής γης ήταν υποτελές στο παντοδύναμο μογγολικό κράτος. Πλήρωναν οι Ρώσοι τους φόρους και είχαν και άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις προς την αυλή της Χρυσής Ορδής. Έτσι, ο επίσκοπος Κύριλλος της ένδοξης πόλης του Ροστόβ ταξίδευε συχνά για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις και να λύσει τα προβλήματα της επισκοπής του και τα του οίκου της Θεοτόκου, όπως λεγόταν ο καθεδρικός ναός του Ροστόβ. Κατά την παραμονή του στην αυλή, ο Χάνος το ρωτούσε να μάθει για την πίστη των χριστιανών. Ήθελε να ακούσει για το πώς το Ροστόβ, στις μέρες του μεγάλου ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδιμίρου, ο Άγιος Επίσκοπος Λεόντιος, που είχε έλθει από την Ελλάδα, τον ήλκησε στην εκκλησία. Ο βίος και η πολιτεία του Λεοντίου τον γοήτευε. Πως ακόμα και μετά την κοιμησή του έκανε θαύματα και θεραπείες με τη χάρη του Αγίου Λειψάνου του. Μάλιστα, το θαυμαστό είναι ότι ο Χάνος, κάποια φορά που ο επίσκοπος Κύριλλος βρισκόταν στην αυλή, τον παρακάλεσε να βοηθήσει το άρρωστο παιδί του που κινδύνευε να πεθάνει. Ο επίσκοπος προσευχήθηκε θερμά πάνω από το άρρωστο παιδί και μετά το ράντισε με αγιασμό. Το παιδί έγινε καλά. Ο Χάνος και όλοι οι άρχοντες του παλατιού χάρηκαν πολύ, μα και θαύμασαν για την παντοδυναμία του Χριστού και ευχαρίστησαν με δώρα και τιμές τον Κύριλλο, που βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει εκτεταμένα για τους νόμους και τις αλήθειες της Εκκλησίας, ώστε πολλοί άπιστοι να θαυμάσουν και να κατανυχθούν. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις παρευρισκόταν και ο ανιψιός του Αυτοκράτορα, ο πρίγκιπς που αργότερα ονομάστηκε Πέτρος. Άκουγε αχόρταγα τα λόγια του δεσπότη. Η καρδιά του άνοιξε στο φως. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να πάει στο Ροστόβ και με τα ίδια του τα μάτια να δει και να πιστεί για το μεγαλείο της Εκκλησίας, μα συγχρόνως να γίνει και χριστιανός. Η αγάπη του Χριστού και η διδασκαλία του Κυρίλλου τον έκαναν να μοιράσει τη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς ομοφύλους του. Θεώρησε τα πάντα σκύβαλα μπρος στην επιθυμία της καρδιάς του να γνωρίσει τον Χριστό. Η δύναμη του Χάνου και η αγάπη της μητέρας του όμως ήταν τα μεγάλα εμπόδια. Γι' αυτό και αποφάσισε να φύγει κρυφά και να πραγματοποιήσει τον μεγάλο σκοπό του. Μετά από λίγες ημέρες, ο επίσκοπος Κύριλλος πήρε την άδεια να αναχωρήσει για το Ροστόβ, γεμάτος από τα πλούσια δώρα του βασιλιά. Μάλιστα, ο Χάνος, από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του παιδιού του, ανέθεσε στον επίσκοπο να μεταβιβάσει στον τοπικό άρχοντα της επισκοπής του να μην στείλει στην ορδή τον φόρο υποτελείας που του όφιλε για τη χρονιά αυτή, αλλά να δώσει τα χρήματα για τις ανάγκες του καθεδρικού ναού της Παναγίας του Ροστόβ. Ο επίσκοπος αναχώρησε, όμως ο νεαρός πρίγκιπας, αφήνοντας πίσω του μητέρα χείρα, συγγενείς, φίλους, περιουσία και τιμές, όπως ο Πατριάρχης Αβραάμ, τον ακολούθησε κρυφά και τον πρόφθασε πριν ακόμη φτάσει στην πόλη του. Τον παρακάλεσε με δάκρυα να τον δεχτεί μαζί του στην Αγία Ρωσική Γη και να τον βαπτίσει χριστιανό. Ο επίσκοπος κατάλαβε την ειλικρινή διάθεσή του, τον δέχτηκε και τον έφερε μαζί του στο Ροστόβ. Ο νεαρός ήταν ευτυχισμένος. Η ψυχή του αγαλόταν ακούγοντας την ωραία ψαλμωδία που την εποχή εκείνη ψαλόταν στις δύο ιερές γλώσσες, δηλαδή ρωσικά δεξιά και ελληνικά αριστερά. Η ομορφιά των ιερών εικόνων και αυτές οι ίδιες οι ιερές ακολουθίες, πότε μεγαλόπρεπες στις μεγάλες γιορτές και πότε κατανυκτικές στις περιόδους των νηστειών, άναβαν ιερούς πόθους στην ψυχή του νέου Μογγόλου. Όμως ο φόβος του Χάνου εμπόδιζε τον δεσπότη να τον βαπτίσει, έως ότου ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα. Ο Χάνος Μπερκέ απεβίωσε. Διαταραχές δημιουργήθηκαν στην ορδή για τη διαδοχή. Για την ώρα η προσοχή των αρχόντων δεν στρεφόταν βέβαια στο τι θα έκανε ο ανιψιός του πεθαμένου βασιλιά. Ο επίσκοπος Κύριλλος βάφτισε και έδωσε το όνομα Πέτρος, Πιότρ στα ρωσικά, στον πρίγκιπα. Ο Πέτρος κάθε ημέρα ύφξανε και ινδρούτο πνευματικά. Η πίστη του στέριωνε και η αρετή του ανθούσε. Είχε γίνει πια ένας καλός χριστιανός. Έμαθε τα ρωσικά για να διαβάζει τα βιβλία της Εκκλησίας. Προσευχόταν πολύ και παρακολουθούσε όλες τις ακολουθίες στο ναό. Τηρούσε όλες τις διατάξεις της Εκκλησίας. Ήταν ήρεμος, ταπεινός, προσινής προς όλους. Νίστευε συνεπώς και ασκήτω με στερήσεις και σκληραγωγίες, μένοντας μέσα στο επισκοπείο. Δεν ακολούθησε όμως τη μοναχική πολιτεία. Μετά την προτροπή και την ευλογία του επισκόπου, ήλθε εις γάμου κοινωνίαν με επίσημη και ωραία νύμφη. Ο πρίγκιπς Πέτρος έζησε πολλά χρόνια τον τίμιο γάμο του. Απέκτησε και παιδιά. Έγινε όμως και ο πατέρας των φτωχών. Έτρεφε τους πεινασμένους, έντυνε τους γυμνούς. Σαν άλλος Ιώβ, υπέμεινε καρτερικά τη χολότητα του ενός του ποδιού και το χάσιμο της όρασης από το ένα του μάτι. Κάποιο βράδυ, ενώ προσευχόταν στην άκρη της λίμνης, του εμφανίστηκαν σε όραμα οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και τον διέταξαν να χτίσει σε αυτό το σημείο ναό αφιερωμένο σε αυτούς, όπως και έγινε. Όταν πέρασαν πολλά χρόνια, έχασε τη σύζυγό του. Γέρον πια, εκάρη μοναχός και εμόνασε σε μοναστήρι που ο ίδιος έκτισε. Το τέλος του υπήρξε οσιακό, σε βαθιά γεράματα. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριό του στις 29 Ιουνίου του 1290, την ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Το μοναστήρι του από τότε ονομάστηκε Μονή του Πέτρου. Ο Πέτρος της Χρυσής Ορδής αναγνωρίστηκε Άγιος της Εκκλησίας μας. Πότε έγινε αυτή η κατάταξή του στο Αγιολόγιο δεν είναι ακριβώς γνωστό. Η ιστορία της Ρωσίας αναφέρει όμως πως τα 1563 ο τσάρος Ιωάννης ο Τέταρτος σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του επικαλέστηκε τη βοήθεια των Αγίων και ιδιαίτερα του Αγίου Πιότρου Ορντίνσκι, του Οσίου Πέτρου της Χρυσής των Μογγόλων Ορδής. «Δια των ευχών του Αγίου σου Πέτρου, φύλατε Κύριε την εν Μογγολία ακόμη υπάρχουσαν εκκλησίαν σου. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Πληρώσω.

0: Οι ελεύθεροι και οι φιλελεύθεροι. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Πριν 4 χρόνια πέθανε μία διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας, η Σούζαν Σόντακ. Έκανε λαμπρές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Κέρδισε πολλά λογοτεχνικά βραβεία. Όμως δίκαια την χαρακτήρισαν σκοτεινή κυρία των αμερικανικών γραμμάτων για τις σκοτεινές απόψεις της και για την απεσιοδοξία της. Λίγο πριν πεθάνει στα 71 της από καρκίνο είπε «Ο μόνος λόγος που θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα είναι για να ειδώ πόσο πιο ηλίθιος θα γίνει ο κόσμος». Ακόμα πιο σκοτεινή ήταν η προσωπική ζωή της. Με θάρρος κάποτε ομολόγησε δημοσίως ότι στη ζωή της είχε 9 ερωτικούς δεσμούς. 4 με άνδρες και 5 με γυναίκες. Η πολύπλευρη αυτή προσωπικότητα ήθελε συγχρόνως να το παίξει και ακτιβίστρια. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ ήταν η μόνη Αμερικανίδα που τόλμησε να επισκεφθεί το Ανόη και να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους Βορειοβιετναμέζους. Και στη διάρκεια του πολέμου της Σερβίας έμεινε κάποιες εβδομάδες στο πολιορκούμενο Σεράγεβο και προσπαθούσε να παρηγορήσει τον κόσμο σκηνοθετώντας το θεατρικό έργο του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Κοντό». Στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζεται μία επίσης πάνσοφη για την εποχή της γυναίκα η Αγία Εκατερίνα. Η καταρχήν ειδωλολάτρησα Εκατερίνα είχε τη δυνατότητα λόγω της μόρφωσης και της καλλιέργειάς της να αντιλαμβάνεται την ηλιθιότητα του κόσμου που την περιέβαλε. Όμως δεν βούλιαξε σε μία σκοτεινή απεσιοδοξία. Δεν εξάντλησε την εξυπνάδα της μόνο στον σαρκασμό και στην ειρωνία. Αναζήτησε με ειλικρίνεια αυτόν που δίνει αληθινό νόημα στον κόσμο. Έψαξε να βρει τον δημιουργό και κύριο του κόσμου και με τη βοήθεια της Παναγίας Μητέρας του, δηλαδή αυτής που τους φιλοσόφους τους αποδεικνύει ασόφους και τους τεχνολόγους τους ελέγχει αλόγους, γνώρισε το Χριστό και άνοιξε την καρδιά και το νου της για να γεμίσουν από το δικό του φως. Και ενώ προηγουμένως αναζητούσε στον Τίμιο γάμο τη λύση στο πρόβλημα της ανθρώπινης συντροφικότητας, περπάτησε λίγο πιο πέρα και αγάπησε την εν Χριστώ Παρθενία και αφιέρωσε όλο της τον εαυτό, ψυχή και σώμα στην αγάπη του Χριστού. Έτσι γεύθηκε τη μόνη αληθινή ελευθερία, την ελευθερία από τα πάθη. Και κατάλαβε ότι χωρίς αυτή τη γνήσια ελευθερία δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να αγαπήσει τα ελευθέρια ήθη και να καταντήσει ένα πολυγαμικό τερατάκι. Τέλος, έδειξε με το παράδειγμά της ότι δεν τη συγκινούσαν ούτε οι ανέξοδες δηλώσεις συμπαράστασης σε καταπιεσμένους, ούτε τα αφελή ψηφίσματα διαμαρτυρίας για τα κακώς κείμενα του κόσμου. Για αυτήν, ο πιο αποτελεσματικός ακτιβισμός ήταν το να σηκώσει τον σταυρό της χριστιανικής μαρτυρίας μέσα σε ένα ειδωλολατρικό κόσμο και να δεχθεί να βασανιστεί και να πεθάνει για την πίστη της. Έτσι έδειξε έμπρακτα την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία της και την νίκη της πάνω στον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Οι αλυσίδες του. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ποια είναι η μεγαλύτερη δόξα του Αποστόλου Παύλου? Ποιο είναι το μεγαλύτερο χάρισμα που του έδωσε ο Θεός? Για ποιο πράγμα θα έπρεπε να τον μακαρίζουμε και να τον ζηλεύουμε? Απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν μακαρίζω τον Παύλο τόσο για το ότι υρπάγει στον Παράδεισο, όσο επειδή φυλακίστηκε για τον Χριστό. Δεν τον μακαρίζω τόσο για το ότι άκουσε λόγια άρρητα, όσο επειδή υπέμενε δεσμά για τον Χριστό. Και ο ίδιος ο Παύλος το βεβαιώνει γράφοντας τους Εφεσίους. Δεν τους λέει «Σας παρακαλώ εγώ που άκουσα λόγια άρρητα», αλλά τους λέει «Σας παρακαλώ εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω». Δεν ήταν τόσο άξια τιμή στα χέρια του Παύλου όταν θεράπευαν τον χολό στα λίστρα, όσο όταν φορούσαν τις αλυσίδες. Μη θαυμάζεις που δεν τον έβλαψε το δάγκωμα του φιδιού μετά το ναυάγιο στη Μελίτη. Απλώς το φίδι σεβάστηκε τις αλυσίδες του. Γι' αυτό επίσης γλίτωσαν από τα κύματα της θάλασσας, διότι και η θάλασσα σεβάστηκε τις αλυσίδες του. Αφού τότε τον πήγαιναν δέσμιο στη Ρώμη. Δεν με εφραίνει ο Παύλος τόσο όταν κάνει θαύματα, όσο όταν πάσχει για το Χριστό. Αν μου έλεγαν να διαλέξω ανάμεσα στο χάρισμα να ανιστώ νεκρούς και στη δυνατότητα να αλυσοδεθώ για τον Χριστό, εγώ θα διάλεγα τις αλυσίδες. Σήμερα δεν κινδυνεύουμε να μας αλυσοδέσουν για τον Χριστό. Δυστυχώς, κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, σήμερα είναι πολύ απίθανο να αξιωθούμε να λάβουμε τέτοιο χάρισμα. Βλέπουμε όμως να πληθαίνουν γύρω μας κάποιες φυλακές, όχι σαν αυτές που δέχονται εγκληματίες και καταδίκους. Πρόκειται για κάποια κέντρα αλυσοδεσίματος. Κέντρα όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν ελεύθερα για να μάθουν να φοράνε μόνοι τους τον εαυτό τους αλυσίδες. Τέτοια κέντρα είναι τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, τα κέντρα αποτοξίνωσης ναρκωμανών, τα κέντρα αποτοξίνωσης αλκοολικών και τώρα τελευταία τα κέντρα αποτοξίνωσης τζογαδόρων. Σε αυτές τις φυλακές πηγαίνουν εκούσια πλήθος ανθρώπων, που κατάλαβαν ότι η πολλή ελευθερία υποδουλώνει. Η αληθινή ελευθερία απαιτεί αλυσίδες για να δεθούν τα σωματικά και ψυχικά πάθη. Τα πάθη είναι αφεντικά που δεν διαφέρουν και πολύ από τους χειρότερους δικτάτορες. Ο Απόστολος Παύλος, πολύ πριν αξιωθεί να του φορέσουν αλυσίδες για τη δόξα του Χριστού, αγωνίστηκε σκληρά να φορέσει ο ίδιος τον εαυτό του τις αλυσίδες της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αγωνίστηκε να αλυσοδέσει τα πάθη του. Το ομολογεί ο ίδιος γράφοντας προς Κορινθίους. «Με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το κρατάω υπόδουλο από φόβο μήπως ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος φανώ αδόκιμος». Έχοντας λοιπόν αγαπήσει τις αλυσίδες των εντολών του Θεού, απόκτησε τη μόνη υπαρκτή ελευθερία, την ελευθερία των τέκνων της δόξης του Θεού. Και γι' αυτό θεωρούσε σαν μεγαλύτερη τιμή του και δόξα του κάθε κακοπάθεια και κάθε αλυσοδέσιμο για χάρη του Χριστού. Και μας παρακινεί και μας αυτούς τους κόπους και αυτά τα δεσίματα να τα θεωρούμε σαν τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Σας δόθηκε χάρισμα από το Χριστό, όχι μόνο το να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε για Αυτόν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go.

0: Η πτώχευση. Ευθύμιος Στήλιος, Μητροπολίτης Αχελώου. Πολύς λόγος γίνεται τελευταίος για πρόβλημα πτώχευσης της Ελλάδος. Και όσοι ομιλούν για το πρόβλημα αυτό αναφέρονται στις οικονομικές κυρίως δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας κατά τη σύγχρονη ιστορική συγκυρία. Ωστόσο, το πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα της χώρας μας σήμερα δεν είναι τόσο οικονομικό όσο πνευματικό. Δεν είναι ότι μας έλειψαν τα οικονομικά μέσα, αλλά πρωτίστως το ότι στους σημερινούς Έλληνας παρατηρείται έλλειμμα πνευματικότητας. Και όταν λέμε έλλειμμα πνευματικότητος, εννοούμε τη χαλάρωση των πνευματικών ενδιαφερόντων, την απεμπόληση ηθών και εθίμων του ευλογημένου τόπου μας, την απαξίωση πολιτιστικών και ηθικών αξιών, την αποδυνάμωση ή και αμφισβήτηση της πατροπαραδότου ορθοδόξου πίστεως, την περιθωριοποίηση της εκκλησίας μας και την περιφρόνηση της εκκλησιαστικής ζωής, την αποδιοργάνωση της ελληνικής γλώσσας, την αμφισβήτηση της ιστορίας της ενδόξου πατρίδος μας, την αποδιοργάνωση της εθνικής παιδείας, την κατάργηση των ιερών και εθνικών συμβόλων κλπ. Η πνευματική αυτή πτώχευση για άλλες σύγχρονες χώρες ίσως δικαιολογείται εν μέρη, λόγω του μικρού ιστορικού χρόνου σύστασης των κοινωνιών τους. Για την Ελλάδα όμως, που έχει συνεχή ιστορική και πολιτιστική παρουσία επί χιλιάδες χρόνια, η πτώχευση αυτή είναι αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη. Πολύ περισσότερο διότι σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα βασικό χαρακτηριστικό της Ελλάδος ήταν η παιδεία και το υψηλό επίπεδο πνευματικής και πολιτιστικής ζωής. Οι Έλληνες από αρχαιωτά των χρόνων ουδέποτε διεκρίθησαν για τον οικονομικό πλούτο τους πλην της ανεπτυγμένης ναυτιλίας τους και ουδέποτε εθεοποίησαν το χρήμα και το κέρδος. Κώδικες της καθημερινής ζωής τους ήσαν το μηδέν άγαν και μέτρον άριστον. Και ως γνωστόν, τα πνευματικά είναι προϋπόθεση των υλικών. Τα υλικά ευημερούν όταν κυριαρχούν τα πνευματικά. Και αντιθέτως, τα υλικά δυσπραγούν όταν τα πνευματικά κλονίζονται ή χαλαρώνονται. Το αξίωμα αυτό επιβεβαιώνεται από την ιστορία, την παλαιά και πρόσφατη της πατρίδος μας. Η Ελλάδα ήκμασε και άσκησε επίδραση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όχι ως πλούσια χώρα, αλλά ως παιδεία, ως πολιτισμός, ως γλώσσα και ως ορθοδοξία. Η Ελλάδα δεν εξάγει στις διάφορες χώρες του κόσμου τα προϊόντα της γης, πετρέλαιο, σίδηρο, χρυσό που δεν έχει, αλλά προϊόντα του πνεύματος. Τα σύγχρονα πολιτισμένα κράτη σεμνύνονται να έχουν στις εθνικές βιβλιοθήκες τους τα συγγράμματα των αρχαίων και συγχρόνων Ελλήνων σοφών και λογίων. Τα μουσεία τους βρίθουν από εκθέματα ελληνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και προέλευσης της πρώιμης και ύστερης αρχαιότητος. Λαοί της Αφρικής, της Ασίας και της Άπω Ανατολής, με πρωτόγονες θρησκευτικές αντιλήψεις, καθώς γνωρίζουν την ελληνική Ορθοδοξία, ασπάζονται την πίστη, τον λειτουργικό πλούτο της και γίνονται ένθερμοι ιεραπόστολοι των συμπατριωτών τους. Η ελληνική Ορθόδοξη εξωτερική ιεραποστολή, κατά τα τελευταία 50 χρόνια, έχει διαδοθεί σε δεκάδες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Βεβαίως, η οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε προσπάθεια. Ωστόσο, η πνευματική ανασυγκρότηση πρέπει να προηγηθεί. Και τούτο διότι οποιαδήποτε προσπάθεια και αν καταβληθεί στον οικονομικό τομέα και οποιαδήποτε ανασυγκρότηση αν επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες του λαού μας, θα είναι έολη, κυριολεκτικά στον αέρα, αν δεν γίνει ταυτόχρονα τεράστια και πανεθνική εκστρατεία για την πνευματική καλλιέργεια των συγχρόνων Ελλήνων και ιδιαίτερα της νεολαίας. Μόνο με καλλιεργημένους, καταρτισμένους κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και εκκλησιαστικά Έλληνες, η επιδιωκόμενη οικονομική ανάπτυξη θα έχει σταθερά θεμέλια και μεγάλες ελπίδες ευημερίας του ευλογημένου λαού μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Η σύγχρονη τεχνολογική εποχή μας ευρύκει απροετοίμαστους μορφωτικά και πολιτιστικά. Έχουμε χάσει 500 ολόκληρα χρόνια από το πολιτιστικό γίγνεσθε των δυτικοευρωπαϊκών λαών εξαιτίας της σκληρής και μακραίωνης δουλείας σε αμόρφωτο και απολύτιστο κατακτητή. Αντίθετα, οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μορφωτικά και πολιτιστικά την αντίστοιχη χρονική περίοδο και στις μέρες μας προχωρούν ταχύτατα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε ότι ο λαός μας στερήθηκε, αλλά και ακόμη στερείται επιμελούς αγωγής σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε επομένως ούτε εμείς ούτε κανένας αλλοδαπός να κρίνει και να καταδικάσει συλλήφθην των λαών μας. Εκείνο που χρειάζεται είναι η συνειδητοποίηση της καταστάσεώς μας. Άλλωστε, η χριστιανική διαδικασία της μετανοίας προϋποθέτει αυτήν ακριβώς την αυτοσυνειδησία της πνευματικής μας ατέλειας και αμαρτωλότητος. Στην προσπάθεια πνευματικής ανασυγκρότησής μας υπάρχει ένα ελπιδοφόρο εχέγγυο, η ευφυΐα και το φιλότιμο του λαού μας. Όταν ο Έλληνας βοηθηθεί να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του, ανταποκρίνεται ταχύτατα στη βελτίωσή του. Οι Έλληνες του εξωτερικού, ως παράδειγμα. Ο Έλληνας αντιλαμβάνεται εύκολα το καλύτερο, το ανώτερο, το τελειότερο για τον εαυτό του και τον τόπο του και φιλοτιμείται να το πραγματώσει άμεσα. Πολλοί μάλιστα ξένοι θαυμάζουν για το πόσο γρήγορα οι Έλληνες εξοικειώνονται στο σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθε. Ας μη λησμονούμε ότι ο λαός μας, αν μη τι άλλο, βιώνει την ορθόδοξη πνευματικότητα, βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της οποίας είναι η μετάνοια. Όταν κατάλληλοι πνευματικοί πατέρες τον χειραγωγήσουν στον ορθόδοξο τρόπο ζωής και πολιτείας, τόσο οι απλοί άνθρωποι όσο και οι μορφωμένοι και κοινωνικά καταξιωμένοι αλλάζουν προς το καλύτερο, το συνεπέστερο, το τιμιότερο. Ας δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στο λαό μας να μάθει το καλύτερο. Ας τον χειραγωγήσουμε σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Οι ευλογημένοι γονείς, οι ανάδοχοι, οι δάσκαλοι, οι ιερείς της υπαίθρου και των μεγαλουπόλεων, οι καθηγητές της μέσης, ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης, οι οργανωμένοι πολίτες σε συλλόγους και εθελοντικά σωματεία, τα μέσα ενημέρωσης, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, η τηλεόραση, οι βουλευτές, η Βουλή, η κυβέρνηση, όλοι υφέρονται στα όπλα της παιδείας, της μόρφωσης, της διαπαιδαγώγησης του λαού μας, όλοι και όλοι μαζί ας ξεκινήσουμε ένα μακροχρόνιο μαραθώνιο για να ανεβάσουμε τον πολύ αξιόλογο κατά τα άλλα λαό μας σε ανώτερα επίπεδα αξιοπρέπειας, συνέπειας και ευσυνειδησίας. Μας υποχρεώνει το πολιτιστικό παρελθόν μας. Μας το επιβάλλει η Ορθοδοξία. Το περιμένουν οι συμπατριώτες μας. Το απαιτούν οι συνέτεροί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Στην εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Θεοτόκος και Αϊπάρθενος», ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Θανιλοάε γράφει: «Νάπως περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας την απαρχή της νέας σχέσης του Υιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό είναι το εξής. Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον εκείμησε και έτσι, έχοντας του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ πάλι συσκέπτεται με τον μονογενή του Υιό λέγοντας: «Ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον, αυτόν τον θαυμαστόν σύμβουλον εις την οικουμένη, όπως λέει ο Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφασή του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό, που ο Θεός δεν μπορούσε να μην της απαντήσει δίνοντάς της ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει νύμφη του, που δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Γιατί αν πανάμωμη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπος τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτα από όσα του χρωστούσε, πώς είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεός? Αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εισάξη άμοιβη, να γίνει υιός της. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του πατρός λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός.

Η πνευματική ένωση με το Υιό του Θεού, συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλοάε, μέσα σε όλο της το είναι την κατέστησε ένα είδος νύμφης του. Αυτή η ένωση μέσα στην αγάπη δημιούργησε μέσα της μια τόσο δυνατή παρουσία του ρήματος με το Άγιο του Πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ως άνθρωπος μέσα σε αυτήν, από αυτήν, ελκύοντάς την μέσα στη σχηματιζόμενη υπόστασή του σαν να ήταν η ίδια της η φύση, ανθρώπινη εικόνα της θεότητας. Αλλά ευρισκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητικής ένωσης με τον Υιό που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με την σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει, μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντας νύμφη και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη της για αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα της τη μητρότητα και την παρθενία, πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον Υιό του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του Υιού του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα, και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο το γιο της. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με το γιο της στα χέρια ή πλάι στο γιο της σε στάση προσευχής. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με το γιο της, βασισμένη σε μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνον, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από το γιο της όταν προσεύχεται για μας.

Ο Μητροπολίτης Διοκλίας, Κάλιστος Γουέρ, στο βιβλίο του «Το έσχατο μυστήριο, κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο» των εκδόσεων «Εν Πλώ», γράφει: «Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική». Αυτό δηλώνει ο Ρώσος Ορθόδοξος Θεολόγος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. «Η Εκκλησία είναι πάνω απ' όλα λατρευτική κοινότητα. Η λατρεία έρχεται πρώτη, το δόγμα και οι κανόνες κατόπιν». Κατά έναν άλλο Ρώσο Ορθόδοξο συγγραφέα, τον λειτουργιολόγο Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κέρν, ο εκκλησιαστικός χορός είναι έδρα θεολογίας. Επιβεβαιώνουν και οι δύο την πολύ γνωστή αρχή του Αγίου Προσπέρου της Ακιτένης: «Ο κανόνας της προσευχής ας ορίσει τον κανόνα της πίστεως». Αν δε αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της χριστιανικής θεολογίας, αληθεύει ακόμα περισσότερο για την πίστη της Εκκλησίας αναφορικά με την ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Στη χριστιανική Ανατολή, το δόγμα της μεταστάσεως περισσότερο εορτάζεται παρά περιγράφεται, αρθρώνεται δε κυρίως λειτουργικά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο πίστεως. Όταν δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι θέλουμε να μιλήσουμε για την τελική δόξα της Θεοτόκου, δεν χρησιμοποιούμε τόσο τη γλώσσα της θεολογικής ανάλυσης, όσο αυτή του ένου και της λατρείας. Η δοξολογική αυτή προσέγγιση εκφράστηκε ωραία από τον Ρώσο έξαρχο Δυτικής Ευρώπης, τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, όταν το 1950 ερωτήθηκε από μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Ιεραρχίας στη Γαλλία ποια είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας για την κοίμηση. Τους απάντησε στέλνοντάς τους απλώς τα ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα της 15ης Αυγούστου και είπε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει σε ό,τι ήταν γραμμένο εκεί μέσα.

Στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τη μνήα του θανάτου της Μαρίας, αντικείμενο προσκύνησης έγινε και ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, όχι μακριά από τη Γεθσημανή. Οι σημερινοί προσκυνητές θυμούνται ασφαλώς την τοποθεσία με την είσοδο που μοιάζει με τούνελ και τα σκαλιστά στον βράχο σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω στον τάφο. Η προσκύνηση του τάφου της Θεοτόκου επιβεβαιώνεται αρχικά από κείμενα του τέλους του 5ου αιώνα, κείμενα δηλαδή λίγο πολύ σύγχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις περί της κοιμήσεως. Ο τάφος υπήρξε πάντα άδειος. Εξ όσων γνωρίζω, καμία ομάδα χριστιανών δεν ισχυρίζεται, ούτε έχει στο παρελθόν ισχυριστεί, ότι κατέχει το σώμα της Παρθενού Μαρίας ή μέρος του σώματός της. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά τεμάχια του Λιψάνου της μητέρας της, Αγίας Άννας, καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Υπάρχουν ασφαλώς δευτερεύοντα λείψανα από τη Θεοτόκο, όπως μέρος των ενδυμάτων της, αλλά από το ίδιο της το σώμα δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Η απουσία λειψάνων αποτελεί μία ένδειξη της ενσώματη μεταθέσεως της Παναγίας, αλλά όπως και τα περισσότερα επιχειρήματα που απορρέουν από τη σιωπή, δεν είναι από μόνο του αρκετό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει την σύγχρονη Ορθόδοξη συνένεση όταν γράφει, συμπληρώνοντας αυτό που θεωρεί ότι λείπει από το τέλος του Συναξαρίου στα λειτουργικά βιβλία. Σημειούμε εντάφθα ότι η κυρία ημών Θεοτόκος μετά την εντοτάφο τριήμερον αυτής κοίμησιν, όχι μόνον μετέστη, αλλά και ανέστη από του τάφου και ανελήφθη εις τους ουρανούς, ήτι ηνώθη πάλιν η ολόφωτος αυτής ψυχή με του Θεοδόχου αυτής σώματος και ούτως ανέστη από του τάφου. Και μετά την Ανάστασήν της ευθύς ανελήφθη σύσσωμος εις τους ουρανούς, μάλλον δε και υπέρ ουρανούς.

Η Αγία Παρθένος είναι μοναδική με την έννοια ότι μία μόνο ενσάρκωση του Θεού υπήρξε, άρα μόνον μία μπορεί να είναι η μητέρα του Θεού. Σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μόνο μία φορά γεννήθηκε βρέφος, το οποίο ενώ ήταν τέλειος άνθρωπος, είναι όμως και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και έτσι σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μία μόνο γυναίκα υπήρξε η οποία επελέγει για να γίνει με την κυριολεκτική και φυσική έννοια Θεογεννήτωρ. Είναι αλήθεια ότι πνευματικά όλοι καλούμαστε να γεννήσουμε τον Θεό στις καρδιές μας, αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια μητρότητα μυστική και όχι σωματική. Στα κείμενα που αφορούν στην κοίμηση, η μοναδικότητα της Μαρίας υπογραμμίζεται, καθώς επισημαίνονται και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι αναλογίες μεταξύ αυτής και του Χριστού. Ως μητέρα του ήταν και είναι με έναν μοναδικό τρόπο κοντά στον Σωτήρα. Δια της θείας της μητρότητος η ζωή της εναρμονίστηκε με τη δική του, από κάθε δυνατή άποψη, με εξαίρεση βεβαίως το πολύ σημαντικό σημείο διαφοροποίησης ότι εκείνος μεν είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, Θεός κατά φύσιν, ενώ εκείνη είναι κτιστός άνθρωπος κατά χάριν θεωμένη. Επειδή τον μιμήθηκε σε όλα, επειδή στα αλήθεια τίποτα δεν χωρίζει τη μάνα από τον γιο, ό,τι βίωσε εκείνος το βίωσε και εκείνη. Όταν έπασχε επάνω στο σταυρό, συνέπασχε μαζί του. Υπέστη εκείνος θάνατο και ταφή και εκείνη δεν αρνήθηκε να υποστεί τα ίδια πράγματα. Ανέστη εκείνος εκ νεκρών, ανέστηκε εκείνη. Ανελήφθη με το σώμα του στους ουρανούς και το δικό της σώμα μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασεν. Έτσι η μετάσταση της Θεοτόκου μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση συνέπεια της μητρότητάς της και άρα πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο. Μόνον ένα πρόσωπο έγινε κατά σάρκα θεογεννήτρια, συνεπώς μόνο ένα πρόσωπο κλήθηκε πρώτης Δευτέρας Παρουσίας να μετάσχει σωματικώς την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Την ενσώματη μετάσταση η Ορθοδοξία δεν τη βλέπει μόνον ως συνέπεια της Θείας Μητρότητας, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό ως καρπό και εκπλήρωση της εξέχουσας αγιότητας της Μαρίας, διυπερβάλλουσαν καθαρότητα, όπως ψάλλουμε στο μεγάλο εσπερινό της εορτής.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Αυτό είναι το κύριο νόημα της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου, θεωρούμενο ως διακεκριμένο προνόμιο. Στην περίπτωση της Μαρίας και μόνον αυτής, η Ανάσταση του σώματος προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός. Παρέκαμψε τον θάνατο και την κρίση και ως πλήρες και απαρτιωμένο πρόσωπο, με το σώμα και την ψυχή της, κατοικεί ήδη από τώρα στην δόξα του μέλλοντος αιώνος. Σ' αυτό είναι όντως μοναδική. Κανένα άλλο κτιστό πρόσωπο δεν πρόλαβε τα έσχατα με τέτοιο τρόπο. Αυτή όμως είναι μόνον η μισή αλήθεια. Ενώ η Μαρία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, κάτοπτρο, στο οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν το εκφράζει ως εξής: «Στο πρόσωπό της ένα μέρος αυτού του κόσμου καθολοκληρή ανδοξάζεται και θεώνεται». Αλλά αυτή η θέωσης, η οποία πραγματώθηκε απολύτως στο πρόσωπο της Θεοτόκου, είναι ταυτόχρονα και ο απότατος στόχος όλων ημών, η κοινή μας κλίση. Κατά την Δευτέρα Παρουσία μας περιμένει όλους η Ανάσταση του Σώματος, η οποία στη δική της περίπτωση έχει ήδη συμβεί. Προσδοκούμε και εμείς να μετάσχουμε ψυχή και σώματι στην αιώνια λαμπρότητα, στην οποία εκείνη, ψυχή και σώματι, κατοικεί ήδη από τώρα. Αποβλέπουμε και εμείς στα έσχατα. Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν. Αυτό που ο Ιησούς λέει στους Αποστόλους, το λέει Θεοτόκος τον καθένα από μας. Αυτή, μετά τον Χριστό, είναι η απαρχή των καρπών, εμείς η συγκομιδή. Αυτή είναι η πρόδρομος, εμείς οι επόμενες γενναίες. Έτσι η μετάστασή της, η οποία από μια άποψη την ξεχωρίζει από το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, υποδεικνύει ταυτόχρονα τον δρόμο που όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Είναι η όντως οδηγήτρια. Κατά αυτόν τον τρόπο η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου έχει εκκλησιολογική σημασία. Διασφαλίζει και εγγυάται τη μελλοντική ελπίδα όλης της ανθρωπότητας. Η μετάσταση είναι μια εορτή προς τιμήν όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά της κοινής μας ανθρώπινης φύσης. Είναι και δική της και δική μας γιορτή. Αφενός επιβεβαιώνει τη μέλουσα ελπίδα μας στην Ανάσταση του Σώματος, αφετέρου διασφαλίζει την ορθή κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Τη 15η Αυγούστου η Εκκλησία δεν τιμά απλώς μια θεομητορική εορτή, μια εορτή προς τιμήν της Παναγίας. Δεν πρόκειται μόνο για μια εσχατολογική εορτή που μας διαβεβαιώνει για τη μελλοντική μας Ανάσταση. Ούτε είναι μόνο μια ανθρωπολογική εορτή που μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε μια ενιαία ενότητα σώματος και ψυχής. Είναι και οικολογική εορτή που διδάσκει την πνευματική σημασία της ύλης. Το σώμα μας είναι μέρος της υλικής κτήσεως. Έτσι, αν η εορτή της κοιμήσεως τιμά την αξία του ανθρωπίνου σώματος, εξίσου τιμά τη δυνατότητα όλων των υλικών πραγμάτων να γίνονται πνευματέμορφα. Μας δείχνει προς το ιερό, μπορεί να καταλάβει το βασίλειο της ύλης. Είναι γιορτή της σάρκας, της ύλης, που καλείται να μεταμορφωθεί. Η μεταμόρφωση της Μαρίας προεικονίζει τη μεταμόρφωση όλων των υλικών πραγμάτων. Δεν είναι συμπτωματικό ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορτάζεται τον ίδιο μήνα με την κοίμηση της μητέρας του, με μία μόλις εβδομάδα διαφορά. Η εγκύτης είναι και νοερά, αλλά και χρονολογική. Αυτές είναι λοιπόν οι οικολογικές προτάσεις της μεταστάσεως. Είναι μια γιορτή κατά την οποία τιμούμε την ενότητα ύλης και πνεύματος, ουρανού και γης, όπως αυτή κατεξοχήν πραγματώθηκε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη, τα επίγεια της άνω, το τοκετό σου συνάψασα.

Μαζί με τη μεταμόρφωση και βεβαίως το Πάσχα, η κοίμηση είναι ουσιαστικά μια αποκαλυπτική εορτή. Ο αποκαλυπτικός αυτός εσχατολογικός ρόλος της Μαρίας, όπως αποκαλύπτεται με τα παραπάνω δια της μεταστάσεώς της, αποτυπώνεται σε ένα από τα μοτίβα του ακαθίστου ύμνου, ενός από τα μεγαλύτερα ποίηματα για τη Θεοτόκο στη Χριστιανική Ανατολή. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων».

0: πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν επιμένει: «Η Μαρία δεν αποτελεί μέρος του κηρύγματος της Εκκλησίας, του οποίου το μοναδικό περιεχόμενο είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία διδάσκει τον Χριστό, όχι τη Μαρία. Αλλά η κοινωνία με τον Χριστό αποκαλύπτει τη Μαρία ως τη μυστική χαρά της Εκκλησίας. Επισή λέει ένας ύμνος, χέρι πάσα εκτίσεις». Μιλώντας γενικά για την ευλάβεια προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα λόγια του όμως ταιριάζουν ειδικότερα στην κοίμησή της, ο πατήρ Αλέξανδρος συνεχίζει: «Δεν είναι αντικείμενο πίστεως αλλά καρπός της πίστεως. Δεν είναι νότα εκκλέζιε αλλά αυτοαποκάλυψη της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε δόγμα αλλά η ζωή και το άρωμα του δόγματος μέσα μας». Καλώς λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Βλαδιμίρου Λόσκη. Ας στηρίσουμε λοιπόν σιγή και ας μην προσπαθούμε να δογματίσουμε περί της υπερτάτης δόξης της Μητέρας του Θεού. Όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο «Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης». Είναι αρκετό για μας να επαναλαμβάνουμε την εναρκτήρια φράση του πρώτου ύμνου του μεγάλου εσπερινού της εορτής, «Ο του παραδόξου θαύματος».
1: Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν χορό δοχειαρητών πατέρων, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Παύλο, τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη με τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννη Χαριατίδη, τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα με χορό ψαλτών, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Αλέξιο και τέλος τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη.
0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Ο μήνας Αύγουστος, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συνδεδεμένος όχι μόνο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και στη σκέψη και την ψυχή του κάθε πιστού και την παράδοσή μας στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των χριστιανών. Ο λόγος για τον οποίο συνδέεται η Παναγία μας με αυτόν τον μήνα είναι η μεγάλη θεομητορική εορτή, η εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δεσπόζει στο μέσον του Αυγούστου, αλλά και η απόδοση αυτής της εορτής που εορτάζεται στις 23 Αυγούστου και ακόμη η εορτή της καταθέσεως της Τιμίας της Ζώνης στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων με την οποία κλείνει ο μήνας Αύγουστος. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου καθιερώθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα στην Παλαιστίνη, από όπου και διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές. Ο επίσημος εορτασμός στις 15 Αυγούστου ορίστηκε τον 6ο αιώνα με διάταγμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Μαυρικίου, με το οποίο καθοριζόταν ο εορτασμός κατά την ημέρα αυτή σε ολόκληρη τη Βυζαντινή.

Παλαιστινή Αυτοκρατορία. Από την ίδια εποχή προέρχονται και οι πρώτες μαρτυρίες για την νηστεία η οποία προηγείται της εορτής προκειμένου να τιμηθεί περισσότερο η υπεραγία Θεοτόκος και να προετοιμαστούν οι πιστοί ψυχικά και σωματικά για τη μεγάλη εορτή. Στον 9ο αιώνα ένας άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Λέων έκτος ο Σοφός, συνήνωσε την πενθήμερη νηστεία που προηγείται της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την 1η μέχρι τις 5 Αυγούστου με την επταήμερη νηστεία για την εορτή της Κοιμήσεως. Και έτσι καθιερώθηκε η 14ήμερη νηστεία προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ενίστευε κατά τον καιρό της κοιμήσεώς της. Με τον τρόπο αυτό, η τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου για την κοίμησή της κάλυπτε το 1ο ήμιση του Αυγούστου και υπήρξε αφορμή για τη συγγραφή πολλών ομιλιών όχι μόνο από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας αλλά και από πολλούς Βυζαντινούς λογίους και υμνογράφους οι οποίοι συνέθεσαν θαυμάσιους ύμνους προς τιμήν της ανάμεσα στους οποίους και οι δύο παρακλητικοί κανόνες τους οποίους ψάλουμε σήμερα ένα λάξ κάθε απόγευμα του 15 Αυγούστου, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε αυτήν την περίοδο, αλλά και τα εγκόμια της υπεραγίας Θεοτόκου κατά μίμηση των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. Στο τέλος του 13ου αιώνα, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δεύτερος με χρυσόβουλο λόγω του επεξέτεινε τον εορτασμό της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλο τον μήνα Αύγουστο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου η οποία με πολλούς και θαυμαστούς τρόπους έσωσε την Κωνσταντινούπολη από εχθρικές επιδρομές και φυσικές καταστροφές. Αμέτρητα είναι άλλωστε τα θαύματα τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί η υπεραγία Θεοτόκος. Αμέτρητες και οι ιερές εικόνες της, τις οποίες ανιστόρησε η αγάπη των πιστών τέκνων της και δια των οποίων η Παναγία δεν έπαυσε να θαυματουργεί και να μεταδίδει τη χάρη και την ευλογία της στους ανθρώπους που την επικαλούνται. Κάποιες από αυτές αποδίδει η παράδοση στον χρωστήρα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος γνώρισε την υπεραγία Θεοτόκο και εκείνη, σύμφωνα με την παράδοση, του αφηγήθηκε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κυρίου μας, τις οποίες συμπεριέλαβε στο Ιερό Ευαγγέλιο του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε το Ιερό πρόσωπό της στις πρώτες εικόνες της, στον τύπο μάλιστα της Οδηγητρίας, με την Παναγία να κρατά στην αγκάλι της τον Χριστό, όπως ψάλουμε και στο γνωστό μεγαλινάριό της. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτή, την ισορριθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου την Οδηγήτρια. Κάθε σχεδόν ιερή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου έχει μία θαυμαστή ιστορία. Κάποιες όμως έχουν μία ιδιαίτερη ιστορία που αξίζει να την γνωρίσουμε τιμώντας έτσι και εμείς αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου κατά τις οποίες όλοι οι Ορθόδοξοι
και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, τιμούμε την Παναγία μας, τα άπειρα θαύματά της και τη χάρη της. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτή την ιερή περιήγηση στις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Από την περίφημη εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί, την ιστορική και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλάσσεται στο Ιερό Σύνθρονο του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές του Αγίου Όρους και έχει εξέλθει ελάχιστες φορές από το Άγιον Όρος για να ευλογήσει τον κόσμο και τους ανθρώπους που σειραίουν κατά χιλιάδες για να την προσκυνήσουν και να της καταθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας τους. Με την ιερή αυτή εικόνα συνδέεται ένα θαύμα στο οποίο οφείλει και την επωνυμία Άξιον Εστί. Στα τέλη του 10ου αιώνα η εικόνα αυτή βρισκόταν σε ένα κελί κοντά στις Καριές, αυτό που φέρει σήμερα την επωνυμία Άξιον Εστίν. Ένα βράδυ, ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε στην Αγρυπνία, η οποία ετελείτο στο ναό του Πρωτάτου, ένας άγνωστος μοναχός χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός που ήταν μόνος στο κελί άνοιξε την πόρτα και ο άγνωστος μοναχός τον παρακάλεσε να τον φιλοξενήσει για μία νύχτα. Έτσι και έγινε. Ο μοναχός έμεινε στο κελί και όταν ήρθε η ώρα σηκώθηκε και μαζί με τον υποτακτικό και άρχισαν να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Όταν έφτασαν στην 9η οδή του κανόνα, ο μοναχός του κελιού έψαλε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας που υπήρχε στο κελί τον ύμνο «Την τιμιωτέρα το χερουβίμ», όπως ψαλόταν μέχρι τότε. Ο ξένος μοναχός όμως άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και συνέχισε με τον γνωστό ύμνο. Το πρωτάκουστο αυτό προήμιο προκάλεσε τόσο θαυμασμό στον υποτακτικό ώστε παρακάλεσε τον επισκέπτη του να του το γράψει αυτόν τον νέο ύμνο για να τον ψάλει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Επειδή όμως δεν βρισκόταν στο κελί μελάνι και χαρτί, ο ξένος μοναχός ζήτησε μία πέτρινη πλάκα και επάνω σε αυτήν χάραξε με το δάχτυλό του τον ύμνο «Άξιον Εστί», σημειώνοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός πριν από την τιμιωτέρα από όλους τους Ορθοδόξους. Μόλις τελείωσε ο άγνωστος μοναχός, έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός έμεινε έκπληκτος να θαυμάζει τη γραφή του άγνωστου επισκέπτη του και όταν επέστρεψε ο γέροντάς του στο κελί, ο υποτακτικός του διηγήθηκε την επίσκεψη του ξένου μοναχού και το θαύμα που έζησε εκείνη τη νύχτα. Τότε οι αγιορείτες αποφάσισαν να στείλουν την πλάκα με τον άγνωστο ύμνο στην Κωνσταντινούπολη, στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, ενώ την εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλλει για πρώτη φορά ο Αγγελικός Ύμνος, την μετέφεραν στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Η ανάμνηση μάλιστα του θαύματος και προς τιμή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ο θαυμαστός εκείνος μοναχός που έψαλε πρώτος τον ύμνο, καθιερώθηκε ετήσια πανήγυρη
η οποία τελεί το αρχικά στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και σήμερα τελείται στο ναό του Πρωτάτου. Από το Πρωτάτο και τη θαυματουργό εικόνα του Άξιον Εστί ας μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου βρίσκεται άλλη μία ιστορική και θαυματουργή εικόνα, η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Η εικόνα αυτή έλαβε το προσωνύμιο Πορταΐτισσα επειδή φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο της Μονής των Ιβύρων, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης της Μονής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα ήταν τον 9ο αιώνα κτήμα μιας ευλαβούς χείρας γυναίκας στην οίκαια της Βυθινίας. Ήταν όμως η εποχή της εικονομαχίας και σύμφωνα με τη διαταγή του Αυτοκράτορος απαγορευόταν οι χριστιανοί να έχουν ιερές εικόνες στα σπίτια τους και να τις τιμούν. Μία ημέρα λοιπόν οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αυτοκρατορικής διαταγής πήγαν στο σπίτι της ευλαβούς γυναίκας και βρήκαν την εικόνα μπροστά στην οποία έχει μία ακίμητη καντήλα. Τη ζήτησαν να τους την παραδώσει αμέσως γιατί δεν επιτρεπόταν να έχει εικόνες στο σπίτι της. Η γυναίκα όμως τους παρακάλεσε να την κρατήσει μία ημέρα ακόμη και εξαγόρασε την άδειά τους προσφέροντάς τους ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όταν έφυγαν οι στρατιώτες, η ευσεβή γυναίκα άρχισε να σκέφτεται πώς να σώσει την ιερή εικόνα της Παναγίας και να μην την παραδώσει στα χέρια των στρατιωτών που θα την κατέστρεφαν. Έτσι αποφάσισε να την ρίξει μαζί με το γιο της στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι η Παναγία θα έκανε το θαύμα της. Και πράγματι, μόλις έριξαν την εικόνα στη θάλασσα, την είδαν αντί να βυθίζεται, να σηκώνεται όρθια και να πλέει. Η εικόνα ταξίδευσε μέχρι το Άγιον Όρος, όπου εμφανίστηκε με θαυμαστό τρόπο 170 περίπου χρόνια αργότερα, το έτος 1004. Είχε κτιστεί ήδη η Μονή των Ιβύρων και μία ημέρα κάποιοι μοναχοί που καθόταν και συζητούσαν κοιτάζοντας προς τη θάλασσα είδαν ξαφνικά μία λάμψη μέσα στο νερό. Φώναξαν και άλλους πατέρες οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της λάμψης και έτσι αποφάσισαν να πάνε με βάρκες μέχρι το σημείο εκείνο για να δουν από πού προερχόταν. Ξεκίνησαν λοιπόν αρκετοί πατέρες, αλλά όσο πλησίαζαν στο σημείο που φαινόταν η λάμψη, τόσο εκείνο απομακρυνόταν. Το μόνο που διέκριναν ήταν ότι επρόκειτο για μία εικόνα της Θεοτόκου, την οποία όμως δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Μονή και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Θεό και την Κυρία Θεοτόκο να τους επιτρέψει να πάρουν την ιερή εικόνα. Έξω από τη Μονή των Ιβύρων ασκήτευε ένας ευσεβής και ταπεινός μοναχός, ο γέρον Γαβριήλ, ο οποίος προσευχόταν αδιαλείπτος και μελετούσε την Αγία Γραφή. Ενώ προσευχόταν λοιπόν, νύσταξε και έκλεισε για λίγο τα μάτια του. Τότε είδε ξαφνικά την υπεραγία Θεοτόκο ενδεδειμένη με λαμπρά ενδύματα, η οποία του είπε «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήλθα για να τους δώσω την εικόνα μου». Μετά
βάδισε στη θάλασσα για να μάθουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω για το μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά τα λόγια η Παναγία, εξαφανίστηκε από τα μάτια του μοναχού Γαβριήλ και εκείνος ξύπνησε. Σηκώθηκε αμέσως, πήγε στη Μονή των Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο όσα του είχε πει η Παναγία. Σε λίγο όλοι οι πατέρες, ψάλλοντας ύμνους για την Παναγία, κατέβηκαν στην παραλία και ο μοναχός Γαβριήλ, σύμφωνα με την εντολή της Υπεραγίας Θεοτόκου, άρχισε να βαδίζει μέσα στη θάλασσα. Και τότε η ιερά εικόνα που την έβλεπαν να λάμπει αλλά δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν, άρχισε να πλησιάζει προς το μέρος του μοναχού. Με πολλή ευλάβεια και χαρά όλοι οι πατέρες της Μονής υποδέχθηκαν την ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, την τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στο καθολικό της Μονής και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες επί τρεις ημέρες για να ευχαριστήσουν την Κυρία Θεοτόκο για το θαύμα και την ευλογία της. Το παράδοξο όμως ήταν ότι ενώ οι μοναχοί τοποθέτησαν την εικόνα της Παναγίας στο καθολικό, εκείνη έφευγε μόνη της και στεκόταν επάνω από την πύλη του μοναστηριού. Οι πατέρες την επανέφεραν στη θέση της, αλλά η εικόνα και πάλι επέστρεφε στην πύλη της Μονής. Το περίεργο αυτό περιστατικό επανελήφθη πολλές φορές μέχρι που η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε και πάλι στο γέροντα Γαβριήλ και του είπε «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, γιατί δεν ήρθα στο μοναστήρι σας για να με φυλάγετε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην μέλουσα. Και όσοι ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού σε αυτή τη ζωή και δεν αμελούν τον αγώνα τους για την απόκτηση των αρετών και μείνουν στο περιβόλι μου αυτό μέχρι τέλους της ζωής τους, αυτοί ας έχουν θάρρος και ας μη φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από τον Υιό και Θεό μου και την έλαβα. Και ως επιβεβαίωση των λόγων μου, συνέχισε η Υπεραγία Θεοτόκος, σας δίδω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από αυτό η χάρη και το έλεος του Υιού μου». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο γέρον Γαβριήλ, σηκώθηκε και πάλι και πήγε στον ηγούμενο για να του αναφέρει όσα του είχε πει η Κυρία Θεοτόκος. Συγκινημένος, αλλά και χαρούμενος ο ηγούμενος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους μετέφερε τις υποδείξεις και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας. Έδωσε μάλιστα εντολή να χτίσουν ένα παρεκκλήσιο στην είσοδο της Μονής, ώστε να φυλάσσεται εκεί εσαΐ η θαυματουργή εικόνα, εφόσον η Κυρία Θεοτόκος ήθελε να είναι η ίδια φύλακας της Μονής της. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και έχει μία ξεχωριστή και θαυμαστή ιστορία, καθώς συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και υμνογράφους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος ευλαβεί το ιδιαίτερο στην Κυρία Θεοτόκο και την τίμησε τόσο με τους λόγους όσο και με τους ύμνους του. Ο Άγιος Ιωάννης ζούσε στη Δαμασκό, που βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία των Αράβων και ο πατέρας του ήταν σύμβουλος του ηγεμόνος. Όταν εκείνος πέθανε, ο ηγεμόνας των Αράβων,
όρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ως πρωτοσύμβουλό του. Όταν άρχισε στον Βυζάντιο ο διωγμός εναντίον των εικόνων και όσων τις τιμούσαν, ο Άγιος Ιωάννης αποφάσισε να τις υπερασπιστεί, στέλνοντας επιστολές με τις οποίες αποδείκνυε με θεολογικά επιχειρήματα ότι ήταν ορθή και αναγκαία η προσκύνηση των θείων εκτυπωμάτων. Ζήτησε μάλιστα από όλους να διαδώσουν αυτές τις επιστολές, ώστε να ενισχυθούν οι ορθόδοξοι πιστοί. Όταν ο Αυτοκράτορ Λέων πληροφορήθηκε την ύπαρξη των επιστολών, ζήτησε να τις βρουν και να τους τις φέρουν και επιπλέον ζήτησε από τους αξιωματούχους του να βρουν κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μιμηθεί στον γραφικό χαρακτήρα του Ιωάννου. Όταν αυτός βρέθηκε, τον διέταξε να γράψει μία επιστολή εκ μέρους του Ιωάννου, την οποία είχε δήθεν αποστείλει εκείνος προς τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ενημερώνοντάς τον ότι η Δαμασκός ήταν αφρούρητη από τους Άραβες και ότι αν ήθελε θα μπορούσε εύκολα να την καταλάβει με τη βοήθεια και του ίδιου που ήταν ο διοικητής της και ο κυβερνήτης της επαρχίας. Την ψεύτικη αυτή επιστολή την έστειλε ο Λέων στον Χαλίφη των Αράβων, συνοδεύοντάς την με μία δική του επιστολή, στην οποία του έλεγε ότι ενώ ο ίδιος επιθυμεί τη διατήρηση των συνθηκών που είχαν υπογράψει, υπάρχει κάποιος χριστιανός υπήκοος του, ο οποίος τον παρακινεί να επιτεθεί κατά της Δαμασκού και να την καταλάβει, και ότι εις απόδειξη το λεγόμενο του, του στέλνει και την επιστολή. Το τέχνασμα αυτό το επινόησε ο Αυτοκράτορας Λέων προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιωάννη, ο οποίος αντιτίθετο στις εντολές του σχετικά με τις ιερές εικόνες και με τον τρόπο αυτό τον συκοφαντούσε στον Χαλίφη των Αράβων, ο οποίος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ο Χαλίφης έλαβε τις δύο αυτές επιστολές από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, κάλεσε τον Ιωάννη και του τις έδειξε, κατηγορώντας τον για προδοσία. Ο Ιωάννης παραδέχθηκε ότι ήταν ο γραφικός του χαρακτήρας, αλλά δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα συκοφαντικής δυσφημίσεώς του. Ο Άραβας ηγεμόνας όμως δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις του Ιωάννου και έδωσε εντολή να κόψουν το δεξί χέρι του. Και πράγματι, η εντολή εκτελέστηκε. Αμέσως του έκοψαν το χέρι με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων. Μάλιστα, προς παραδειγματισμό, διέταξε ο ηγεμόνας να κρεμάσουν το κομμένο χέρι του σε κοινή θέα στην αγορά της Δαμασκού. Όταν βράδιασε και ο Ιωάννης θεώρησε ότι θα είχε περάσει ο θυμός του άρχοντος, έστειλε κάποιον εκπρόσωπό του και τον παρεκάλεσε να του χαρίσει το κομμένο του χέρι για να το θάψει στη γη. Πράγματι ο τύραννος υποχώρησε και του το έδωσε. Τότε ο Άγιος Ιωάννης το πήρε και εισήλθε στο ευκτήριο, γονάτισε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, κρατώντας το κομμένο χέρι του και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσε λέγοντας «Δέσποινα Πάναγνε,
Παναγνεμήτερ, χάρη των θείων εικόνων μου έκοψαν το δεξί μου χέρι. Γνωρίζεις την αιτία για την οποία εξοργίστη αυτοκράτορ Λέων. Σπεύσε λοιπόν και θεράπευσε το χέρι μου, διότι πολλά είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Υιός σου δια της μεσητείας σου. Θεράπευσε με τις πρεσβείες σου το χέρι μου, ώστε να γράφω ύμνους προς τιμή σου και προς τιμήν του εξού σαρκοθέντος Υιού του Θεού και να γίνω συνεργός της Ορθοδόξου λατρείας. Λέγοντας αυτά τα λόγια, με δάκρυα ο Άγιος Ιωάννης αποκοιμήθηκε και είδε την Παναγία να τον κοιτάζει μέσα από την εικόνα της με βλέμμα εσπλαχνικό και γεμάτο αγάπη και να του λέει «Δες, το χέρι σου θεραπεύθηκε. Μην καθυστερείς λοιπόν, αλλά κάνε τον κάλαμον γραμματέως οξυγράφου όπως μου υποσχέθηκες». Έκπληκτος ξύπνησε ο Ιωάννης και είδε ότι το χέρι που ήταν κομμένο είχε πράγματι θεραπευθεί. Συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά τον Θεό και την Παναγία Μητέρα του Κυρίου για το θαύμα που του έκαναν, αποκαθιστώντας το κομμένο του χέρι στην αρχική του θέση. Το θαύμα αυτό, όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε κρυφό, αλλά διαδόθηκε μεταξύ των κατοίκων της πόλεως. Κάποιοι μάλιστα κακοπροαίρετοι πήγαν στον άρχοντα και του είπαν ότι οι στρατιώτες του δεν έκοψαν το χέρι του Ιωάννη, αλλά κάποιου δούλου, και ότι ο Ιωάννης είναι στο σπίτι του και πανηγυρίζει για την απαλλαγή του από την ποινή ψάλλοντας. Ο άρχοντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του ζήτησε να του δείξει το δεξί του χέρι. Όταν εκείνος το έδειξε, ο άρχοντας μπόρεσε να διακρίνει τη γραμμή που υπήρχε στο σημείο που του έκοψαν το χέρι, καθώς η Παναγία είχε οικονομήσει να φαίνεται ως διαρκής μαρτυρία και επιβεβαίωση του θαύματός της. Έκπληκτος ο άρχοντας το ρώτησε ποιος ήταν ο ιατρός που τον θεράπευσε και ποια ήταν τα φάρμακα που του χορήγησε, και ο Ιωάννης με δυνατή φωνή του απάντησε «Ο Κύριός μου, ο παντοδύναμος ιατρός, μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσει και η Παναγία Μητέρα του». Τότε ο άρχοντας κατάλαβε ότι άδικα τον τιμώρησε και του ζήτησε να επανέλθει στη θέση που κατήχε και να είναι ο πρώτος μεταξύ των συμβούλων του. Ο Ιωάννης όμως γονάτισε ενώπιόν του και τον παρεκάλεσε να του δώσει την άδεια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να ασπαστεί την αγγελική πολιτεία. Στο μεταξύ, από ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκο, ο Άγιος Ιωάννης παρήγγειλε ένα ασημένιο ομοίωμα του χεριού του και το τοποθέτησε στο κάτω μέρος της εικόνας της Παναγίας για να θυμίζει πάντοτε το θαύμα που επιτέλεσε. Έτσι η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία Τριχερούσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την πήρε μαζί του όταν πήγε για να γίνει μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Μετά την κοίμησή του, η εικόνα παρέμεινε στη Μονή μέχρι τον 12ο αιώνα. Όταν πέρασε από τη λαύρα του Αγίου Σάβα, ο μετέπειτα Άγιος Σάββας, ο γιος του βασιλέως της Σερβίας, Στεφάνου Νεμάνια,
Τότε πήρε μαζί του την ιστορική εικόνα και την μετέφερε στην Ιερά Μονή του Χιλιανδαρίου, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1347. Οπότε ο βασιλέας της Σερβίας, Στέφανος Ντουσάν, την μετέφερε στην Ιερά Μονή Στουντένιτσα. Όμως η θαυματουργή εικόνα επέστρεψε και πάλι μόνη της λίγο πριν από την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους, προκειμένου να σωθεί από τον κίνδυνο της καταστροφής. Από τότε παραμένει η Παναγία μας η Τριχερούσα κρατεά προστασία και άγρυπνη έφορος της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα, όπως και άλλες θαυματουργές εικόνες, στις οποίες θα αναφερθούμε, αδελφοί μου, στις επόμενες ομιλίες μας. Ο Κύριος και η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας. Αμήν.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.